Ήρθες εχθές από νωρίς και χτύπησες την πόρτα. Σου άνοιξα, σ' αγκάλιασα και έσβησα τα φώτα. Μου είπες λόγια όμορφα, μου μίλησες για αγάπη και σου ψιθύρισα στα αυτή

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Το Ιώτα Κάπα Χ.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η φωνή της υπεύθυνης. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαρώ.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
2: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις τη ράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
1: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
2: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

το καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
4: 8 με 9 το πρωί.
3: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε Flash 9 και 4 και είναι εκπομπή πρωινή παρέμβαση μαζί σας. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος.

Έχουμε πολλά θέματα να σχολιάσουμε και παρέα με τους καλεσμένους μας. Στο πρώτο ημίωρο θα έχουμε τον γιατρό μας, τον κύριο Ανδρέα Ξάνθη. Στο δεύτερο ημίχρονο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα με τα ποδοσφαιρικά. Στο δεύτερο ημίωρο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θανάση Χούπη να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα. Πάμε όμως να ρίξουμε γρήγορα μία ματιά στον καιρό. Συννεφιά σήμερα, δροσούλα το πρωί. Στους 17 βαθμούς έβλεπα τώρα το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο. 18 μας δείχνει εδώ το site της πρόγνωσης και έτσι θα είναι ολόκληρη η μέρα. Δεν φαίνεται κάποια βροχή, συννεφιασμένος ο καιρός με τη μέγιστη να αγγίζει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Σεπτεμβρίου, να ρίξουμε και μία ματιά στο εορτολόγιο. Βυσαρίων, Βυσαρίωνος, Νικήτας, Νικήτη, Νικήτα, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες, να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Δημοκρατία γιατί μου έχει κάνει εντύπωση, άσχημη εντύπωση το πρωτοσέλιδο που μιλάει για μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος, την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Οι παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται. Συμφωνία των Πρεσπών που όπως έχουμε πει και όπως είπε και ο κύριος Νατσιός στην συνέντευξή του στην ΔΕΘ την Πέμπτη, την προηγούμενη Πέμπτη, έχουν καταθέσει νομοσχέδιο με το οποίο μπορούμε να επικαλεστούμε την σύμβαση, τη συνθήκη μάλλον της Βιέννης για να γίνει κατάργηση της συμφωνίας, γιατί το έχει πάνω από 700 καταγεγραμμένες ουσιώδεις παραβιάσεις της συμφωνίας των Πρεσπών, εννοείται ότι προσφεύγεις για να την καταργήσεις και να την εξαλείψεις τέλος πάντων, να την εξαφανίσεις, γιατί δεν είναι δυνατόν μόνο το ένα από τα δύο μέλη να τηρεί αυτή την προδοτική, την επέσχυντη συμφωνία. Και να συνεχίζει λοιπόν να υφίσταται και οι υποχρεώσεις να αφορούν μόνο το ένα μέρος. Και διαβάζουμε λοιπόν εδώ για μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία, περιμένουμε για το αν θα αναγνωριστεί το Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Έτσι, σιγά σιγά να το δούμε και αυτό και τι άλλο στον κόσμο.

Πάμε να δούμε λίγο την αιστεία. Ομοί παρέμβασης Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Απίστευτο. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα, είπε για το Σινά ο Βαρθολομαίος. Μάλιστα. Γεραπετρίτη Στεφανής πίεσαν στην Ιερά Κοινότητα να εκδώσει διορθωτική δήλωση για την διπλή κυριότητα των ακινήτων της Μονής. Δεν ανεκάλεσε όμως τη βασική θέση ότι η συμφωνία δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το αυτοδίκαιο καθεστώς του Άθου και των Πατριαρχείων. Ωραίες εξελίξεις. Στο κέντρο της εφημερίδας υπάρχει ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, το οποίο τιτλοφορείται «Το καρπούζι στη μέση στο Αιγαίο». Σκηνοθετείται μικρός θρίαμβος για να καλυφθεί η μεγάλη υποχώρηση. Εμείς 12 μίλια νοτίως της Κρήτης και οι Τούρκοι ζώνη νοτίως του Καστελορίζου.

Πολύ ενδιαφέρον άρθρο, αξίζει να το διαβάσετε. Βέβαια, ο κ. Σκοτάκης είναι ένας από τους σοβαρούς δημοσιογράφους. Εάν συμβεί αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος, αν σκηνοθετείται όντως κάτι τέτοιο για το Αιγαίο. Πάντως, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι προειδοποιούν ότι κάτι τέτοιο μαγειρεύεται με το Αιγαίο εδώ και πολύ καιρό. Και τα λένε μάλιστα εδώ και πολύ καιρό. Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει και δεν πρέπει με τίποτα να αφήσει να συμβεί κάτι τέτοιο και δεν πρέπει με τίποτα να στηρίζει αυτούς οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετήσουν κάποια τέτοια σενάρια και κάποια τέτοια σχέδια προδοτικά, ξεκάθαρα.

Εφημερίδα Κόντρα, στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από την Lagarde για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση.

και με την τιμή του βαρελιού να αγγίζει τα 105 δολάρια, όπως γράφει και στην εφημερίδα τα 107 δολάρια, ξεπέρασε η τιμή του Brent. Θα συμπαρασύρει πάρα πολλά πράγματα στην ακρίβεια. Βέβαια, βλέπουμε ότι άμεσα εδώ τα αντανακλαστικά, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, είναι άμεσα όταν πρόκειται για αυξήσεις. Με την πρώτη αύξηση που συμβαίνει, έχουμε μετά από μια-δυο μέρες αύξηση εδώ στην Αντλία, στα τρόφιμα, παντού. Λες και πρόλαβε να έρθει η αύξηση, γιατί ξαναλέμε ότι δεν έρχεται το πετρέλαιο μέσα σε μία μέρα από εκεί, από που έρχεται, από που το παραλαμβάνουμε. Έρχεται λοιπόν το πετρέλαιο, διυλίζεται κλπ. Και περνάει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εμείς τώρα πώς καταφέρνουμε να έχουμε αυξήσεις άμεσα, με το που γίνει η πρώτη αύξηση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου, είναι απορίας άξιο. Και βέβαια η απορία λύνεται όταν μαθαίνουμε και γνωρίζουμε ότι τα ελληνικά δηληστήρα δεν έχουν σύστημα ισρών εκρών. Δεν ελέγχει κανείς τι παίρνουν, σε τι τιμή το παίρνουν, πόσο δίνουν, σε τι τιμή το δίνουν. Έτσι, 2026, ψηφιοποίηση, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Αλλά σύστημα ισρών νεκρών δεν υπάρχει ακόμα στα ελληνικά δηληστήρια.

Και θα σας λένε τώρα ότι φταίνε οι διεθνείς συνθήκες, ότι φταίει ο ανάδρομος Ερμής κλπ. Κλπ. Για την ακρίβεια, όταν δεν κάνουν καν λόγο για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και δεν γίνεται καν λόγος για την παγκόσμια πρωτοτυπία, την οποία εφαρμόζει μόνο η Ελλάδα, όπου επιβάλλεται ΦΠΑ στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπαμε, παγκόσμια πρωτοτυπία, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει πιάσει ταβάνι, 70 λεπτά για το λίτρο της βενζίνης, 41 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 24% πάνω στο ΦΠΑ. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε και ότι οι χώρες οι οποίες παίρνουν από τα ίδια δηληστήρια, τα ελληνικά δηλαδή, όπως η Κύπρος, όπως να μην πάμε και στα γειτονικά Σκόπια κλπ. Έχουν χαμηλότερη τιμή καυσίμων από ότι η Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε όπως σας είχαμε πει και στην αρχή της εκπομπής μας τον αγαπητό γιατρό μας, τον κύριο Ανδρέα Ξάνθη, ο οποίος είναι και επικεφαλής θεματικής ομάδας υγείας της Νίκης. Κύριε Ξάνθη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλό υπέροχο Σεπτέμβριο.
0: Και να πούμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά για χθες, που ήταν της ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, και να πάμε, αγαπητέ κύριε Ξάνθη, να σχολιάσουμε τις προτάσεις αναγγελίες της Νίκης για την ΔΕΘ του 2026 σχετικά με τις αναγγελίες του Πρωθυπουργού. Το τι ακριβώς μας είπε στις εξαγγελίες, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στη ΔΕΘ, ποια είναι η πραγματικότητα και τι πρέπει να προσέχει ο ελληνικός λαός, γιατί είπαμε η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ καλή στο επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά η αλήθεια και η πραγματικότητα απέχει παρασάγκας από αυτά που δηλώνουν.
1: Αυτή τη φορά η αλήθεια μας απογοήτευσε για άλλη μια φορά, όχι ότι περιμέναμε κάτι καλύτερο. Μέχρι τώρα στις άλλες ΔΕΘ κάνανε πολλές υποσχέσεις και εκατομμύρια ευρώ παροχές στην υγεία, στους εργαζόμενους ή στους ασφαλισμένους. Αυτή τη φορά ακόμα και οι ίδιοι εργαζόμενοι κάνανε τεράστια παράπονα, ούτε καν έδωσε κάτι απτό και συγκεκριμένο, απλά έκανε μια ανακεφαλαίωση των όσων έργο κυρίως ΕΣΠΑ είχε κάνει στις ανακοινήσεις και κάποια ψίχουλα σε κάποιες επιδοματικές πολιτικές σε Άγωνα, Μικρά Νησιά κτλ. Όλα αυτά είναι ανεπαρκή μέτρα. Μετά από 7 χρόνια κυβέρνηση περιμέναμε μια άλλη υγεία, περιμέναμε μια άλλη χώρα και δυστυχώς αποχωρούν και πολύ σύντομα και ευτυχώς, αλλά με πάρα πολλές καταστροφικές συνέπειες. Δηλαδή δεν αξιοποίησαν όλα τα κονδύλια του ΕΣΠΑ όπως έπρεπε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν την αξιοποίησαν για την τηλιατρική, περιμένουν με χορηγίες ιδιωτών τύπου Άγωνα Νησιά ή από κάποιους εφοπλιστές να πάρουν κάποια λεφτά και να δώσουν. Τα μέτρα που εξήγηλε πρόσφατα, ας πούμε, για το Καστελόριζο και κάποια άλλα που είχε γίνει και τα Άγωνα Νησιά δωρεάν στέγαση των υγειονομικών.

0: συγκεκριμένα και ανοίγω εισαγωγικά. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο. Πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά. Και διερωτώ με εγώ απλός πολίτης. Ο κύριος Γεωργιάδης, 7 χρόνια μετά, ψάχνει να βρει τα κενά και τα στραβά του συστήματος και το τι έχει πάει στραβά. Αλλά θα μου πείτε, όταν είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια, πού να βρει χρόνο ο αγαπητός υπουργός να δουλέψει για να βρει τα κενά και τα στραβά. Πότε θα τα βρει?
1: Δυστυχώς μας εκπαίδευσαν στην μετριότητα και στην αποδοχή της διαφθοράς και της παρακμής. Είναι σημεία των καιρών αυτά που ζούμε. Δηλαδή είναι πρωτάκουστα πράγματα. Δεν μπορεί σε ευρωπαϊκή χώρα να ανακαλύπτουμε την πενικυλίνη. Λες και δεν ξέραμε τι γίνεται. Σε αυτό ούτε μπορεί να βάλουμε φυσικά το λύκο, μιλάω λίγο φιλοσοφικά τώρα, να φυλάει τα πρόβατα. Ένας θεσμός που πρόκειται να κάνει κάθαρση σε αυτό, σε εν πολύς διαφθαρμένο χώρο της ιατρικής, του τουρισμού και της γενικά της αναγεννητικής και συστικής και της εναλλακτικής ιατρικής, που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και τεράστιο θέμα που κανείς δεν ακούμπησε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η ιερία γελάδα της ελίτ η εναλλακτική ιατρική. Δεν την απορρίπτουμε σαν σύνολο. Υπάρχουν και σοβαρές θεραπείες κτλ. Και κάποιες αποδεδειγμένες που αποδέχεται η κλασική ιατρική κάποια στοιχεία της εναλλακτικής ιατρικής, το τονίζω κάποια στοιχεία, όταν γίνονται από ανθρώπους που έχουν τεκμηρίωση και έχουν εμπειρία. Αλλά όλα τα άλλα, τα απατεωνίστικα, η μακροζωία, το ευζήν, όλα αυτές οι μέθοδες εξαπάτησης και οικονομικής και ηθικής και ιατρικής, μιλάμε για αυτό που λέμε ο ορισμός του τσαλατάνου ή του αγύρτη που λέγαμε πριν από πολλές δεκαετίες. Και όλα αυτά τα γνωρίζανε, δεν πέσανε από τα σύννεφα. Τα γνωρίζανε χρόνια τώρα μέσω ίντερνετ, μέσω προφορικών ή άλλων αναφορών. Δεν ζούμε σε μια παρθενογέννηση, ούτε ήρθαμε από το φεγγάρι. Όλοι γνωρίζουμε τι υπάρχει. Δεν μπορεί ο κόσμος να το έχει βούκινο και εμείς να ανακαλύπτουμε, τώρα τι κάνουν οι σύλλογοι. Αυτά έπρεπε χτες να είχαν βάλει όρια και στη διαφήμιση και τι διαφημίζει ο κάθε γιατρός, είτε εναλλακτικός είτε μη εναλλακτικός, να βάλουν κριτήρια που τελειώνει η εναλλακτική ιατρική, που αρχίζει η απατεωνιά και η εκμετάλλευση του κόσμου. Δεν μπορεί ο καθένας να δηλώνει ό,τι θέλει στην Ελλάδα γιατρός ή μη γιατρός και να βάζει μια ταμπέλα και να βάζει και μια ανακοίνωση στο ίντερνετ και όποιον πάρει ο χάρος ή όποιος έρθει, δεν ισχύει ούτε το συγγνώμη το δεχόμαστε τώρα, γιατί τόσα χρόνια τι κάνανε.
0: Τα λέτε πολύ σωστά, κύριε Ξάνθη, και θυμάμαι περιπτώσεις, τώρα μου έρχονται στο μυαλό, από κάποιους γιατρούς τσαρλατάνους όπως λέτε, οι οποίοι υπόσχονταν θεραπείες εναλλακτικές για τον καρκίνο, είχαν πάρει τεράστια ποσά από τους ασθενείς, οι ασθενείς κατέληξαν. Αλλά εκεί πέρα δεν βγήκε κανένας Γεωργιάδης να ζητήσει συγγνώμη, γιατί προφανώς οι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν την απάτη ήταν ανώνυμοι πολίτες. Τώρα εδώ στην περίπτωση του Γιώργου του Μαζονάκη, επειδή ήταν γνωστό στο Πανελλήνιο, βγήκε με ένα περίλυπο ύφος να ζητήσει συγγνώμη και να αναζητήσει, να μας πει ότι θα αναζητήσουμε τα κενά του συστήματος.
1: Η ψυχή κάθε ανθρώπου έχει το ίδιο βάρος ενώπιον Θεού και ενώπιον δικαιοσύνης, αλλά σίγουρα έπρεπε τραγικά να συμβεί κάτι σε διάσημο, κάτι που υπερχόμαστε φυσικά, και στον πιο απλό άνθρωπο, σε οποιοδήποτε μη γνωστό άνθρωπο εννοώ, δεν μπορεί να περιμένουμε ως συνήθως να συμβεί κάτι στραβό, σε έναν δρόμο, σε ένα νοσοκομείο, σε μια κλινική, σε έναν χώρο υπηρεσιών υγείας, και μετά να τρέχουμε και να λέμε αν οι νόμοι έχουν κενά, αν εφαρμόζονται. Ο ένας, βλέπετε, ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Είναι η τραγική πολυνομία, γραφειοκρατία της Ελλάδας, και μέσα στην πολυνομία και στη βιοκρατία κρύβεται η παρανομία, η διαφθορά που εν τέχνος καλύπτονται ή τέλος πάντων το αφήναν να γιγαντωθεί και τώρα ψάχνουν να δούνε πώς μπορούν να το συμμαζέψουν. Η Νίκη έκβαλε ανακοίνωση για τα κέντρα νεότητας και ευεξίας. Πρέπει να γίνουν αυστηροί έλεγχοι, να γίνουν ευρωπαϊκές οδηγίες, να ελεγχτούν αυτοί οι χώροι. Δεν μπορεί να περιμένουν μια καταγγελία ενός πολίτη ή να ισχύει αυτό το ταμπού που λένε κάποιοι σύλλογοι, μόνο ο γιατρός δεν μπορεί να ελέγχει άλλο γιατρό. Τι λέτε, όλοι οι επιστήμονες είμαστε και όλοι δίνουμε λόγο. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Δεν μπορεί όλοι να κρίνονται και ξαφνικά να λέμε πρέπει ο ασθενής να καταγγείλει τον γιατρό. Δεν είμαι υπέρ της δικομανίας, ούτε για ψηλοποίημα να καταγγέλνουμε τον οποιοδήποτε. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά απ' την άλλη, όταν βλέπουμε κάτι, ακούμε και να κάνουμε κοινό στην ίσα ότι δεν συμβαίνει τίποτα, είναι υποκρισία. Πρέπει όλοι να ελέγχονται με συγκεκριμένα όργανα και κριτήρια. Υπάρχουν κριτήρια. Δεν είμαστε μοναδικοί στην Ευρώπη που ασκούμε τις περιπτώσεις ιατρικής. Πρέπει να ελεγχτούν, δεν απογορεύουμε τα πάντα, αλλά ελέγχουμε, βάζουμε όρους, συνθήκες ασφάλειας και από εκεί πέρα, δηλαδή να το πω πολύ απλά, τους πείραξε επειδή η πλασμαφαίρεση, παράδειγμα, έγινε από έναν παιδευτικό γιατρό. Δηλαδή, αν η πλασμαφαίρεση γινόταν σε ιδιωτική κλινική ή σε ιδιωτικό νοσοκομείο, υποτίθεται με πιο ασφάλεια, αυτό δεν τους πείραζε, ο χώρος μόνο τους πείραξε. Δηλαδή είναι πάρα πολλά αυτά που γίνανε και πρέπει

0: επιτέλους να γίνουμε μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα. Φτάνει πια αυτή η βαλκανοποίηση της ιατρικής.
1: Και από την άλλη, βλέπουμε ότι ποτέ δεν υπάρχουν ευθύνες στους κυβερνώντες, ούτε καν λόγος για παραίτηση. Ακόμα και όταν γίνεται παραίτηση, θα μεταφερθεί σε κάποιο άλλο υπουργείο αυτός ο οποίος παραιτήθη και θα μας πούνε ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, αλλά όλα ωραία, όλα καλά, δεν ιδρώνει το αυτί τους και συνεχίζουν να κορυδεύουν με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο. Έχουμε τώρα και άλλα στοιχεία και άλλα πράγματα να σχολιάσουμε, κύριε Ξάνθη. Έχουμε να σχολιάσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, για το οποίο υπάρχουν πολλές καταγγελίες για ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό και κάποια τμήματα, κρίσιμα τμήματα, υπολειτουργούν. Αυτές είναι οι καταγγελίες.
0: Ναι, εμείς εκφράζουμε πάντα τις αντιδράσεις όλων των εργαζομένων που ζουν εκ των έσω την κατάσταση. Ούτε κάνουμε μυθοπλασίες, ούτε κάνουμε αόριστες καταγγελίες, ούτε είμαστε η συμμορία των ανταρτών κτλ. Είμαστε εκ των έσω και εκ των έξω, παρακολουθούμε τα πράγματα, τις εξελίξεις στην υγεία από όλη την Ελλάδα και προωθούμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σοβαρό και σημαντικό. Εν προκειμένου στην Καβάλα, επειδή ζούμε την περιοχή αυτή από κοντά, γίνανε κάποια λάθη. Παράδειγμα, συγχωνεύσανε τις δύο παθολογικές κλινικές από τον Ιανουάριο, όπως είχε γίνει στη Δράμα δυστυχώς πριν από μια δεκαετία, με αποτέλεσμα να έχουμε συνεχώς συρρήκνωση, σταδιακή συρρήκνωση των γιατρών. Όλο και περισσότερο επιδιώκουν να φύγουν. Δύσκολα έρχονται γιατροί, γιατί υπάρχει οξυμένος φόρτος εργασίας, κυρίως στην παθολογική κλινική και επίσης φόρτος εργασίας στα επίγοντα. Πρέπει όλα να λειτουργούν πιο καλά, πιο ευρωπαϊκά, να γίνουν αυτόνομα ΤΕΠ, με καλή αυτόνομη διαλογή, να υπάρχει καλό κλίμα εργασίας και διοίκησης, που δεν υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις. Και πρέπει επιτέλους να δώσουμε ευρωπαϊκά κίνητρα στο ΕΣΥ, με ευρωπαϊκές συνθήκες ασφάλειας και εργασίας, ώστε και να έρχονται γιατροί και αυτοί που μένουν να μην τους βγαίνει το λάδι κοινώς και να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια και ευθύνη και να μπορούν και να έχουν και μια πιο ήρεμη ζωή και ποιότητα εργασίας.
1: Αν δεν συμβούν αυτά που λέτε, κύριε Ξάνθη, θα βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα να μειώνεται το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Με συνέπεια, όσοι έχουν απομείνει εδώ, όσο καλοί και να είναι, όσο φιλότιμο και να έχουν, να μην μπορούν να αποδώσουν όπως πρέπει και αυτό να έχει αντίκτυπο στην υγεία των Ελλήνων πολιτών. Από την άλλη τώρα, έχουμε κάποιες μετακινήσεις ιατρών στην Κεφαλονιά, κάποιες αναγκαστικές μετακινήσεις. Ουσιαστικά αποδυναμώνεται η Δυτική Ελλάδα για να καλύψει την εγκατάλειψη των νησιών. Δώστε μας λίγο μια εικόνα από εκεί πέρα το τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η γνώμη της Νίκης που εκφράζετε εσείς ως υπεύθυνος επικεφαλής του τομέα υγείας για το συγκεκριμένο το θέμα.
0: Είμαστε πάλι στο ίδιο εργό θεατές. Εδώ και τα τελευταία 2 με 3 χρόνια κάνουν συνεχώς ασταμάτητες μετακινήσεις προσωπικού από μεγαλύτερα νοσοκομεία σε μικρότερα. Είτε είναι από Θεσσαλονίκη προς άλλες βόρειες Ελλάδας, είτε είναι από Αθήνα, Πειραιά προς τα νησιά, είτε είναι από Πάτρα, Ιωάννινα προς Ιόνια νησιά και Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή καλύπτουν τις τρύπες δημιουργώντας άλλες μετακινήσεις προσωπικού, οι οποίες δεν είναι θελούσιες, είναι συνήθως εκβιαστικές, δηλαδή με εντέλεσθε. Δεν μπορεί με εντέλεσθε να δουλεύουν το σύστημα υγείας. Είπαμε και άλλη φορά, έπρεπε χτες, όχι σήμερα ούτε αύριο, να γίνουν τα νοσοκομεία αυτά άγωνα με διπλάσιο μισθό και εφημερίες, με δωρεάν σύντηση και στέγαση. Είναι στο πρόγραμμά μας συνήκης κοστολογημένα και όλα αυτά. Τα κονδύλια μπορούν να βρεθούν από το υπερπλεώνασμα που αδίκως ή κακώς και τεχνιέντος έχει γίνει στην κοινωνία, με αξιοποίηση καλύτερη του ΕΣΠΑ, όχι σε κτίρια αλλά σε ανθρώπινο δυναμικό, γιατί υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα χρηματοδοτικά που είναι και για ανθρώπινο δυναμικό, και με καλύτερη λειτουργία των επιβόντων περιστατικών, καλύτερη διασύνδεση του ΕΚΑΒ, με υπεύθυνες αεροδιακομιδιές από νησιά, ώστε να αποφύγουμε αυτό το τελευταία στιγμή τρέχα κάλυψε τρύπες και κενά και μπαλώματα. Όταν έχουμε ευρωπαϊκές συνθήκες και καλύτερους μισθούς, είπαμε ο μέσος όρος της κεντρικής Ευρώπης είναι 3.500 ευρώ στο ΕΣΥ, για κεντρική Ευρώπη μιλάμε και για Κύπρο, στην Ελλάδα είναι ούτε το μισό. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Ούτε το μισό, μας λέτε, μάλιστα.
0: Ούτε το μισό, ο βασικός μισθός. Γιατί να κάτσουν να μείνουν εδώ και να φύγουν στο εξωτερικό ή να ιδιωτεύσουν απευθείας ή να πάνε σε Κύπρο, κεντρική Ευρώπη. Και όταν λέμε κεντρική Ευρώπη, δεν μιλάμε Γερμανία απαραίτητα, Τσεχία, Ουγγαρία, Ελβετία, αλλά και φυσικά Γερμανία, Αγγλία,
1: Και υπάρχουν δηλαδή, πολλές επιλογές για τους γιατρούς εδώ, τους Έλληνες, να πάνε να...
0: Θέλουμε πίσω, θέλουμε το brain gain επιτέλους να γίνει πραγματικότητα και όχι σε μια virtual κατάσταση που οραματίζεται αυτή η κυβέρνηση, που βλέπει brain gain ενώ δεν βλέπει, τίποτα. Έχουμε υπογεννητικότητα, έχουν φύγει οι επιστήμονες, έχουν αδειάσει τα χωριά, οι παραμεθόριες και με κάποια μπαλώματα, τα οποία τα κάνουμε και πυροτεχνήματα προεκλογικά, λέμε ότι θα αναστήσουμε την υγεία. Με τέτοια πράγματα η υγεία δεν γίνεται.
1: Ναι, συγγνώμη κύριε Ξάνθη, αν κάποιος δεν έχει σοβαρούς οικογενειακούς λόγους να επιστρέψει, και μιλάω τώρα για τους ανθρώπους της υγείας, τους γιατρούς εν προκειμένου, για ποιο λόγο να γυρίσει πίσω, όταν εκεί, όπως μας λέει, το μέσος μισθός είναι 3,5 χιλιάρικα και με μικρότερο κόστος ζωής, εδώ να σημειώσω, και εδώ θα παίρνει τα μισά. Για ποιο λόγο να επιστρέψει? Γιατί μας λένε οι κυβερνώντες ότι, λέει, γυρίζει κόσμος πίσω. Είναι όλα τέλεια εδώ τώρα στην Ελλάδα και γυρίζουνε.
0: Θα γύριζα να κάνουμε μια άλλη κυβέρνηση. Γι' αυτό θέλουμε να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να έρθει μια πατριωτική διακυβέρνηση και να λάβει επιτέλους σοβαρά να αναστήσει αυτή τη χώρα. Οι Έλληνες στο εξωτερικό έχουν τεράστιο ρόλο να παίξουν. Θα ξαναγυρίσουν πρώτα Θεός με την νίκη πρώτα Θεός, γιατί πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές. Αλλά πρέπει επιτέλους κάποιος να αγαπάει την πατρίδα, να αγαπάει τον τόπο και φυσικά να κάνει σωστή διαχείριση των πόρων. Δεν μιλάμε για σπατάλη, μιλάμε για σωστή, ορθολογική και κατευθυνόμενη διαχείριση των πόρων. Και οι πόροι υπάρχουν, απλά θέλει έξυπνη και ευφυή διαχείριση και όχι φαινόμενα μόστρας και εντυπωσιασμού ή σπατάλη άλλων πόρων στο δημόσιο γενικά τομέα.
1: Και σπατάλη, και εδώ να συμπληρώσω κύριε Ξάνθη, και το να βολεύουμε οι μετέρους δίνοντας απευθείας αναθέσεις. Αναφέρομαι τώρα, σας πηγαίνω σε ένα άλλο θέμα, στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έληξε 35,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τα θυμίζω έτσι, παρόλο που αναφερόμαστε στον τομέα της υγείας, 12 δις ευρώ δόθησαν με απευθείας αναθέσεις και 8 δις ευρώ υπήρχε ένας διαγωνιζόμενος. Δηλαδή τα 20 δις από τα 35 δις του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε δικούς τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς,
1: με αυτές τις πρακτικές τι να περιμένει κάποιος?
0: Και όλα αυτά με την υπερκοστολόγηση. Όλοι δίνουμε τη διαχείριση ασθενοφόρων, τα εξτήρια, τα ξέρουν νοσοκομεία και αυτοί οι συνάδελφοι και φίλοι, υγειονομικοί, τα ξέρουν οι υπηρεσίες ή της security και ασφάλειας στα νοσοκομεία, τα δώσαμε σε ιδιώτες με τριπλάσιο κόστος από ό,τι αναμένα στο δημόσιο. Εμείς δεν είμαστε κολλημένοι με την δημοσιοκρατική νοοτροπία. Σίγουρα χρειάζεται κάποιες τομές και συνεργασία με ιδιωτικό, χρειάζεται εξυγχρονισμός σαφώς και στη δομή και στην ψηφιακή οργάνωση και σε πολλά άλλα. Δεν είμαστε μηδενιστές. Αλλά όχι με αυτό που γίνεται, να αναθέτουμε π.χ. διαχείριση εξτηρίων σε ασθενοφόρα με 3-4 φορές κόστος. Αυτά λεφτά από κάπου βγήκανε και κάπου πήγανε. Όλα έχουν κωδικό. Στην οικονομία είναι κύκλος. Από αυτά πρέπει να γίνει σωστή κατανομή ώστε να υπάρχει και να μην φεύγουν εκεί που δεν χρειάζονται.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Κύριε Ξάνθη, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι πριν κλείσουμε την συνομιλία και σας αποχαιρετήσω και σας καλημερίσω.
0: Θέλουμε μια άλλη διακυβέρνηση και πότε Θεός θα την πετύχουμε. Να δούμε όλοι, να βλέπουν στο site της Νίκης στην Υγεία, να προτείνουν και άλλοι συνάδελφοι να μπουν στη θεματική υγείας, καλοπροαίρετοι άνθρωποι που δεν εξαρτώνται από άλλες επιρροές, να έρθουν κομματικές επιρροές, να έρθουν να μας συνδράμουν, ευχαρίσουν να τις βοηθήσουμε. Κάνουμε συνεχώς συναντήσεις και στον Ελλάδα μέσω διαδικτύου και έχουμε ένα έτοιμο πρόγραμμα και θέλουμε να το εφαρμόσουμε με χαρά σε αυτή την πατρίδα που αγαπάμε. Και δεν φεύγουμε, γιατί αυτοί θα φύγουν στο τέλος και όχι εμείς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και ομολογώ ότι κάνετε εξαιρετική δουλειά. Κύριε Ξάνθη, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Πάστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Ανδρέας Ξάνθης, ιατρός παθολόγος, επικεφαλής θεματικής ομάδας υγείας της Νίκης, μας εξήγησε το τι συμβαίνει. Πάντα επί των τύπων των ύλων τα σχόλια του κύριου Ξάνθη, γνωρίζει πάρα πολλά, τα μοιράζεται μαζί μας και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Φτάσαμε όμως στις 8.30 να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον επόμενο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Θανάση Χούπη.
2: Η ώρα είναι 8.30.
3: Plus 99,4.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα!
5: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην πρωινή παρέμβαση. Λάση 99,4, είσαστε συντονισμένοι εδώ. Και όπως σας είχαμε πει, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αγαπητό κύριο Θανάση Χούπη, δημοσιογράφος, διπλωματικός και πολιτικός συντάκτης. Δεκαετίες τώρα τον ακούμε και στην ΕΡΤ, αλλά και αλλού. Έχει πάντα κάτι να πει, πάντα κάτι σοβαρό να πει. Κύριε Χούπη, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Καραβίδα. Καλημέρα και στις ακροατές και τις ακροατριές σας σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, είναι πάντα χαρά όταν συνομιλούμε μαζί σας, γιατί, ναι, δημοσιογράφοι με αξιοπρέπεια και σοβαρότητα και με ροή στο λόγο και με σοβαρότητα στα όσα λένε, σπανίζουν τέλος πάντων τα τελευταία αρκετά χρόνια, γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούσεις να αναλύσουμε, αλλά θα ήθελα να μου σχολιάσετε, επειδή αναφέρομαι τώρα στους δημοσιογράφους, την εικόνα που είδατε, που αντικρίσατε στην συνέντευξη τύπου του κυρίου Νατσιού στην ΔΕΘ που δόθηκε την προηγούμενη Πέμπτη, στην απουσία των λεγόμενων μεγάλων καναλιών από εκεί και των δημοσιογράφων σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, έτσι, και στην φήμωση η οποία φαίνεται να υπάρχει και να υφίσταται για το συγκεκριμένο τον χώρο και τον αποκλεισμό, ο οποίος είναι εμφανής και στη συνέντευξη τύπου, δια της απουσίας λοιπόν των δημοσιογράφων. Θέλω να μου δώσετε ένα σχόλιο για αυτό και μετά να συνεχίσουμε στα επόμενα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα ξεκινήσω από αυτή καθ' αυτή την συνέντευξη. Εγώ θα σας παρακαλέσω και εσάς και αυτούς που μας ακούνε να σκεφτούν τούτη την ώρα, αφού ολοκληρώθηκαν οι συνεντεύξεις τύπου των πολιτικών αρχηγών που κατέθιμον δείχνουν πού θα οδηγηθεί η πολιτική τους προσπάθεια το επόμενο έτος, να σκεφτούμε όλοι τι καινούριο προσθέθηκε από αυτούς τους οποίους είδαμε, αν προέκυψε κάποια ελπίδα, έτσι, να χνοφέγγει έτσι μια μικρή ελπίδα για το σε ποιους τομείς μπορεί να αλλάξει ρότα τούτη πατρίδα. Και στην συνέχεια, αφού η απάντηση δυστυχώς είναι αρνητική, οι διαφορές και όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται πίσω από μια λέξη κοστολόγηση και αν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα κλπ. Λοιπόν, τι είδαμε όλες αυτές τις ημέρες? Μια προσπάθεια η οποία είχε ως στόχο να μας πει ότι ο καθένας από τους πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι πήραν τον λόγο από το βήμα της διεθνούς εκθέσεως, ότι θα είναι καλύτεροι, πιο νοικοκύριδες στη διαχείριση της φτώχειας. Έχουν απέναντι τους έναν ελληνικό λαό ο οποίος μετρά πλέον και τα σέντ, έτσι, όχι τα ευρώ, και από τις 15-18, άντε 20 του μηνός, σταυροκοπιέται να περάσουν οι μέρες γρήγορα για να ξαναπάρει τον επόμενο μισθό και να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει όλες εκείνες τις υποχρεώσεις που έχει, υποχρεώσεις οι οποίες ουδέποτε βγαίνουν από τον λαιμό του, γιατί ως βρόγχος λειτουργούν, και από εκεί και πέρα να απαντήσει ο καθένας και η καθεμιά από μας, αν τελικά μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία δικαιούμαστε να έχουμε ελπίδα, ή να το πω αλλιώς, μέσα από τη συγκεκριμένη προσπάθεια βγαίνει ένα αποτέλεσμα, ένα συμπέρασμα, στο οποίο μάλλον μας οδηγούν επίτηδες. Οπότε, εφόσον δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει και λόγος να μπούμε στην ουρά και να μπούμε στην διαδικασία να αναζητήσουμε μέσω της κάλπης μια καλύτερη μέρα για τον τόπο. Λοιπόν, από τη μια μεριά είναι όλα αυτά. Και από την άλλη μεριά είναι αυτό που είπατε. Ο ανθρώπινος, ο πατριωτικός, ο καθαρός, ο καθημερινός λόγος ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είναι, δεν ανήκει στους επαγγελματίες πολιτικούς, δεν προέρχεται από κανένα πολιτικό τζάκι και ο οποίος μίλησε και μιλά συνεχώς ξεκάθαρα για όλα τα ζητήματα, είτε αυτά είναι πολιτικά, είτε αυτά είναι κοινωνικά, είτε όλα είναι πολιτικά τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει είτε αφορούν στην πατρίδα, είτε στην εσωτερική διακυβέρνηση, είτε και στους εξωτερικούς προσανατολισμούς της χώρας. Λοιπόν, χαλάει αυτήν την ομοιομορφία ο κύριος Νατσιός και αυτός είναι ο λόγος που σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν κάποιος χαλά την ομοιομορφία, η απόφαση η οποία περνά έτσι αστραπιαία από όλο το φάσμα των μέσων μαζικής εξαπάτησης, ενημέρωσης τα λένε, και φωτογραφίζεται σε μια συγκεκριμένη προσπάθεια. Ποια ήταν αυτή? Πήραν την μπάλα πρώτα οι δημοσκόποι, οι οποίοι για ένα κόμμα το οποίο εδώ και 3 και πλέον χρόνια δεν έχει κάνει το παραμικρό λάθος, να είστε σίγουρος ότι αν είχε παρουσιάσει κάτι εξωφρενικό, κάτι το οποίο να έπαιρνε αποστάσεις από την κοινή λογική, από αυτά τα οποία συνιστούν τις υποτιθέμενες αρχές και αξίες μας, θα ήταν νούμερο επιθεώρησης. Μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων έχει παρουσία παντού, με πολύ μεγάλη επιτυχία, απαντά στα πραγματικά προβλήματα της χώρας, χωρίς έτσι να μπαίνει στη διαδικασία φραστικών πυροτεχνημάτων και άλλων που γνωρίζουμε, άλλα τέτοια τύπια που γνωρίζουμε από τα υπόλοιπα κόμματα. Και είδαμε ότι ξεκίνησε αρχικά μια αποτύπωση μιας δίθεν ραγδαίας φοράς. Στη συνέχεια μπήκαν στην διαδικασία για να βοηθήσουν και αυτόν τον πόλεμο εναντίον του κόμματος, το οποίο σπάει την ομοιομορφία, λέει κάτι διαφορετικό, καταγράφει ακόμα και μέσα από τα πρόσωπα που το εκπροσωπούν μια διαφορετική στάση ζωής. Δηλαδή, να σας το πω έτσι και λίγο πιο χοντρά για να το αντιληφθούν οι ακροατές μας. Τι βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα? Κάποιους πολιτικούς αρχηγούς γνωστούς, κάποιους έρχονται να μας ξανασώσουν.
0: Έτσι.
1: Και οι οποίοι, να το πούμε έτσι πολύ χοντρά, λοιπόν, ας σκεφτεί ο καθένας και η καθεμιά από εμάς το πόθεν έσχες, το ε9 που τους ακολουθεί. Και ας αναρωτηθούμε όλοι μέσα από την συγκεκριμένη απάντηση αν τελικά και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται όλο το καινούργιο ή το γνωστό πολιτικό τους εγχείρημα έχει την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα την οποία βιώνει ο καθένας και η καθεμιά από εμάς.
0: Πολύ σωστή επισήμανση.
1: Με καμία δυσκολία στη ζωή τους όλοι αυτοί. Λοιπόν, κάτι σαν χόμπι είναι η πολιτική, τέλος πάντων είναι ένα στοιχείο στο οποίο μόνο αυτοί έχουν τη δυνατότητα, κατά την άποψή τους, να την εκφράσουν αυθεντικά. Και από εκεί και πέρα, μια ομάδα ανθρώπων η οποία μπήκε στην πολιτική γιατί η πραγματικότητα της πατρίδας τους όθησε, και οι οποίοι δεν έχουν ούτε αυτό το τεράστιο ε9, είναι άνθρωποι καθημερινοί, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, άνθρωποι που μιλάνε τη γλώσσα μας και άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν και κάνουν πράξη αυτά τα οποία λένε για την πατρίδα, για την κοινωνία, για την πίστη μας, για τα ιδανικά μας, για τις αξίες μας, για τους προσανατολισμούς μας προς το μέλλον σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Λοιπόν, εναρμονισμένοι σε όλη αυτή την προσπάθεια, πάρα πολλές φορές βλέπετε ότι όλοι οι κοινωνικοί παράγοντες επιθυμούν να φημώνονται τέτοιες φωνές, γιατί, θα σου το είπα και θα το πω ξανά, ότι σπάνε αυτή την ομοιομορφία και θέτουν ερωτήματα, ζητήματα, στα οποία όταν τεθεί αντιμέτωπος ο Έλληνας δίνει διαφορετική απάντηση από αυτήν που πιθανότατα θέλουν και για την οποία αγωνίζονται εδώ και τόσα χρόνια.
0: Ναι, χαλάνε τη σούπα, κύριε Χούπη. Ακριβώς, και όταν
1: έτσι, δίνει... πότε, λαϊκά, ναι.
0: Και όταν καταφέρει ο Έλληνας και δει μπροστά του κάποιους ανθρώπους με τους οποίους μάλλον θα ταυτιστεί και θα του δώσουν ελπίδα και δεν θα υπάρχει αυτό η σάπια η ομοιομορφία, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω, δυστυχώς τους χαλάει το αφήγημα και θα ξεφύγουν από τον έλεγχο μετά οι Έλληνες, στους οποίους θέλουν να έχουν πλήρως ελεγχόμενους για το οτιδήποτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Νατσιός έδωσε μια απάντηση σε κάτι το οποίο είναι καραμέλα για όλους αυτούς που είπαμε. Λοιπόν, ποια είναι η καραμέλα? Ότι η Νίκη και ο πρόεδρος της είναι ακροδεξή. Λοιπόν, έδωσε μια απάντηση σαφέστατη, την οποία δίνει ο μέσος Έλληνας. Λέει, αν ο Κολοκοτρώνης, ο Παύλος Μελάς και ο Γρηγόρης Αυξεντίου είναι ακροδεξί, το ότι είμαστε ακροδεξιά δεν έχει καμία σχέση, καμιά από τις τρεις προσωπικότητες, κανένας από αυτούς τους τρεις ήρωες που ανέφερα, με αυτό που ονομάζουν ακροδεξιά οι σημερινοί, για να τσουβαλιάζουν κάποιους τους οποίους θεωρούν επικίνδυνους. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια, όπως και πολλές άλλες προσπάθειες στο παρελθόν, ας αναρωτηθεί ο καθένας και η καθεμιά από εμάς σε ποια εκλογική αναμέτρηση τα τελευταία χρόνια έπεσαν μέσα οι δημοσκόποι.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση, κύριε Χούπη.
1: Ας αναρωτηθεί ο καθένας και η καθεμιά από εμάς, όχι μόνο για την Ελλάδα, προσέξτε, θυμάστε. Και θέλω να το θυμηθούν οι ακροατές μας. Βγαίναν τα αποτελέσματα των Ηνωμένων Πολιτειών, των εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έτσι.
1: Και ενώ βλέπαμε ότι ήταν χαοτική, χαόδηση διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο, λοιπόν, ακόμα και εκείνη την ώρα που πλέον όλα είχαν κρυθεί, είχαμε κάποιους που μας έλεγαν περιμένετε, γιατί μπορεί να γυρίσει η κατάσταση και να κερδίσει ο Μπάιντεν. Λοιπόν, λέω ένα τέτοιο ακραίο παράδειγμα, γιατί το έχουμε στο μυαλό μας όλοι, που ζήσαμε όλοι εκείνες τις ημέρες. Λοιπόν, για να μην έρθουμε στα της Ελλάδας, όπου ξέρετε ότι τις τελευταίες δεκαετίες οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλείο διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, όχι εργαλείο αποτύπωσης της πραγματικότητας, όχι φωτογραφία στιγμιαία της πραγματικότητας, όπως αρέσκονται να λένε οι δημοσκόποι, αλλά να μην το τηρούν.
0: Και γι' αυτό γίνεται και πλήση εγκεφάλου με την καθημερινή σχεδόν προβολή δημοσκοπήσεων που αναρωτιέμαι ειλικρινά τι ακριβώς σκοπό εξυπηρετούν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι περισσότεροι Έλληνες, αυτοί που σέβονται πλέον τον εαυτό τους, έχοντας αντιληφθεί όλο αυτό το παιχνίδι, δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να χαρίσουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες, σε τέτοιου είδους τρίκ, το χρόνο τους, έστω και αν αυτός είναι 2, 3, 5, 10 λεπτά για να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. Ξέρουν ότι απαντήσουν δεν απαντήσουν, είναι προδιαγεγραμμένο αυτό το οποίο θα βγει στη συνέχεια ως αποτέλεσμα. Και το βλέπουμε πάρα πολλές φορές αυτό και βλέπουμε να μετράνε κόμματα που δεν υπάρχουν, να δίνουν δυνητικά εκλογικά αποτελέσματα για σχηματισμούς οι οποίοι δεν εμφανίζονται ή δεν εμφανίστηκαν στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι μας έλεγαν ότι ως ο νου που θα ανακοινωθούν κτλ. Εν πάση περιπτώσει, είναι άλλα τα προβλήματα της πατρίδας, άλλα τα προβλήματα της Ελλάδας, των Ελλήνων, και το χειρότερο απ' όλα ότι αυτά τα προβλήματα δεν απαντώνται. Σας είπα στην αρχή ότι η σούμα από αυτούς οι οποίοι συγκροτούν τα συγκεκριμένα κόμματα είναι «εγώ θα είμαι ο καλύτερος διαχειριστής της οικονομίας». Έτσι λένε πλέον τη φτώχεια σε μια χώρα την οποία οι ίδιοι τη διαμόρφωσαν σε απικία χρέους και οι ίδιοι δεν μπήκαν ποτέ στη διαδικασία, ούτε και σε αυτήν την έκθεση, ούτε και σε αυτές τις συνεντεύξεις τύπου στις οποίες αναφερθήκατε, να πούν το παραμικρό για αυτό το οποίο με διάφορα τρίκ, με διάφορα τερτύπια, με διάφορους εκβιασμούς αναγνωρίστηκε από το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας κακώς, κάκιστα, ως χρέος της χώρας. Και αυτό το οποίο συνιστά τον βρόγχο με τον οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να προχωρήσει ως το 2114. Προσέξτε τα μνημόνια, είναι στο 2114. Λοιπόν, τι μας λένε όμως στις συνεντεύξεις τύπου? Εμείς βγάλαμε την Ελλάδα από τα μνημόνια. Σοβαρά. Έβγαλαν την Ελλάδα από τα μνημόνια αυτοί οι οποίοι υπέγραψαν ως το 2114 και μας λένε ότι θα είναι οι καλύτεροι διαχειριστές. Σε ποιο πλαίσιο? Το πλαίσιο που διαμορφώνει ο Πιτσιλής με το Στουρνάρα, και οι οποίοι δεν εκπροσωπούν, και οι οποίοι δεν εκπροσωπούν μηχανισμούς της εθνικής οικονομίας, παρά είναι τοποτηρητές των αποφάσεων και των συμφερόντων όλων αυτών που βαφτίστηκαν δανειστές μας, είτε μας είχαν δανείσει λίγα, είτε στη συνέχεια εμφανίστηκαν ότι μας τα δάνεισαν όλα και τα απαλωτριώνουν όλα.
0: Έτσι, πείτε τα, κύριε Χούπη, γιατί δεν ακούγονται αυτά τα πράγματα. Έτσι.
1: Ακόμα και τους αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας.
0: Δώσαμε λοιπόν τα πάντα και έχουν το θράσος μερικοί να λένε ότι βγήκαμε από το μνημόνιο. Βέβαια, βγήκαμε από το μνημόνιο αφού τα δώσαμε όλα, δεν έχουμε τίποτα. Μέχρι το 2114 δεσμεύσεις.
1: Εν πάση περιπτώσει, προσέξτε, απευθύνονται σε Έλληνες οι οποίοι υφίστανται σε πολύ μεγάλο ποσοστό το bullying των εταιριών αυτών των, για τη διαχείριση του χρέους. Λοιπόν, αυτά τα funds, αυτά τα servicers και δεν ξέρω τι άλλο ξενικό θα βρούνε, προκειμένου να παρουσιάσουν έτσι με ευγενικό τρόπο όλη αυτή την οργανωμένη ληστεία σε βάρος του ελληνικού λαού. Και ποιοι είναι αυτοί? Τα δύο μεγαλύτερα εκ των συστημικών κομμάτων που χρωστούν πάνω από ένα δις, έχουν το θράσος να μπαίνουν σε αυτήν τη διαδικασία, και ξέρετε, ένα εκ των δύο κομμάτων μπαίνει στη διαδικασία να μας πει ότι θα αντιμετωπίσει, λέει, έχει σχέδιο να αντιμετωπίσει τα κόκκινα δάνεια. Ας μας πούν ποιοι είναι αυτοί οι μετοχικοί σύνθεση των servicers και των funds και δεν ξέρω τι άλλο. Και εν πάση περιπτώσει ας βγάλουν την δημοσιότητα και τα ποσά με τα οποία εξαγοράστηκαν τα δάνεια του πενόμενου ελληνικού λαού. Το 1 δέκατο, στο 1 εικοστό, στο 1 πεντηκοστό της αρχικής τους τιμής. Και εν πάση περιπτώσει την ίδια ώρα είναι οι ίδιοι οι οποίοι μας λένε ότι θα μας σώσουν. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε.
0: Ναι, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Χούπ, όταν χρωστάει ο ένας 600 και ο άλλος 500 και κάτι, σε γαστή συνεργασία
1: αυτό
0: θα είναι με τις τράπεζες, δεν θα τις αγγίζουν.
1: Και αυτό αυξάνει συνεχώς, έτσι, το ποσό. Δεν,
0: ναι, έχουμε εδώ την παγκόσμια πρωτοτυπία να είναι ρυθμισμένο, λέει, το χρέος, αλλά εγώ δεν γνωρίζω πουθενά στον κόσμο κάποιος να έχει ρυθμίσει το χρέος του και να αυξάνεται κάθε χρόνο. Εγώ ξέρω ότι οι χρέοι που είναι ρυθμισμένα μειώνονται. Εδώ έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία να αυξάνονται. Πώς λοιπόν να αντισταθούν στις τράπεζες, πώς λοιπόν να καταργήσουν τον αναβαλλόμενο, τη μη καταβολή μάλλον φόρου, που το ονομάσαν έτσι αναβαλλόμενο φόρο, πολύ ωραία. Πώς λοιπόν να μην έχουν από 5 δις σχεδόν κέρδη στις συστημικές τράπεζες πέρυσι για το έτος 2025, 4,6 για το 2024, και να μην τους αγγίζει κανείς και να λένε και να ανοίγουν το στόμα πού θα βρείτε τα λεφτά, κοστολόγηση κλπ.
1: Εν πάση περιπτώσει μιλάμε για μια κατάσταση η οποία παρουσιάζεται με όλον αυτό τον ρημαγό των διαφημίσεων, των ανακοινώσεων, των δημοσιευμάτων, των τηλεοπτικών παραγωγών, ότι απαντά τα τεράστια ζητήματα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Όλοι οι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι παρακολουθούμε το ίδιο θέατρο και εν πάση περιπτώσει μέσα από τη συγκεκριμένη πολιτική που εκφράζουν όλα αυτά τα κόμματα, γιατί σας είπα, ξέρετε, υπάρχει μια προσπάθεια από κάποιους να πούνε ότι δεν είμαστε σαν τους προηγούμενους 2-3 που κυβέρνησαν την Ελλάδα. Εμείς είμαστε πατριώτες, εμείς είμαστε κατά του γάμου των ομοφιλοφίλων, εμείς. Ωραία μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα όμως, ας αναρωτηθεί ο καθένας και η καθεμιά από μας, αυτοί όλοι, ειδικά σε ό,τι αφορά τα μνημόνια και στη μετατροπή της Ελλάδας σε αποικία χρέους, τι ρόλο διαδραμάτισαν.
0: Πολύ σωστά.
1: Και εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις τότε με τους δυνάστες μας που ονομάστηκαν δανειστές μας. Λοιπόν, όλοι αυτοί βγήκαν κατά καιρούς και μας είπαν ότι υποχρεωθήκαμε με το πιστόλι στον κρόταφο, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, να αποδεχθούμε ως χρέος κάποια ποσά, κάποια κεφάλαια τα οποία μπήκαν από το παράθυρο μόνο και μόνο για να στραγγαλίσουν την οικονομία της χώρας. Λοιπόν, και για αυτά ακόμη δεν θα έπρεπε να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση, δεν θα έπρεπε να κηρυχθεί απεχθές ένα μεγάλο κομμάτι από όλο αυτό που παρουσιάστηκε ως χρέος? Γιατί δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά σε όλα αυτά και γιατί εν πάση περιπτώσει δεν μπαίνουν στην διαδικασία να αντιληφθούν ότι ακόμα και στο γεωπολιτικό περιβάλλον που υπάρχει, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας με τον αρπακτικό γείτονα με τον οποίον διατηρούμε ακόμα εν ζωή την διακήρυξη των Αθηνών. Λοιπόν, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε ούτε βίδα, επειδή έτσι μας το έλεγαν οι δυνάστες μας, οι δανειστές μας, ούτε βίδα για τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Αυτή τώρα που μας σώσανε.
1: Που αγοράζουμε, τώρα βέβαια που αγοράζουμε είμαστε μπήκαμε σε ένα άλλο επίπεδο. Έχουμε στο επίπεδο του εξοπλιστικού πατριωτισμού. Επειδή αγοράζουμε και τα έχουμε, από την άλλη μεριά δεν κάνουμε την παραμικρή κίνηση. Διατηρούμε, ξεπλένουμε την Τουρκία εδώ και χρόνια, σε κάθε βήμα, σε κάθε διεθνή οργανισμό, η οποία παρουσιάζει τη διακήρυξη των Αθηνών, λέει μια χαρά, εμείς τα έχουμε μια χαρά με την Ελλάδα, δείτε, έχουμε υπογράψει και αυτό εδώ. Και από εκεί και πέρα ανοίγουν οι πόρτες, τα παράθυρα, οι φεγγίτες, οι φωταγωγοί, για να μπει η Τουρκία στο ΣΕΙΒ, να μπει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, να μην υφίσταται από πουθενά την παραμικρή πίεση. Και όταν σκουραίνουν τα πράγματα, κάνουμε και μια θεατρική παράσταση, για παράδειγμα, στο Καστελόριζο
0: προχθές,
1: ή οπουδήποτε αλλού, για να δείξουμε στους ηθαγενείς, στους γηγενείς, στους Έλληνες, να δείξουμε ότι έχουν γνώση φύλακες και ξέρετε, κάποια στιγμή θα ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και σε ό,τι αφορά στα χωρικά μας ύδατα και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα έχουμε μπροστά μας και δι' αυτών να ερμηνεύουμε και τι γίνεται ακόμα και στις συνεντεύξεις τύπου, ακόμα και μέσα από τις ερωτήσεις οι οποίες διατυπώνονται ή σε αυτές που δεν διατυπώνονται και είναι αυτές που μας καίνε και οι οποίες δεν μεταφέρονται σε τέτοιου είδους συνεντεύξεις τύπου.
0: Λοιπόν, κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ζητήσω να δεσμευτείτε, να ξαναβγείτε σύντομα για να σχολιάσουμε εκτενέστερα τα θέματα της διπλωματίας, τα εθνικά θέματα, στα οποία έχετε ιδιαίτερη, πώς να το πω, επιμέλεια και σας απασχολούν ιδιαιτέρως και γιατί να μην σας απασχολούν. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Εκτός από το Καστελόριζο υπάρχει και είδηση της μακεδονικής γλώσσας. Περιμένουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου να σχολιάσουμε και αυτά και το τι άλλο θα γίνει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, να κλείσω με αυτό σας παρακαλώ, μαζί με και με τις δικές μου ευχαριστίες. Ας αναρωτηθούν όλοι αυτοί που μας άκουσαν ποιος έβγαλε τα βιβλία αυτά τα οποία δίνουν πλέον στην Δευτέρα Δημοτικού στην δημοσιότητα, ποιος τους έφερε μπροστά στις ευθύνες του. Έχει ονοματεπώνυμο Δημήτρης Νατσιός μέσα στην Βουλή.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και τι στάση κράτησαν όλοι αυτοί οι οποίοι έφτιαναν τον κόρφο τους μόλις είδαν τις φωτογραφίες, τα βιβλία, όλα αυτά με τα οποία προσπαθούν να δηλητηριάσουν παιδιά 7 και 8 ετών.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Κύριε Χούπη, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλημέρα και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ
1: καλημέρα
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλή σας μέρα. Καλή
0: να είστε
1: δυνάμεις.
0: Καλά, γεια σας. Ήταν λοιπόν ο κύριος Θανάσης Χούπης, αγαπητός, διπλωματικός και πολιτικός συντάκτης και αναλυτής, δημοσιογράφος δεκαετίες. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 9, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής πρωινής παρέμβασης. Από μένα το Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Νάκο. Ευχές για καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Flash 99 και 4. Καλή σας μέρα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στον Άρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης.
1: Μιλάμε επί της ουσίας καθημερινά 9 με 11 στον Φλάσου 99 και 4. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2315-4801 για οτιδήποτε θέλετε να αναφέρετε, να καταγγείλετε, να μας ρωτήσετε. Ο Χρήστος Νάκος, πιστός εργάτης εδώ πέρα, να σηκώσει το τηλέφωνο, να σας εξυπηρετήσει. Ο Χρήστος Νάκος που είναι στις μουσικές επιλογές και στην ηχοληψία. Στη διάθεσή σας και το επίσημο κανάλι του ραδιοφωνικού μας σταθμού στο Viber, Flash 99,4. Τα προσωπικά μας προφίλ στα social media, στο Facebook, Θεόδωρος Παπαδόπουλος Γιάννης Καβιανίδης, αλλά και η fanpage του Μιλάμε Πολιτικά στο Facebook.
0: Μπράβο Γιάννη, ωραία τα είπες, απνευστή, πολύ ωραία. Βέβαια, όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνεί, φυσικά έτσι όπως τα είπε ο Γιάννης είναι. Από εκεί και μετά κάναμε και την ανάρτηση, η οποία είναι ενημερωτική για τους σημερινούς μας καλεσμένους, ανθρώπους με τους οποίους θα συνομιλήσουμε. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, από πού να το πιάσει κανείς. Έχει γίνει έτσι και η ενημέρωση παγκόσμια, παγκοσμιοποιημένη. Η παγκοσμιοποίηση, βέβαια, σαν λέξη έχει υποχωρήσει, έχει υποθεί τόσο που βασικά έχει εμπεδωθεί. Τι να συζητάμε τώρα, ούτως ή άλλως είμαστε μέσα στην παγκοσμιοποίηση.
1: Καλά τώρα.
0: Θυμάσαι παλαιότερα, λέω, ήταν, ξέρεις, Γιάννη, συνέχεια λέγανε για την παγκοσμιοποίηση,
1: Καλά τώρα, νομίζω ότι είναι δεδομένο τώρα. Πηγαίνει, τρακάρει μια πεταλούδα σε μια κολόνα στην Κολομβία, κρυβαίνει το πετρέλαιο εδώ πέρα.
0: Σε μία ώρα. Η πεταλούδα που τράκαρε στην Κολομβία, κοίτα εδώ τις χώρες. Καταρχάς λέγαμε στην Κίνα ότι γίνεται αυτό. Εσύ πήγες στην Κολομβία.
1: Είπαμε να πάω από την άλλη.
0: Πέταξε η πεταλούδα, πήγε από την άλλη, έκανε τον κύκλο. Τέλος πάντων, η πεταλούδα έφτασε στην Κολομβία, προσέχτε, μην τρακάρει καμιά πεταλούδα. Έχουμε άλλα. Βέβαια, τώρα το πετρέλαιο που ανεβαίνει, τι να πω. Έχουμε μπλέξει πραγματικά σε μια κατάσταση η οποία είναι αδιέξοδη εδώ και πάρα πολύ καιρό, με τους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει το δικό του στυλ διοίκησης. Δεν φέρνει αποτέλεσμα, τουλάχιστον στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής, και στη χώρα του η βενζίνη έχει πάρει την ανιούσα και του δημιουργεί φυσικά προβλήματα. Έχει και αυτό τα δικά του, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου αν δεν κάνω λάθος, και οπότε έχει αυτό τα δικά του. Βέβαια και εμείς έχουμε τα δικά μας, τα πολύ δικά μας, με μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα τα 2,115 πλέον, 2,15, καλά τα λέω, το έκανα λάθος στην αρχή, δεν είναι 2,11, είναι 2,15 η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα. Και με αυτά που συμβαίνουν και με την αντιμετώπιση που υπάρχει και με το ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή φως στο τούνελ, με την Τεχεράνη να λέει ότι εμείς δεν θα κάνουμε καμία διαπραγμάτευση, θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις όταν γίνουν δεκτοί οι όροι μας. Δηλαδή το κάνουν πλέον και δείχνουν, κάνουν επίδειξη ισχύως. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ λέει τα δικά του, δηλώσεις, παραδηλώσεις.
1: Έβαλε και το AI στο παιχνίδι της κριτικής του, το AI, τι χρειάζεται, θέλει προσοχή, αλλά μόνο αν έχεις ένα πραγματικά πολύ μεγάλο, ισχυρό πρόεδρο στην Αμερική.
0: Αυτό.
1: Πλανητάρχη.
0: Έτσι.
1: Όλα περιστρέφονται αυτά, γύρω από αυτόν.
0: Βέβαια. Είναι το αγαπημένο του, είναι από τα αγαπημένα του πιστεύω το AI. Να μην ξεχάσουμε τότε εκεί που είχε κάνει τις παραλίες στην Παλαιστίνη. Οι άνθρωποι νερό δεν έχουν να πιούνε. Εμείς εξαπλώστρες βλέπαμε. Και τι ωραία που θα είναι όταν θα τα κάνουν τουριστικά. Μακάρι να γίνουνε και να είναι και εκεί η τοπική οικονομία και να ζουν όλοι, πώς το λένε, ειρηνικά. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σε εκείνη την περιοχή και δεν νομίζω ότι ήταν εξ αρχής το να δούμε τις ξαπλώστρες, τις εσλόγγλες και είμαστε στο Σεντροπέ μια κατάσταση. Τέλος πάντων, έχουμε τα μέτωπα ανοιχτά και στην Ρωσία-Ουκρανία με τον πόλεμο εκεί να μην βρίσκει τη διέξοδο διαφυγής που θα ήθελε όλος ο πλανήτης φαντάζομαι, αλλά και πολύ δε περισσότερο στο κόλπο της Μέσης Ανατολής, όπου οι Χούθοι έχουν γίνει το talk of the town τις τελευταίες ημέρες, και επίσης ένα talk of the town έχει γίνει το γιατί δεν αντέδρασε η Σαουδική Αραβία και γιατί, ένα δεύτερο γιατί, δεν συνέδραμε σε αυτή την αντίδραση που δεν την είδαμε ακόμα, τέλος πάντων είναι εν αναμονή Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, διαβάζουμε για συναντήσεις του διαδόχου του θρόνου του βασιλικού της Σαουδικής Αραβίας με τον επικεφαλής της CENTCOM, της στρατιωτικής διοίκησης της Αμερικής στην περιοχή, και ακόμα δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται. Θα τα δούμε όλα αυτά με τους καλεσμένους μας, θα τα συνομιλήσουμε, θα ρωτήσουμε, να μάθουμε, να ενημερωθούμε και εμείς και εσείς για το τι συμβαίνει. Εντός της χώρας η επικαιρότητα είναι η αλήθεια ότι πολύ μεγάλο κομμάτι της απορροφά η υπόθεση Μαζονάκη.
1: Είχαμε χθες το τελευταίο αντίο με πάρα πολύ κόσμο να σειραίει ήδη από την προηγούμενη μέρα στην Αγρυπνία, στην Νίκαια, να αποχαιρετήσει έναν άνθρωπο που, όπως αποδείχτηκε, άγγιξε πάρα πολύ κόσμο, άγγιξε πάρα πολλές ψυχές, πολλούς ανθρώπους κάθε ηλικίας, και μου έκανε εντύπωση, Θοδωρή, και το γεγονός ότι μίλησαν για αυτόν άνθρωποι και καλλιτέχνες από οποιαδήποτε πτυχή, οποιοδήποτε τομέα, αν μπορούμε να πούμε ότι έχει η μουσική τομής. Η μουσική βέβαια αποδεικνύεται ότι είναι ενιαία, ανεξαρτήτως τι αρέσει και τι όχι.
0: Εντάξει, όλα είναι αυτά, ξέρει, Γιάννη.
1: Γιατί υπάρχουν, ειδικά στον λεγόμενο έντεχνο, έτσι, χώρο της μουσικής, πολλοί που είναι σνόμπ. Αλλά είδαμε αυτές τις μέρες τον Σταμάτη Κραονάκη να μιλάει με πολύ θερμά λόγια και να μας λέει και πώς μιλούσαν και για μια ολόκληρη ώρα δύο μέρες πριν. Είδαμε τον Γιώργο Νταλάρα, την Χαρούλα Αλεξίου, και ήρθε και το αποκορύφωμα με τον κύριο Ξαρχάκο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει λίγο κάποιους ανθρώπους να τους βάλει λίγο να προβληματιστούν. Να σταματήσουμε λίγο και αυτό το σνομπισμό και να σκοτωνόμαστε, να μαλώνουμε έτσι και για οτιδήποτε στα social media και παντού στην καθημερινότητά
0: αλλά
1: μας.
0: Η τοξικότητα και οι διαχωρισμοί και η διχόνοια, τέλος πάντων, σε αυτό το λαό είναι, πηγαίνουν, βαδίζουν χέρι-χέρι στους αιώνες της ιστορίας του. Αυτό έχω να πω. Τέλος πάντων,
1: ξέρεις,
0: είναι
1: υπήρχε,
0: μια πραγματικότητα αυτό
1: υπήρχε,
0: που έγινε.
1: Υπήρχε τις προηγούμενες μέρες, μια ημέρα μετά τον χαμό του αγαπημένου καλλιτέχνη, ένα βίντεο από συναυλία του Σοκράτη Μάλαμα, όπου κάνει ένα τρίμπιουτο καλλιτέχνης και αναφέρεται στην απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, και εκείνη την ώρα κάποια που τραβάει βίντεο ακούγεται και λέει «Έλεος».
0: Έλεος, δηλαδή, πραγματικά. Απλά το έλεος είναι για την ίδια ή για τον ίδιο, τέλος πάντων. Δεν το έχω δει αυτό το βίντεο, δεν το έχω υπόψη μου, αλλά έλεος πραγματικά για αυτόν που το κάνει. Τέλος πάντων, οι ταμπέλες και όλα τα σχετικά, ξέρεις, είναι μες στην κοινωνία, και ο έτσι και ο αλλιώς, και εκείνος είναι αυτό, ο άλλος είναι εκείνο. Δεν χρειάζεται και τόσο πολύ. Ταμπέλες, παιδιά, να ξέρετε, ας είμαστε όλοι και λίγο ήπει και να κάνουμε και που και που και καμιά δεύτερη σκέψη. Το έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος, να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό και πριν μιλήσεις, νομίζω. Ας το κάνουμε. Που και που, εγώ λέω, δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ότι θα γίνεται και πάντα, αλλά που και που ας έχουμε και μια έτσι δεύτερη σκέψη πριν αμολύσουμε καμιά ρουκέτα, τέλος πάντων, από αυτές που ακούγονται συνέχεια και ή ακούγονται σε εισαγωγικά μέσα στο χώρο των social media, που ακούγονται απίστευτα πράγματα, γράφονται και λέγονται απίστευτες αρλούμπες πολλές φορές. Λοιπόν, είχαμε χθες όντως την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, πολύς ο κόσμος τον αποχαιρέτησε. Η συζήτηση παραμένει, γίνεται με μεγάλη ένταση, τι συνέβη πραγματικά στο ιατρείο του Κολονακίου. Έχει αναβαθμιστεί, όπως ξέρουμε, το κατηγορητήριο για το ζεύγος των ιατρών.
1: Και συνεχώς βγαίνουν στο φως λεπτομέρειες και αποκαλύψεις που πραγματικά κόβουν την ανάσα. Δηλαδή, χθες βγήκε το γεγονός ότι το μηχάνημα, το περιβόητο

Συγκεκριμένα στο αν τέτοιου είδους θεραπείες θα πρέπει, που δεν πρέπει, που δεν είναι, να γίνονται σε ιδιωτικά κέντρα, τα οποία μάλιστα, όπως το συγκεκριμένο ιατρείο, δεν είχαν την παραμικρή υποδομή για περιστατικά σοβαρά όταν δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε στον αέρα του Φλάσου 99 και 4. Μία είδηση έτσι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από την πόλη μας, ρε παιδί μου, ήθελα έτσι να σχολιάσουμε, η οποία έγινε γνωστή μετά από αστυνομική επιχείρηση, προγραμματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Χαριλάου Αναλήψεως. Λοιπόν, έγιναν συλλήψεις λοιπόν για παράνομα τυχερά παιχνίδια. Παίζανε σε ίντερνετ καφέ και τα λοιπά. Δεν είναι κάτι που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. 12 είναι οι συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ξέρω εγώ και αυτοί που είχαν το κατάστημα και διάφοροι άλλοι τέλος πάντων που παίζανε. Εκείνο που κάνει εντύπωση, μέσα στους συλληφθέντες λοιπόν, ήταν και μία 84χρονη. Βέβαια, αν πάει κανείς στο καζίνο, θα δει ότι έχει κι άλλες ηλικιωμένες κυρίες.
1: Ακριβώς.
0: Και κυρίους, έτσι, δεν να μην είμαστε τώρα.
1: Δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση.
0: Δυστυχώς, συνελήφθη λοιπόν η 84χρονη στο ίντερνετ καφέ εκεί στην περιοχή. Θα πει, μα πού να τρέχω στο καζίνο, μακριά είναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τώρα, πού να τραβιέμαι. Δεν μπορώ να οδηγάω κιόλα, θα το πει κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω, άμα είναι κοντά στο σπίτι της γυναίκα, τι να κάνει.
1: Τι να κάνει, μια χαρά το να εξυπηρετεί έτσι η κυρία, να κατέβει με την πατόφλα να είναι άνετη, έτσι με το καφεράκι της.
0: Έτσι, ναι, πολύ ωραία.
1: 32 υπολογιστές είχαν
0: στην
1: παρανομή λέσχη.
0: Κατάστημα.
1: Για να μπορούν να εξυπηρετούν κόσμο και κοσμάκι.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ στην πόλη από τα χρηστικά μας. Είχαμε χθες το κλείσιμο του περιφερειακού, σήμερα δεν έχουμε, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Αυτή την ώρα η κίνηση στον περιφερειακό, υπάρχουν κάποια ζητήματα, καλύτερη εικόνα σε σχέση με το συνηθισμένο. Φυσικά υπάρχουν οι κλασικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς δυτικά, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και την Ευκαρπία υπάρχουν ζητήματα. Στο ίδιο κομμάτι περίπου υπάρχουν ζητήματα και στο ρεύμα προς ανατολικά. Υπάρχει πρόβλημα από νωρίς το πρωί στην Βασιλή Σόλγας στο ύψος της Συνδίκα, γιατί γίνονται εργασίες έμπι τη Συνδίκα και έχουν κλείσει ουσιαστικά 1 με 2 ρεύματα, όπως είναι τα μηχανήματα. Υπάρχει και τροχονόμος, αλλά γι' αυτό και είναι κατακόκκινο εκείνο το κομμάτι. Κατά τα άλλα, το υπόλοιπο τμήμα της Βασιλής Σόλγας είναι καθαρό, όπως και η παραλιακή, όπως η Τσιμισκή κινείται σε πολύ καλούς, σε καλές ταχύτητες. Το κλασικό κομμάτι της Λαγκαδά έχει ζητήματα στο ύψος των Αμπελοκύμων της Ξηροκρίνης, όπως κατεβαίνει κάποιος για Βαρδάρι. Στο Ελευθέριο Κορδελιό βλέπω κάποια ζητήματα στην περιφερειακή, εκεί που είναι το κομμάτι που έχει το φανάρι, γιατί έχουμε και τέτοια. Κατά τα άλλα,
0: είναι τα κατάλοιπα.
1: Ναι, είναι καλά τα μηνύματα.
0: Λοιπόν, δύο θεματάκια. Σήμερα είναι η απολογία μετά το ζευγαριού που είπαμε για το μαζονάκι των γιατρών, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας, που το ζευγάρι πλέον, να το πούμε άλλη μια φορά, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ενώ πριν ήταν το κατηγορητήριο για θανατηφόρο έκθεση, νομίζω, σε κίνδυνο του. Αυτή ήταν η κατηγορία, αναβαθμίστηκε, θα έχουμε αργότερα και την ευκαιρία να τα δούμε αυτά πιο

0: Αναλυτικά. Από εκεί και μετά, περιμένουμε σήμερα και την σε πολιτικό, έτσι θα λέγαμε, επίπεδο, την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, που σηματοδοτεί και αυτό μια νέα εποχή. Πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα μπορεί να κάνει κόμμα. Ο ίδιος λέει είμαι έτοιμος, το έχει στείλει το μήνυμα από το προηγούμενο διάστημα. Και σήμερα αναμένεται περίπου στις 12 το μεσημέρι από το κατάστημα κράτης Δομοκού η έξοδός του και η αποφυλάκησή του, τέλος πάντων, και από εκεί και μετά να δούμε τι θα συμβεί. Υπάρχει προφανέστατα η απαγόρευση, δεν μπορεί να ασχοληθεί ο ίδιος ο Κασιδιάρης με κόμμα ή τέλος πάντων να φτιάξει κόμμα κτλ. Υπάρχουν κάποια παραθυράκια τα οποία εξηγούν οι συνταγματολόγοι στο νόμο, που θα μπορούσαν να το επιτρέψουν να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια και να, είναι, να μπορέσει έτσι με τέτοιο τρόπο να εκλεγεί. Βέβαια αυτό και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να οδηγεί στην εκλογή του, γιατί από αυτή την περιφέρεια στην οποία θα είναι θα πρέπει να γραφτεί στο ταμπλό το μεγάλο το 3% των εγκύρων ψηφοδελτίων πανελλαδικά, το οποίο είναι εκ των πραγμάτων εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή θα μπορούσε να το είχε πετύχει αν υπήρχε η παλιά Β' Αθήνας, ας πούμε, λέω εγώ ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Που είχε 1 εκατομμύριο γεγραμμένο ψηφοφόρου, δεν θυμάμαι, μπορεί και παραπάνω από 1 εκατομμύριο.
1: Και πάλι, ναι. Και πάλι, και για πάλι, να πάει στο 3%
0: βέβαια σε πανελλαδικό επίπεδο. Να το αναφέρω τώρα, φιλολογική είναι η συζήτησή μας, γιατί δεν υπάρχει. Είναι σπασμένες οι περιφέρειες, δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες περιφέρειες. Τώρα μετά αρχίζουν άλλες συζητήσεις, αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με άλλο κόμμα κτλ. Κτλ. Αυτά. Τώρα φαντάζομαι τις επόμενες ημέρες, άμα την έξοδο του Κασιδιάρη, την αποφυλάξη του Κασιδιάρη, θα συζητηθούν αναλυτικότερα, θα αναλυθούν από τους συνταγματολόγους ποια είναι τα περιθώρια, ποιο είναι το ένα, ποιο είναι το άλλο. Είδαμε και στις τελευταίες εκλογές, είχε προσπαθήσει αρχικά το κόμμα Οι Έλληνες, που ήθελε να, με το οποίο θα συμμετείχε στις εκλογές, όχι ο ίδιος πάλι, απλά ήταν το κόμμα το οποίο
1: ναι,
0: ήταν καθοδηγούμενο από τον ίδιο, τελικά κατέληξε και με τους Σπαρτιάτες.
1: Θυμόμαστε όλοι τι έγινε με τους Σπαρτιάτες, πώς μπήκαν
0: σε
1: στη Βουλή
0: εβδομάδες, έτσι.
1: Ναι, πώς μπήκαν στη Βουλή και πώς εξελίχθηκε όμως
0: ναι,
1: η
0: χάθηκαν
1: διαδικασία.
0: Και τρεις έδρες. Η Βουλή σημερινή έχει 297 βουλευτές εξαιτίας της απώλειας αυτών των τριών εδρών, της αφαίρεσης των εδρών των τριών, οι οποίες δεν αναπληρώθηκαν και είναι έτσι σήμερα η Βουλή, είναι με 297. Η Βουλή αυτή που θα ολοκληρώσει τις εργασίες και θα πάμε σε επόμενες εκλογές είναι με 297 βουλευτές, ακριβώς εξαιτίας αυτού του ενδεχομένου με το, με το κόμμα Σπαρτιάτες. Λοιπόν, τώρα, μετά υπάρχουν αυτά που αν θεωρείται η πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία, εκεί τώρα είναι... Αυτό είναι μετά στην ευχέρεια του Αρίου Πάγου να κριθούν και αν φυσικά κρίνουν κάτι τέτοιο, ο σχηματισμός αυτός δεν θα ανακηρυχθεί ως υποψήφιος για τις εκλογές. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά.
1: Θα τα δούμε και περιμένουμε και τις πρώτες του κινήσεις με το που αποφυλακιστεί. Αν θα δώσει μια συνέντευξη τύπου όπως ακούγεται.
0: Πάντως και υποψήφιος μπορεί να είναι ενός κομματικού σχηματισμού. Και αυτό γίνεται, έτσι, δηλαδή να ενταχθεί σε κάποιο κόμμα από τα υφιστάμενα ή κάποιο καινούριο κόμμα στο οποίο να μην είναι αρχηγός. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο, πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι πολίτες. Το
1: στο ΚΚΕ νομίζω ότι
0: ναι,
1: θα μπορούσε να κάνει μια έτσι
0: μια αίτηση.
1: μια αίτηση.
0: να δώσει το βιογραφικό του και βλέπουμε τώρα στην κατάρτιση των ληστών εκεί που γίνονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτά τώρα τα ολίγα, γιατί θα το ξαναδούμε το θέμα, είναι το μόνο σίγουρο το επόμενο διάστημα, θα είναι μέσα στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, άλλωστε από σήμερα ξεκινάει αυτή η εποχή και θα τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν,
1: Το βράδυ να πούμε ότι είχαμε στο Ζωγράφου μια εμπριστική επίθεση σε σπίτι αντιδημάρχου, σε πιλωτή πολυκατοικίας, κάηκε ολοσχερός αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο και η αλήθεια είναι ότι ξύπνησαν μνήμες από την φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με τον τραγικό χαμό της μητέρας της εδώ στην Θεσσαλονίκη. Κυκλοφορούν οι εικόνες, βρέθηκε μπιτόνι με βενζίνη στο σημείο, ήταν μια οργανωμένη εμπριστική επίθεση, αλλά ερευνώνται και τα κίνητρα και οι δράστες. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται δύο νεαροί, 22 και 25 ετών, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οποίοι είχαν προσεγγίσει την πολυκατοικία έχοντας ακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Το παρακολουθούμε και βλέπουμε και τις εξελίξεις και σε αυτό το ζήτημα.
0: Δεν ξέρω αν έχεις δει τη δήλωση του Πλεύρη, ο οποίος είπε γνωρίζει τον Θεοδωρόπουλο, τον ένα από τους δύο γιατρούς του ζευγαριού εκεί του Κολονακίου, από την περιπέτεια της υγείας μου. Δεν ξέρω ποιος θυμάται, είχε μια πολύ σοβαρή
1: περιπέτεια.
0: Ο Θάνος Πλεύρης κόντεψε.
1: Με μια θρόμβωση νομίζω ήταν.
0: Και νοσηλεύτηκε και πολύ καιρό και διάφορα άλλα. Και λέει ότι ένας από τους γιατρούς που επισκέφθηκε μετά αυτό το περιστατικό, μετά αυτή την περιπέτεια, ήταν και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αλλά δεν του πρότεινε κάποια αγωγή, αλλά μόνο διατροφή με βάση τις τιμές αίματος κτλ. Πολλά τώρα προφανώς είναι.
1: Εντάξει, και ο κύριος Πλεύρης έσπευσε να διευκρινίσει κάποια πράγματα, γιατί γίνεται πολλή κουβέντα για το συνέδριο στο οποίο είχε μιλήσει η συγκεκριμένη γιατρός εντός ή εκτός εισαγωγικών και όπου είχε παρουσιάσει αυτές τις επαναστατικές, αιρετικές, παράνομες, το τρίτο είναι το μόνο σίγουρο, μεθόδους. Εκεί λοιπόν υπήρχε και μήνυμα από απόσταση, έτσι, με βίντεο, δεν ήταν στον χώρο του τότε υπουργού, του κύριου Πλεύρη, του τότε αρμοδίου υπουργού, και υπήρχε και μήνυμα πάλι νομίζω σε βίντεο του κύριου Πατούλη. Και γι' αυτό τέθηκε και το ζήτημα το ότι αν ήξεραν, δεν ήξεραν, τι γίνεται. Γι' αυτό πήραν και θέση αμφότεροι και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και ο υπουργός κύριος Πλεύρης.
0: Μάλιστα. Πάλι να πούμε για το συγκεκριμένο θέμα, είχαμε και το φάλτσο, το χοντρό της Αφροδίτης Μάνου για τον Μαζονάκη, δεν τον ήξερα ούτε αυτόν ούτε τη δουλειά του κτλ. Δεν ξέρω τι εξυπηρετούν και τους ίδιους τους ανθρώπους που τις κάνουν αυτές τις δηλώσεις και γενικότερα τι εξυπηρετεί, και να πω ότι και ο Μαζονάκης ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος σε κάποιο επίπεδο δημιουργούσε αντιπαραθέσεις, είτε είναι πολιτικό, γιατί εγώ ούτε αυτό το δικαιολογώ. Αλλά επειδή βλέπουμε τι γίνεται, τι ανθρωποφαγία υπάρχει στα social media, να το ακούσω, ας πούμε, μέχρι ένα σημείο που δεν είναι, μιλάμε ασύλληπτο η ασέβεια προς τον άνθρωπο που φεύγει από τη ζωή. Για όλους, είτε είναι πολιτική, αλλά βλέπουμε αυτά δεν σταματάνε μέσα στο social media, τα ψόφος και τα διάφορα άλλα αυτά.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Τα έσχη. Αλλά πολύ δε περισσότερο το για ένα τραγουδιστή. Δηλαδή, ή Μάρτον πια.
1: Και να σου πω κάτι, Θοδωρή.
0: Δηλαδή, παιδί μου, και είναι, αυτό. Και δηλαδή, και έφυγε η μουσική του τόσο πολύ. Τι να πω, εντάξει, okay, δεν ακούμε όλοι Μαζονάκη, δεν ακούμε όλοι Νταλάρα, δεν ακούμε όλοι, δεν ξέρω και εγώ τι τραγουδίες Αφροδίτης Μάνου. Και τι έγινε,
1: και
0: δηλαδή,
1: να κάτι.
0: Πρέπει να πλακωθούμε στο ξύλο, γιατί εσύ ακούς Μάλαμα, ο άλλος ακούει Τερλέγκα και ο άλλος ακούει, ξέρω εγώ, White Snake, AC/DC. Καλά, έλειξα την ηλικία μου τώρα, έτσι. Αυτό δεν είπα να το πω. Αυτά τα δύο τελευταία συγκροτήματα σβήστα. Σβήστα, τα παίρνω πίσω. Θα πω κάτι άλλο. Πώς τους λένε αυτούς που ήρθαν στην Ελλάδα και γίνονταν χαμός? Coldplay, καλά το είπα. Αυτούς τέλος πάντων.
1: Δεν τον βλέπω πολύ.
0: Ναι, ζεστό. Λοιπόν, δεν ψάχνω να βρω ένα μοντέρνο συγκρότημα να πω και εγώ σαν άνθρωπος. Να μην λέω τώρα τα μπαρμπαδιστικά μου. Λοιπόν, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, επειδή ο άλλος ακούει αυτό, άμα φύγει από τη ζωή ο τάδε τραγουδιστής, επαναθέμασαι. Μουσική ο άνθρωπος έκανε. Κάποιος τους άρεσε, κάποιος τους αρέσει.
1: Είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, να σου το πω πολύ απλά, με πολύ λαϊκά, δεν νιώθουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χώρια ρε παιδί μου, ότι εκτός ότι θέλεις να είσαι αυτοαναφορικός και να δείξεις κάποια πράγματα,
0: προφανώς,
1: έτσι και ένα κόμπλεξ να το πω απλά, δεν αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται τριγύρω σου, δεν βλέπεις το κλίμα και πόσο έχει αγγίξει τον κόσμο σε ανθρώπινο επίπεδο, σε οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, είναι, και 31 είναι, κύριε Γιάννη.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε και με την πρώτη μας συνέντευξη.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Plus 99,4. Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
4: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
3: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
4: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Καβιανίδης. Εσείς είστε στο ραδιόφωνο του Flash από τη Θεσσαλονίκη. Για τη Θεσσαλονίκη και για όλο τον κόσμο, μέσα από το flash994.gr. Λοιπόν, Γιάννη.
1: Για όλο τον κόσμο, είπες Θόδωρε, η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε την εγχώρια επικαιρότητα, αλλά η εγχώρια επικαιρότητα πάντα επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις και αυτά που συμβαίνουν τριγύρω μας σε όλο τον πλανήτη δεν είναι λίγα τον τελευταίο αρκετό καιρό. Και θα πάμε να τα συζητήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Εγκολφόπουλο, ναύαρχο εναποστρατεία. Το φιλοξενήσαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Και κύριε Εγκολφόπουλε, καλημέρα σας. Έχετε αντικείμενο.
0: Έχει πέσει πολύ δουλειά.
1: Έτσι, έχει πέσει πολύ δουλειά.
2: Καλημέρα κύριε Καβγιανίδη, καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Κοιτάξτε, έχει πέσει δουλειά κυρίως για σας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, γιατί είναι, τα περισσότερα είναι θέματα ενημέρωσης.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως να τα λέμε και στον κόσμο να καταλαβαίνετε τι γίνεται, εντάξει. Αλλά δόξα τω Θεώ για την Ελλάδα μας δεν έχει πέσει πολύ δουλειά. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο και προχωράμε πολύ καλά. Αυτό μπορώ να πω.
0: Ωραία.
2: Κοιτάξτε, είναι φυσικό ότι δύο πόλεμοι, ο ένας ο οποίος έχει 4,5 χρόνια στην Ουκρανία και ο άλλος ο οποίος κλείνει φέτος 3 χρόνια, δηλαδή σε 20 μέρες από τη σφαγή που έγινε από τη Χαμάς που μπήκανε αδικαιολόγητα στο Ισραήλ και ξεκίνησε όλο αυτό το μακελιό στη Μέση Ανατολή, είναι αδύνατο να μην επηρεαστεί η χώρα μας.
0: Ναι.
2: Και είναι αδύνατο να μην νιώθουμε όλοι μια ανασφάλεια. Τώρα το πρώτο ήταν και λίγο έτσι καλαμπουριστικό, εντάξει.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Αλλά δεν μπορεί να μην ανησυχούμε, δεν μπορεί να μην βλέπουμε. Και μάλιστα κυρίως όταν έχουμε και έναν γείτονα ο οποίος λέγεται Τουρκία.
0: Ναι.
2: Η οποία ναι μεν δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά η ρητορική της δεν πάβει να δημιουργεί να δημιουργεί προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν. Εντάξει, γιατί οι ίδιοι τα φαντάζονται όπως τα φαντάζονται. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: εγώ κύριε Εγκολφόπουλε.
2: Το σημαντικό όμως, αν μου επιτρέπετε, το σημαντικό το οποίο μας αφορά ιδιαίτερα είναι η ενέργεια.
0: Ακριβώς.
2: Η ενέργεια. Έχετε προσέξει ότι αυτή τη στιγμή στα δύο κύρια σημεία, στα στενά του Άντεν εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, μπαίνοντας στην Ερυθρά Θάλασσα από τα νότια και του Ορμούζ, έχουμε τον ίδιο αστυνόμο, το Ιράν. Μέσα στην περιοχή μας έχουμε 4 λεγόμενα κρίσιμα σημεία, αυτά τα choke points που λέμε. Δέστε, τα 4 αυτά choke points είναι το ένα στο Ορμούζ, το άλλο εκεί κάτω στο στενό του Μπανταλμπάντ, στο Σουέζ και στο Βόσπορο. Και τα 4 ανήκουν σε μουσουλμανικές χώρες.
0: Μάλιστα.
2: Τι έγινε χθες στην Αμερική? Βγήκε η Φλόριδα και είπε ότι καταργώ το νόμο της Σαρίας. Αντιλαμβάνεστε, ο πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε να βοηθήσει τους Σαουδάραβες. Επειδή πήγανε με ποιους? Επειδή οι Σαουδάραβες ήταν πρόσθετοι. Και πήγανε με ποιους? Με το Πακιστάν και την Τουρκία.
0: Ναι, στην τελευταία αυτή η σύνοδο, λέτε, που κάνανε.
2: Στην σύνοδο της Μέκα, την οποία τη διαφήμιζαν και τώρα που έχει τα προβλήματα η Σαουδαραβία, κάνανε πίσω και οι δύο. Ο ένας λέει, εγώ δρώ υπεύθυνα, λέει η Τουρκία. Λέει, τι υπεύθυνα, δεν βοηθάς τον άλλον. Εσύ δεν βγήκες και είπες ότι ξέρεις, είμαστε όλοι για έναν και ένας για όλους. Θα τους τρίψουμε το φυλάκες. Εσύ δεν το είπες, Τουρκία. Τώρα γιατί την κοπανάς? Γιατί την κοπανάς? Γιατί δεν έχεις δυνάμεις. Γιατί δεν έχεις τη δύναμη να πας εκεί κάτω και να κάνεις επιχειρήσεις. Τα στρατεύματά σου είναι ξεδοντιασμένα από τα 6 χρόνια που οι Αμερικάνοι δεν σου δίνουν τίποτα. Βγαίνει χθες το βράδυ οι Αμερικάνοι, βγαίνει και ο κ. Χριστοδουλίδης και λένε το καλώδιο θα γίνει. Το εγκρίνουμε εμείς. Και όχι μόνο αυτό, αρχίζει στην Αμερική εγγράφος πλέον, βλέπετε, να αρχίζει να συζητιέται λόγο, και γιατί σας τα πω όλα αυτά, για να καταλήξω στα δικά μας, να συζητιέται λόγω της κρίσης αυτής της ενεργειακής ή ο East Med, δηλαδή ο αγωγός που θα φέρει το πετρέλαιο από την περιοχή του Αιγύπτου, Ισραήλ, Κύπρου, εκεί που γίνονται οι μεγάλες τώρα, που έχουν ανακαλυφθεί τα μεγάλα κοιτάσματα, θα έρθουν από Σαουδαραβία, θα έρθουν από Βόρειο Ιράκ, θα έρθουν από Κουβέιτ, θα έρθουν από όλες τις χώρες και θα βγαίνουν εκεί και θα ξεπερνάνε αυτά τα choke points που σας ανέφερα. Σε όλα αυτά απ' έξω, ποιος είναι? Τουρκία.
0: Ναι.
2: Άρα δεν μπορεί να... Άρα δεν πάμε στον εκνευρισμό και σε αυτή την ένταση που μας δημιουργεί χωρίς να υπάρχει λόγος. Γιατί την έχουν βγάλει απ' έξω.
0: Ναι. Γιατί το τελευταίο διάστημα, έτσι όπως το λέτε, είναι η ένταση έχει ανέβει είτε στο Αιγαίο είτε με τις αερομαχίες, παραβιάσεις.
2: Ναι, βέβαια. Εξήγησα ακριβώς γιατί έχει ανέβει. Γιατί βλέπετε ότι οι διεθνείς εξελίξεις σαφέστα και μας επηρεάζουν. Εντάξει, ναι. Καλή μόνο.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Το βλέπουμε. Ναι. Το βλέπουμε παντού.
2: Παραλέω, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε προβλήματα που έχουν άλλοι, ας πούμε.
0: Εγώ, κύριε Γκολφόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί τώρα τις τελευταίες ημέρες με αφορμή το τι γίνεται με τους Χούθη, δύο ζητήματα έχουν, στα οποία αναφερθήκατε κι εσείς τώρα αρχικά. Το ένα είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία εξηγήσατε σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία. Βέβαια, από την άλλη θα σας...
2: Να πω και μερικά ναι. ακόμα για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, γιατί ας πούμε αυτό δεν είναι και... Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη σχέση που υπάρχει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας είναι άσπρο-μαύρο.
2: Όχι, βέβαια,
0: πολλές πτυχές αυτό το
2: Έχετε
0: θέμα.
2: Έχετε πολύ δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ και θα τα πούμε. Θα τα πούμε
0: ναι, και το άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι συνολικότερα μέχρι σήμερα τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή σε σχέση με το Ιράν. Δεν ξέρω δηλαδή αν πρέπει να ακούμε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πολλές φορές είναι αντιφατικός. Για τον ίδιο μιλάω, δεν μιλάω καν για τις αναλύσεις που γίνονται απέναντί του ή των συμμάχων του, σε εισαγωγικά ή εκτός. Τον βλέπουμε χθες να λέει θα στραφώ εναντίον των χωρών που δεν βοήθησαν. Δηλαδή, ενώ έχεις ανοιχτό μέτωπο και τους συμμάχους σου τους ίδιους βλέπουμε να σηκώνει ένταση.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό το μοντέλο, τέλος πάντων, δεν ξέρω ναι, πού ναι, μας οδηγεί.
2: Ναι. Κύριε Παπαδόπουλε, πολύ σωστές οι επισημάνσεις σας. Και σας ευχαριστώ, γιατί πραγματικά είναι ενδιαφέρον. Να πάμε στην πρώτη, στην Σαουδαραβία, με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι μια πολύ στενή σχέση. Εντάξει, όπως θα τονίσω, πολύ στενή σχέση και σχέση η οποία δεν διαρρήγνεται και ό,τι και να λένε, σχέση της Ισραήλ με Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι. Έτσι.
2: Λοιπόν, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να φέρουν τη Σαουδαραβία σε αυτό το περίφημο που λέγαμε τις συμφωνίες του Αβραάμ.
0: Ναι.
2: Σε αυτές περίπου τις συμφωνίες του Αβραάμ που έχουν υπογράψει και άλλες αραβικές χώρες. Η Σαουδαραβία έχει θέσει σαν όρο ότι πρέπει να εξομαλυνθούν οι σχέσεις Παλαιστινίων με το Ισραήλ και να γίνει το Παλαιστινιακό κράτος.
0: Ναι, με κάποιο είδος, με κάποια μορφή τέλος πάντων. Και να πω μόνο να συμπληρώσω για τους ακροατές μας όσοι δεν το γνωρίζουν ότι αυτές οι συμφωνίες η Σαουδική Αραβία έχει φτάσει αρκετά κοντά και ήρθε μετά η επίθεση.
2: Η 7η Οκτωβρίου ναι, το χάλασε.
0: Ακριβώς, της Χαμάς αυτό... και τα διέλυσε όλα αυτά, τα πήγε
2: σωστά,
0: πολύ πίσω.
2: Μπράβο, μπράβο. Αυτό τα διέλυσε λοιπόν σωστά. Αυτή λοιπόν η στάση, η οποία είναι και στάση η οποία έχει πάρα πολλούς λόγους να υπάρχει αυτή η στάση, ειδικά για τη Σαουδαραβία, διότι ξέρετε ο θρησκευτικός παράγοντας παίζει τεράστιο ρόλο μέσα στη Σαουδαραβία. Και βεβαίως οι Σαουδαράβες το μόνο που δεν θέλουν είναι να έχουν μια, να το πω έτσι, θρησκευτική επανάσταση. Η υποστήριξη λοιπόν των Παλαιστινίων ήταν και διαμένη διαρκής, πλην όμως σε αυτή τη σαμποτάρει συνέχεια το Ιράν.
0: Ναι.
2: Το Ιράν λοιπόν, τι κάνει το Ιράν? Το Ιράν άρχισε να χτυπάει και τη Σαουδαραβία, στην οποία μέχρι πριν από 1,5-2 χρόνια ήταν εχθροί που δεν μιλάγανε.
0: Ναι.
2: Τους ένωσε η Κίνα κάποια στιγμή. Παρόλα αυτά οι σχέσεις δεν είχαν εξομαλυνθεί σε επίπεδο να πεις ότι μπορούν να συζητάνε. Μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος, λέτε και έφταιγε τώρα η Σαουδαραβία επειδή το Ισραήλ βομβάρδιζε το Ιράν. Το Ιράν άρχισε να χτυπάει, υποτίθεται βάσεις των Αμερικανών στη Σαουδαραβία, αλλά χτυπούσε και οι εγκαταστάσεις των Σαουδαράβων. Εκεί λοιπόν οι Σαουδάραβες Εφήγησαν και σου λέει, βέβαια, Αμερικάνοι, εσείς τι κάνετε, ας πούμε, γιατί μας βοηθάτε. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι δεν ήταν προετοιμασμένοι για όλη αυτή την κατάσταση. Δεν είχαν προετοιμαστεί καταλλήλως. Και βεβαίως, εκεί δημιουργήθηκε μια τεράστια παρεξήγηση. Η Σαουδαραβία, προκειμένου να δείξει ότι ανεξαρτικοποιείται, έκανε το λάθος της. Έκανε αυτή τη συμφωνία της Μέκα.
0: Μάλιστα.
2: Με δύο άλλες αραβικές μουσουλμανικές και Τουρκία προβληματική χώρα μέσα στη γενικότερη ατμόσφαιρα των ΗΠΑ. Μη μετράτε τα λόγια του Πρόεδρου Τραμπ τι είπε στον Ερντογάν. Αυτά θα σας εξηγήσω γιατί τα είπε. Βλέπετε όμως ότι δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Ναι, πρέπει να βλέπουμε και τις πράξεις. Ναι.
2: Όχι, θα σας θυμίσω από πέρυσι το Σεπτέμβριο που έλεγε ο Ερντογάν ότι θα πάρω τόσα αεροπλάνα, τόσο τόνα, τόσο άλλο και δεν έχει πάρει τίποτα. Βλέπετε τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Αλλά πάμε παρακάτω. Εκεί λοιπόν τσατίστηκε και οι Αμερικάνοι θυμώσανε, διότι τους λέει τι μας κάνεις τώρα. Εκεί βλέπουν αυτή το τράβηγμα, το βλέπουν οι Ιρανοί και λένε στους Χούτες αρχίσε και βαράτε.
0: Μάλιστα.
2: Οι Χούτες, ξέρετε τώρα, εκεί στην Ιεμένη είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση, έτσι. Δεν είναι μια απλή κατάσταση. Η κυβέρνηση της Ιεμένης, υποτιθέμενο του κράτους της Ιεμένης, δεν είναι στην Ιεμένη.
0: Ναι, έχει φύγει, έχει χρόνια.
2: Όχι,
0: που...
2: Είναι στο Ριάντ.
0: Ναι.
2: Και τη λένε και την αποκαλούν κυβέρνηση του ξενοδοχείου.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως οι Χούτις δεν έχουν καταλάβει όλη τη χώρα, διότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει μέσα στη χώρα ένας στρατός ο οποίος αμήνεται. Οι περιοχές που είναι οι Χούτις είναι σε τραγική κατάσταση, διότι είναι θρησκόληπτοι, πιστεύουν ότι είναι απεσταλμένοι του Θεού για να διαλύσουν την Αμερική, το Ισραήλ και όλο τον κόσμο και αυτοί να κυβερνήσουν. Ένας Θεός ξέρει τώρα πώς θα πιστεύουν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει αυτά πιστεύουν. Βρίσκονται σε μια τραγική κατάσταση. Οι Ιρανοί εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και αρχίζουν να χτυπούν το Ιράν.
0: Ναι.
2: Το Ιράν λοιπόν, αρχίζουν να χτυπούν τη Σαουδαραβία με την υποστήριξη του Ιράν και με όπλα που πάνε από το Ιράν στην Ιεμένη ακόμη. Επομένως λοιπόν, εκεί υπάρχει θέμα. Τι κάνει λοιπόν η Αμερική, λέει, ξέρετε, κάνατε μπράβο σου. Βγαίνει το πρόεδρος Τραμπ και λέει, πολύ ευχαριστημένος από αυτή τη συμμαχία. Σαν να σου λέει, είμαι πολύ ευχαριστημένος, τώρα θα σε αφήσω Σαουδαραβία να δεις τι σημαίνει το πράγμα.
0: Ναι. Και βγάλ τα πέρα μόνος σου δηλαδή.
2: Την αφήνει έτσι, τρία τηλέφωνα προχθές ο πρίγκιπας.
0: Ο διάδοχος πρίγκιπας, ναι.
2: Βοήθησέ με, λέει, εντάξει, θα σε διορθώσω, θα σε βοηθήσω. Το ελάχιστο τι, θα στείλω συμβούλους να σου δίνουν πληροφορίες για το που είναι οι Χούτης για να πηγαίνουν τα δικά σου αεροπλάνα να βομβαρδίζουν.
0: Ναι.
2: Τι πιέζει με αυτόν τον τρόπο, τι πιέζει, να καταλάβω ότι η βασική σύμμαχος της Σαουδαραβίας δεν είναι όλα αυτά τα κράτη γύρω-γύρω. Είναι το Ισραήλ.
0: Ναι.
2: Και εκεί επάνω αρχίζει τώρα το άλλο θέμα να εξελίσσεται. Πώς θα γίνει το Παλαιστινιακό κράτος.
0: Θα γίνει...
2: Βεβαίως.
0: Θα γίνει.
2: Και αυτό, Παλαιστινιακό κράτος και Κυπριακό, θα ξέρετε, θα λυθούν παρέα. Δηλαδή θα λυθούν με τον ίδιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
2: Και ο τρόπος ο οποίος συζητιέται και έχει γίνει αποδεκτός είναι η ομοσπονδία. Δηλαδή θα γίνει ένα Παλαιστινιακό κράτος, το οποίο θα έχει μια αυτονομία, όπως είναι μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχει, όπως είναι στην πολιτεία στη Γερμανία.
0: Που τα κρατήδια αυτά που συζητάμε αυτές τις ημέρες, που γίνει πολλή συζήτηση.
2: Θα γίνει, αλλά την ασφάλεια, τις εξωτερικές σχέσεις και τη γενικότερη οικονομία θα την έχει το κυρίαρχο κράτος. Ποιο δηλαδή, το Ισραήλ. Δηλαδή δεν θα μπορούν να παίρνουν όπλα πια ένα στρατό. Θα έχουν όμως τη δική τους αστυνομία. Θα έχουν το δική τους οικονομία. Θα έχουν τη δική τους διοίκηση. Θα έχουν τη δική τους παιδεία. Δεν τους απασχολεί. Θα είναι μια ομοσπονδία. Όπως είναι στη Γερμανία, όπως είναι στην Αμερική.
0: Δύσκολη εξίσωση βέβαια. Και στη δική μας περίπτωση, της Κύπρου.
2: Ακούστε, όχι, στην Κύπρο είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Πολύ ναι, εύκολο σε σχέση με αυτούς. Ναι.
1: Γιατί ούτως ή άλλως και συνυπήρχαν Έλληνες και Τούρκοι και παλιότερα, ασχέτως τι έχει μεσολαβήσει.
2: Όχι, συνυπήρχαν. Και οι μόνοι που έχουν να ωφεληθούν από αυτή την ομοσπονδία είναι οι Τουρκοκύπροι.
0: Ναι,
2: τώρα,
0: ναι.
2: Αν αυτοί τώρα είναι έπικοι. Είναι πραγματικά γνήσιοι. Τώρα εκεί είναι μια λεπτομέρεια την οποία θα τη δούμε στη συνέχεια. Αλλά,
0: μάλιστα.
2: Αλλά η εξέλιξη όλη αυτή φέρνει πολύ πιο γρήγορα, και τα έλεγε χθες, έδωσε συνέντευξη ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τις σχέσεις ΗΠΑ Κύπρου. Η εξέλιξη αυτή φέρνει πολύ πιο κοντά τις ΗΠΑ στην Κύπρο. Γιατί θέλουν να αντικαταστήσουν τους Βρετανούς, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα πλέον εκεί κάτω.
0: Ναι. Έτσι,
2: να πάρουν τις βάσεις του ακροτηρίου και τα ραντάρ και όλα αυτά, για να ελέγχουν όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πράγμα το οποίο το θέλουν και οι Ισραηλινοί. Και μην ξεχνάμε ότι η θέληση των Ισραηλινών, η οποία είναι πολύ σοβαρή και πολύ δυνατή χώρα, και θα πρέπει να το σεβόμαστε, και το ότι είμαστε σύμμαχοι αυτή τη στιγμή, είναι δώρο Θεού για μας, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, και για μας και για την Κύπρο.
1: Mm.
2: Οι Ισραηλινοί θέλουν τους Αμερικάνους εκεί.
0: Ναι.
2: Γιατί οι Τούρκοι έχουν απειλήσει ευθέως ότι θα πάνε πυράβλους και στο βόρειο Κύπρο και θα χτυπάνε το Ισραήλ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν τους θέλουν. Άρα θέλουν αφενός με να φύγει από τη Μέση η Τουρκία, ο τουρκικός στρατός. Όχι, οι Τούρκοι άνθρωποι μας δεν είναι τίποτα. Είναι θύματα της υπόθεσης, είναι, εντάξει. Όπως είναι και οι Κύπροι, που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Το θέμα είναι ότι σε όλο αυτό το πράγμα βοηθάνε οι Ισραηλινοί. Και θα σας θυμίσω κάτι. Όσες χώρες πήγαν να τα βάλουν με το Ισραήλ, βλέπε, Λιβύη, δεν έλεγε ο Καντάφη θα το διαλύσω.
0: Ναι.
2: Βλέπε, Σαντάμ Χουσέιν, δεν έλεγε θα τους πεθάνω τους αυτούς και τα λοιπά, θα τους κάνω. Διαλύθηκε. Βλέπε, Συρία, Άσαντ, τι έκανε, διαλύθηκε. Πώς διαλύθηκανε? Τις αφήσανε τελείως όλες, έγινε ένας πόλεμος, αρχίσανε σιγά σιγά να αποδυναμώνουν, αρχίσανε να ξεφτίζουνε, κατέρευσαν και ξαφνικά όλα κατέρευσαν. Και τώρα τι, έχουμε νέο καθεστώς στην φιλοαμερικανικό στη Συρία, φιλοαμερικανικό στο Ιράκ, στη Λιβύη θα έρθει όπου να είναι το φιλοαμερικανικό, έρχεται διότι αρχίζουν να ασχολούνται σημερινό νέο οι Αμερικάνοι με την περιοχή της υποσαχάρια του Σαχέλ. Και τι γίνεται από εκεί και μετά, μένει το Ιράν. Και ποια ακόμα χώρα, η Τουρκία. Γιατί λέει καλές κουβέντες ο πρόεδρος Τραμπ?
0: Ναι, γιατί λέει καλές κουβέντες και δημιουργεί έτσι...
2: Τον ισχυροποιεί, ναι. Ισχυροποιεί τον Ερντογάν,
0: ναι.
2: Για να μην υπάρχει αστάθεια στην Τουρκία. Διότι δεν σηκώνει αυτή τη στιγμή η περιοχή άλλη αστάθεια από αυτή που είναι. Δύο πόλεις, ένας από πάνω, ένας από κάτω. Βλέπετε, Ουκρανία από τη μια μεριά βόρεια. Νότια το Ιράν, Μέση Ανατολή, μέχρι να σταθεροποιηθεί. Θέλει σταθερή την Τουρκία και μετά βέβαια η Τουρκία δεν θα είναι αυτή που ξέρουμε, και το λέω ναι. Δημόσια, διότι ήδη και θα σας πω, και μάλιστα το είχα πει και δημόσια στην τηλεόραση εδώ στην Αθήνα, είχε γίνει ολόκληρη παρουσίαση χάρτη, τον οποίον έδωσε επισήμως η CIA στο CNN, και είχανε σε prime time, δηλαδή σε χρόνο που βλέπει όλη η Αμερική, πώς θα γίνει το νέο κουρδικό κράτος. Όταν βγάζει και αρχίζει να προετοιμάζει την κοινή γνώμη υπερδύναμης τέτοιου είδους πράγματα, γιατί δεν βγήκε τυχαία και το παρουσιάσανε μισή ώρα τρεις από τους μεγαλύτερους παρουσιαστές στο CNN με επικεφαλής τον Alan Cooper, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα πάνε να αλλάξουν. Στη Μέση Ανατολή αλλάζουν όλα. Και η Τουρκία, γιατί θα συμβεί αυτό, η Τουρκία έχει αποτύχει στο ρόλο που της είχαν δώσει, ή μάλλον όχι έχει αποτύχει, θεωρεί τον εαυτό της ότι είναι η μεγάλη δύναμη που μπορεί να κάνει τα πάντα και δεν έχει ανταποκριθεί στο ρόλο που πήρε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, στα πλαίσια της υποστήριξης της Δύσης, να κρατάει όλους αυτούς από την Ασία να έρχονται προς τα δω. Αντιθέτως, με όλους αυτούς έχει συμμαχήσει.
0: Μάλιστα. Και οπότε λέτε ότι θα το πληρώσει, λέτε, έτσι όπως το καταλαβαίνω. Αυτό το...
2: Όχι, ήδη, μα ήδη το πληρώνει.
0: Ναι.
2: Μισό λεπτό. Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε σκεφτεί ότι με τις κυρώσεις του Κάτσα, που με του νόμου γιατί πήρε τους S400,
0: ναι.
2: Εντάξει, από το 2020 οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες κατά 50% είναι αμερικανικής προελεύσεως, στρατός και ναυτικό, και 100% αμερικανικής προελεύσεως η αεροπορία, δεν έχουν πάρει ούτε βίδα.
0: Ναι.
2: Πόσα αεροπλάνα όταν επί 6 χρόνια μπορείς να συντηρήσεις, είχαν 250 αεροπλάνα, F-16 αυτοί.
0: Ναι.
2: Πόσα μπορείς να συντηρήσεις όταν δεν έχεις πάρει ούτε βίδα από τους Αμερικάνους?
0: Ναι, καθώς γι' αυτό και το βάζανε. Σαν θέμα, ναι, δηλαδή, πρώτο ήταν η αναβάθμιση των υπαρχόντων, τουλάχιστον, να πάρουν τις αναβαθμίσεις.
2: Θυμάστε που επί προεδρίας Biden πήγανε και συμφωνήσαν να πάρουν και να πάρουν καινούργια F-16 για να αναβαθμίσουν.
0: Ναι.
2: Το κάνανε. Όχι. Γιατί δεν το κάνανε? Διότι είχε πέσει η ρήτρα και γι' αυτό τώρα θέλουν επί Τραμπ, νομίζω, να τους δώσει τα F-35, αλλά η κυβέρνηση από πίσω δεν δουλεύει υπέρ τους. Τι είχε συμβεί τότε? Είχε υπογράψει η Τουρκία ότι δεν θα χρησιμοποιεί αυτά τα αεροπλάνα κατά συμμαχικών χωρών και συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή πιανών,
0: ναι,
2: Κύπρου, Κούρδων, Ισραήλ.
0: Ναι.
2: Τότε δεν είχαμε ακόμα βρει, δεν τα είχαν βρει με τη Συρία και το Ιράκ.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία είναι δεσμευμένη από τα δικά της λάθη, τα τεράστια λάθη. Εγώ παραθέτω γεγονότα.
0: Ναι.
2: Δεν παραθέτω, προσέξτε, δεν κάνω προσωπικές μου σκέψεις, απλώς βάζω τα γεγονότα στη σειρά και βγαίνει ένα λογικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, και νομίζω, κύριε Γκολφόπουλε, κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει, το μεγαλύτερο, ένα από τα πολύ μεγάλα στρατηγικά λάθη ήταν ακριβώς αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, η S-400, η ρωσική.
2: Η S-400. Ναι. Παρθήκαν η S-400 για να κάνει τον καμπόσο.
0: Ναι.
2: Βλέπετε Σαουδαραβία, βλέπετε πόσο κακό σύμβουλος. Διότι τώρα με την προσπάθεια να πέσει ειρήνη στον πόλεμο με το Ιράν, βλέπετε πως η Τουρκία προφανώς και εισηγήθηκε. Κάνε ρε λίγο το μάγκα στην Αμερική, ρε, τι είπε, από σένα εξαρτάται. Το λέω πολύ λαϊκά, έτσι.
0: Ναι.
2: Έκανε το μάγκα και τότε και την πληρώνει, όχι ακόμα. Δεν μου λέτε, έχετε δει ότι στην Τουρκία να γίνεται, να πέφτει κάνα φράγκο, ή να, το λέω πολύ λαϊκά έτσι ας πούμε,
0: ναι,
2: ή κάνα φράγκο, ή να βλέπετε να περνάει κάνας αγωγός, ή να γίνεται κάποιο έργο για να βοηθήσουν την Τουρκία για να ανακάμψει?
0: Ναι, δεν υπάρχουν ούτε σενάρια πλέον, εκτός από αυτά που λέμε.
2: Ούτε σενάρια δεν υπάρχουν, ούτε από τη Σαουδαραβία δεν υπάρχουν σενάρια. Ένα άλλο παράδειγμα. Από το 2019 η τουρκική λίρα είχε το 1 ευρώ 10 τουρκικές λίρες. Το 2006-2007 που πήγαινα συνέχεια είχε 2 ευρώ, έτσι. 2 λίρες το 1 ευρώ.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα είχα φτιάξει και ευρώ που ήταν, είχα φτιάξει λίρες που ήταν σαν το ευρώ. Δηλαδή μπορούσες κάλλιστα να το χρησιμοποιείς και να το κοροϊδέψεις κάποιον, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, και τι έγινε μετά? Σήμερα, ξέρετε πόσο είναι?
0: Πόσο έχει φτάσει?
2: 1 ευρώ 58 ναι, λίρες. Έχει 4 χρόνια πληθωρισμό άνω του 60%. Έχει πάνω από 5 χρόνια επιτόκια δανεισμού και καταθέσεων 45-48%.
0: Μάλιστα. Η οικονομία της είναι πολύ καλή.
2: Είμαι μαύρη οικονομία. Ναι. Ο πληθωρισμός έχει φτάσει στα ύψη. Ναι. Κόβει χρήμα για να μπορεί να ζήσει. Πισώνει το εμπόριο που έχουν οι μεγάλες της, γιατί πραγματικά έχει πολύ καλή βιομηχανία, ιδιωτική βιομηχανία, η οποία όμως είναι χρεωμένη, έτσι. Είναι χρεωμένη και δεν μπορεί να εκπληρώσει λόγω της υποτίμησης του νομίσματος να πληρώσει τα δάνειά της στο εξωτερικό. Άρα μια τέτοια χώρα δεν είναι κακός σύμβουλος. Πήγε λοιπόν στο Αδραβία, κανείς σας λέει τα ίδια. Πήγε κανείς στο Αδραβία τα ίδια και σε ημέρες μέσα, δεν μπορούσαν να κλείσουν ούτε 20 ημέρες, άρχισε να ζητάει πάλι βοήθεια από τους Αμερικανούς.
0: Μάλιστα.
2: Βλέπετε ότι τα πράγματα ναι, πρέπει, όπως είτε μας αρέσουν είτε μας αρέσουν, υπάρχει μια πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η πραγματικότητα, ναι, είναι αμήλικτη. Δεν αλλάζει. Και δεν αλλάζει, ξέρετε, στο σχεδιασμό. Μετά ποιος λέει κανένας ότι το ΝΑΤΟ θα διατηρηθεί όπως είναι? Ποιος είναι ο σκοπός υπάρξεως του ΝΑΤΟ σήμερα?
0: Ναι, είναι ερώτημα αυτό. Ποιος είναι ο σκοπός? Και οι διευρύνσεις που γίνονται, δηλαδή, τι εξυπηρετούν, κάποιος πρέπει να το σκεφτεί.
2: Δηλαδή, όταν συζητάμε για αυτόν τον περίφημο άξονα εμπορικό από την Ινδία, τον IMEC που λέμε, από την Ινδία, Σαουδαραβία, Μέση Ανατολή, Ελλάδα, Ευρώπη. Αυτό ο άξονας δεν είναι μια οικονομική συμμαχία όλων αυτών των χωρών?
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν είναι και παράλληλα και μια ενεργειακή συμμαχία, διότι θα έρθουν πετρέλαια να βγουν στη Μεσόγειο για να μην έχουν το πρόβλημα αυτών των στενών οι χώρες του κόλπου?
0: Ναι, μέσως αυτό μας βοηθάει αυτό. Είναι, το φαίνεται.
2: Μας βοηθάει. Ναι. Αυτό όμως δεν επιβάλλει και μια προστασία αυτών των αγαθών που έρχονται εδώ. Άρα δεν δημιουργείται αναγκαστικά και μια στρατιωτική συμμαχία μεταξύ όλων αυτών των χωρών?
0: Ναι, αναπόφευκτα θα έλεγα κιόλας. Δεν μπορεί να μην γίνει.
2: Δεν μπορεί να μην γίνει. Μπράβο, ναι, το βλέπετε. Ναι, ναι. Βλέπετε πόση λογική συνέπεια των πραγμάτων σε φέρνει το να σκέπτεσαι και άλλες. Ναι. Να τώρα γίνεται, ας πούμε.
0: Ωραία. Κύριε Γκολφόπουλε, η ώρα είναι που έχουμε περάσει κατά ένα λεπτό, κατά δύο
2: μόνο
0: μάλλον.
2: Κατά
0: γύρισε δύο τώρα, εντάξει.
2: Είμαστε στο ένα. Είναι τόσο ευχαριστηματή σας που περνάει η ώρα, λέτε και
0: τέτοια. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να
0: είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:02. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντι μου Γιάννης Χαβιανίδης. Εσείς είστε εδώ στον Φλάσο 99.4. Μπαίνετε εδώ. Επανερχόμαστε πολύ λίγο, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε πίσω.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
3: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, στον Άρα του Φλάσου, 99 και 4, είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης, επί της ουσίας, εδώ, στον Φλάσου, 99 και 4, και διαδικτυακά πάντα μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το flash994.gr.
1: Λοιπόν, Γιάννη, πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας μιλήσαμε για τα διεθνή, θα επιστρέψουμε λίγο στα του τόπου μας, θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αργυριάδη, είναι δικηγόρος παραρίου πάγου, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, να συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα σας, κύριε Αργυριάδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα στις ακροάτριες και στις ακροατές σας.
1: Πριν δούμε τα του ΠΑΣΟΚ με το οποίο πολιτεύεστε, θα θέλαμε έτσι ένα σχόλιο και πολιτικό αλλά και νομικό δεδομένης της σημερινής εξέλιξης, της αποφυλάκησης του κυρίου Κασιδιάρη και όσων ακούγεται για το αν μπορεί να πολιτευτεί,
0: ναι,
1: πώς μπορεί να πολιτευτεί, υπό ποιο τρόπο κτλ.
2: Το νομικό σχόλιο είναι ότι δεν μπορεί να πολιτευτεί ως αρχηγός κόμματος ή ως μέλος κάποιου συνασπισμού, δηλαδή ως σε κάποια λίστα. Μπορεί να είναι υποψήφιος ως μεμονωμένος υποψήφιος. Για να εκλεγεί όμως, αντιλαμβάνεστε ότι επειδή πρέπει να πάρει και την ποσότητα του 3%, είναι σχεδόν αδύνατο. Δηλαδή, αν κάνετε την αναγωγή στην πολυπληθέστερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, στο νότιο τομέα Αθηνών, πρέπει να πάρει το 55%. Δηλαδή γύρω στις 250-300.000 ψήφους σε αυτή την περιφέρεια για να πιάσει το 3% για να εκλεγεί.
1: Το οποίο είναι αδιανόητο. Είναι κάτι
2: το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο. Από την άλλη, δεν θεωρώ απίθανο ότι θα προσπαθήσει να μέσα από κάποιες άλλες διαδικασίες, άμεσα ή έμεσα, να επηρεάσει καταστάσεις αποτέλεσμα. Έχουμε πλέον την ομολογία σε σχέση με τους παρτιάτες, το νομικό προηγούμενο, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν είμαι βέβαιος ότι και αυτό μπορεί να τελεσφορήσει. Το ζητούμενο σε πολιτικό όμως επίπεδο είναι να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Γιατί τώρα ο Κασιδιάρης είναι μια περίπτωση. Μπορεί να βγουν τα τέκνα του Κασιδιάρη. Δηλαδή θέλω να πω άτομα με αντίστοιχη συναντήληψη και να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Η Χρυσή Αυγή ως φαινόμενο καταδικάστηκε, περιορίστηκε πολιτικά. Το ζήτημα είναι να μην ξαναζήσουμε εκείνες τις μιλιταριστικές καταστάσεις και τις αντιδημοκρατικές καταστάσεις που ζήσαμε την περίοδο 2010-2017.
0: Μάλιστα.
2: Μακάρι αυτά να τελειώσουν οριστικά.
0: Κύριε Αργυριάδη, σήμερα μιλάμε για την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Πριν από μία εβδομάδα η συζήτηση περιστρεφόταν στο τι συμβαίνει στη Γερμανία με το AfD και με διάφορες άλλες κινήματα, κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Και είναι μια γενικότερη συζήτηση και το πιάνω με αφορμή αυτό που συζητάμε για τον Ηλία Κασιδιάρη. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς πού αποδίδετε αυτό όλο που συμβαίνει και γιατί και στη χώρα μας προφανώς υπάρχει και εδώ ένα τέτοιο κοινό. Εσείς πώς το εξηγείτε, πώς το αξιολογείτε, γιατί μέχρι την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Δηλαδή θα καταγραφούν δυνάμεις.
2: Αν δείτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, σήμερα η κοινωνία είναι τσιχοτομημένη. Υπάρχει ο κόσμος της ελπίδας, ο κόσμος του φόβου και ο κόσμος της οργής. Στον κόσμο της οργής προσπαθούν να κλείσουν ψήφους κόμματα ακροδεξιά, κόμματα ανερμάτιστα, κόμματα του λεγόμενου, κατά την άποψή μου, ανορθολογικού τόξου. Στον κόσμο του φόβου επενδύει η Νέα Δημοκρατία. Το βλέπετε τι έλεγε ο Φλωρίδης, ότι αν δεν ψηφίσετε Μητσοτάκη θα μπουν οι Τούρκοι μέσα. Στην ουσία αυτό εννοούσε. Έβαζε δίλημα Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Άρα τι κάνει, προσπαθεί να απευθυνθεί στα ταπεινά ένστικτα του κόσμου, της κοινωνίας του φόβου και να προσπαθήσει να τους βάλει σε μια λογική ότι εσείς είστε προνομιακό ακροατήριο για τη Νέα Δημοκρατία, ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ επενδύει στον κόσμο της ελπίδας, αυτούς οι οποίοι θέλουν κάτι διαφορετικό, πιστεύουν ότι αξίζουμε καλύτερα από αυτό που ζούμε σήμερα, έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν, να κρίνουν και να αποφασίσουν, μπορούν να διαβάζουν ακόμα και τα ψηλά γράμματα, βλέπουν πίσω από διακηρύξεις, μπορούν να αντιληφθούν κατά πόσον η μηδιακή πανοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας έχει αντίκτυπο στην πραγματική κοινωνία ή όχι και να ζητούν λύσεις στα προβλήματά τους. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω συγκεκριμένος. Θεωρώ ότι η κοινωνία έχει καταλάβει το μεγάλο παραμύθι που επί Μακρόν άκουγε ότι δεν μπορούσε να υπάρχει 13ος μισθός για τους δημόσιους υπαλλήλους. Το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι σε βάθος τετραετίας μπορεί να υπάρξει 13ος μισθός και από τον πρώτο χρόνο μιλούσε για 500 ευρώ. Τι ήρθε η Νέα Δημοκρατία να πει? Το 2027, άρα τον πρώτο χρόνο θεωρητικά διακυβέρνησης, παίρνετε επίδομα 500 ευρώ. Ναι. Αυτό που μέχρι τώρα δεν μπορούσε να βρει,
0: ναι,
2: και έλεγε ότι είναι αδύνατο. Ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε θα πέσουν οι τρίχες της κεφαλής του. Ξαφνικά τα βρήκαν. Αντιλαμβάνεστε ότι αναδιανομή από τους υφιστάμενους φόρους πάντοτε μπορεί να υπάρξει. Το ζήτημα είναι αν θέλουμε να έχει κοινωνικό πρόσωπο ή αν θέλουμε να δίνουμε 1,6 δις αμοιβές συμβούλων.
3: Πάντως από την κυβέρνηση, κύριε Αργυριάδη, επιμένουν ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα στο πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης στην
0: Εκκλησία. Ναι, το πήγανε ότι έβλεξε εκατομμύρια δισεκατομμύρια και πού θα τα βρει και διάφορα τέτοια επιχειρηματολογία ήταν αυτή.
2: Όπως είδατε, σας πρόλαβα, πήγα από την κουβέντα εκεί, γιατί είμαι βέβαιος ότι αυτό λέει από το πρωί στο βράδυ Νέα Δημοκρατία και σας έφερα ένα παράδειγμα. Πού επενδύει πάλι στον κόσμο του φόβου. Ότι αυτή τη στιγμή αυτά που λένε οι Πασόκοι είναι πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Θα πάμε πίσω, θα πάμε στη χρεοκοπία. Τι κάνει η κινδυνολογία. Την ώρα που κινδυνολογεί όμως, βγαίνει και δείχνει εμόνη της ότι πολλά από όσα λέει το Πασόκ γίνονται. Πώς αυτή τη στιγμή ανακοινώνει ότι θα μειώσει το κόστος του ρεύματος κατά 30%. Μέχρι τώρα έλεγε ότι είναι εξωγενής η ακρίβεια στο ρεύμα. Οφείλεται στον πόλεμο. Πώς ανακοίνωσε ότι θα το μειώσει 30%. Τι μαγικό είναι αυτό, εφόσον το Πασόκ τόσο καιρό δεν ήξερε τι έλεγε. Κοιτάξτε, το Πασόκ απευθύνεται σε ψαγμένους ψηφοφόρους. Σε ψηφοφόρους οι οποίοι ελπίζουν, μπορούν να αντιληφθούν, μπορούν να καταλάβουν κάποια πράγματα και μπορούν να χαράξουν ένα κοινό μέλλον.
0: Είναι πλειοψηφία ψαγμένη, κύριε Αργυριάδη. Μπορούν να συντελέσουν πλειοψηφία, τα ποσοστά δηλαδή αυτά των ανθρώπων που, στους οποίους αναφέρεστε, που διαβάζουν, γιατί εγώ δεν έχω αυτή τη γνώμη, δεν βλέπω και πολύ κόσμο να ασχολείται πολύ. Και δυστυχώς για όλους μας, δηλαδή θα πρέπει να ασχολείται πολύ περισσότερο ο πολίτης με αυτή την υποχρέωσή του και το δικαίωμά του της ψήφου. Αλλά δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Εσείς το βλέπετε στην κοινωνία.
2: Άμα ήταν ήδη πολύ, το Πασόκ θα ήταν πρώτο κόμμα στις δημοσιοποιήσεις. Δεν είναι, γιατί πρέπει να τους κάνουμε να γίνουν πολλούς. Πρέπει να τους πείσουμε. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή κινδυνολογεί η Νέα Δημοκρατία ασύστολα σε όλα τα ζητήματα, από τα εθνικά θέματα μέχρι την οικονομία. Πρέπει να δείχνουμε το παράδειγμα, συγκεκριμένα ζητήματα, πώς τελικά αυτά που με 2 μήνες πριν δεν γινόντουσαν ξαφνικά γίνονται. Πρέπει να δείχνουμε και τη μεγάλη εικόνα, γιατί ξέρετε.

0: είναι ζητήματα πώς μεγαλώνουμε την πίτα, με ποια μέσα, με ποια εργαλεία και πού το κράτος μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Στην αναμέτρηση στον χώρο της κεντροαριστεράς με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μπορεί το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον εγώ θα αναφερθώ στη δημοσκοπήση, γιατί δεν υπάρχει καταγεγραμμένο κάτι ακόμα πιο απτό. Θα το δούμε και το βράδυ των εκλογών, εκεί θα είναι το αποτέλεσμα το πραγματικό. Αλλά μέχρι τώρα έχουμε δημοσκοπήσεις, αρκετές, όχι μία και δύο, στις οποίες φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ υπολείπεται του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό εσείς πώς το εξηγείτε, πώς το ερμηνεύετε και ποιο είναι και πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε, γιατί είμαστε σε μία χρονιά η οποία στην άνοιξη και αναφέρομαι σαν σεζόν 26-27 ας πούμε, ότι στο τέλος της θα φέρει εκλογές. Μέχρι το τέλος, μέχρι την άνοιξη θα έχουμε εκλογές.
0: Κοιτάξτε, να πάμε λίγο να δούμε τα πράγματα ανάλογα με την στόχευση του καθενός. Η στόχευση του κυρίου Τσίπρα ποια ήταν, έφτιαξε ένα ακόμα γιοταχή, πιστεύοντας ότι έρχεται ως Μεσσίας και θα φέρει τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Από ποια εκλογική αφετηρία ξεκίνησε? Από το 20% που είχε το Μάιο του 23. Ακούμπησε αυτή την αφετηρία? Όχι. Είναι πολύ κάτω, υπολείπεται του στόχου. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις που αναφέρεστε είναι 15-16%. Ναι. Η διαφορά με το ΠΑΣΟΚ είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Άρα το 15 με το 20 που άφησε, γιατί πρέπει να ξέρουμε ιστορικά τι αφήνει ο καθένας πολιτικά, είναι μια μεγάλη ήττα του κ. Τσίπρα, δεν είναι νίκη. Άφησε ένα 20% και μέσα σε 3 χρόνια έρχεται να ξαναπιάσει το νήμα και παίρνει 15%. Το αφήγημα του Μεσσία που έρχεται να αναδημιουργήσει την κεντροαριστερά και να γίνει το αντίπαλο δέος του κυρίου Μητσοτάκη δεν προκύπτει από τα νούμερα που μόλις αναφέρατε, από τις δημοσκοπήσεις που αναφέρατε. Όσο η κοινωνία αυτό θα το αντιλαμβάνεται πηγαίνοντας προς τον Μάιο και πλέον έχοντας τελειώσει αυτό το επικοινωνιακό πουστάρισμα, το απίστευτη επικοινωνιακή προβολή που έλαβε από το Μάιο μέχρι σήμερα, παρέθεση, δεν έχω ξαναδεί εξοπλιστικό κόμμα το οποίο να έχει συμμετοχή σε όλα τα πάνελ καθημερινά, χωρίς να έχει καμία, χωρίς να έχει αποτυπωθεί ποτέ η εκλογική του δυναμική, ούτε στο Δήμο Στάνο Δερμίκλανα. Και λοιπόν, χωρίς να υπάρχει καμία αποτύπωση εκλογικής δυναμικής, είναι παντού. Λοιπόν, με αυτήν την επικοινωνιακή προβολή, με αυτό το επικοινωνιακό μπουστάρισμα, πήρε πολύ λιγότερο δημοσκοπικά, μιλάω για αυτό που μόλις αναφέρατε, δημοσκοπικά παίρνει πολύ λιγότερο από αυτό που άφησε. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος που αναζητά ένα πραγματικό αντίπαλο δέος και ένα άλλο πόλο, είναι θέμα χρόνου αυτό το αφήγημα να το εγκαταλείψει. Και θα δείτε ότι μέχρι το Μάιο το γιοταχή κόμμα του κ. Τσίπρα θα χρειάζεται άμεση επισκευή.
2: Μάλιστα. Εσάς δεν σας προβληματίζει, κύριε Αργυριάδη, ότι το ΠΑΣΟΚ που είναι παράταξη, όπως είπε και ο πρόεδρος ο κ. Ανδρουλάκης, το είπε πολλές φορές και στην ομιλία του και στη συνέντευξη τύπου προχθές. Μια παράταξη με ρίζες και ισχυρά ερίσματα σε όλη την ελληνική κοινωνία, σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας. Συγκρίνεται δημοσκοπικά και είναι πολύ κοντά με ένα κόμμα γιοταχή?
0: Να μιλάμε για ένα ακόμα γιοταχή ενός πρώην πρωθυπουργού. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο ο κ. Τσίπρας. Όσο και αν αυτή τη στιγμή το αφήγημά του δεν εμπνέει, όσο και αν δεν θα πετύχει, δεν φαίνεται να πετυχαίνει αυτό το οποίο έταζε σε αυτούς που τον υποστηρίζουν, δεν πάβει να είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος να μην παραγνωρίζουμε ότι κατάφερε και σαγίνευσε και κινητοποίησε ένα πολύ μεγάλο μέλος της ελληνικής κοινωνίας. Από το τι έκανε όμως μέχρι το τι κάνει, υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Και αυτό είναι που θα κρίνει και θα διαμορφώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα. Όπως επίσης και ο Τσίπρας που άφησε με τον Τσίπρα που ήρθε, είναι ένα πρόσωπο το οποίο παρουσιάζει έντονα δομικά ελλείμματα. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή επανακάμψει στο πολιτικό σκηνικό? Δεν υπάρχει πολιτική διαιρετική τομή που τον ανέδειξε. Δεν υπάρχει το πολιτικό κύμα. Δεν υπάρχει κόντρα μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Τώρα θέλει σοβαρές πολιτικές. Mm. Θέλει μετρήσιμες προτάσεις. Δεν είναι εύκολο να πεις στον κόσμο ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο αλλάζεις τα πάντα. Ούτε ότι θα βαράς τα τούμπανα και θα χορεύουν οι αγορές. Θέλει πολύ πιο συγκεκριμένη πολιτική προσέγγιση. Άρα σε ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη διατυπώνει τον στόχο, τον διατύπωσε και πάλι, της νίκης έστω και με μία ψήφο. Πόσο ρεαλιστικός είναι ένας τέτοιος στόχος? Γιατί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κορφολόγημα, τέλος πάντων. Έχει πάρει πολύ μεγάλο κομμάτι στελεχειακού δυναμικού και επίσης και σε υψηλότερο επίπεδο, σε επίπεδο πρώην υπουργών, πρώην βουλευτών και όχι μόνο. Και μήπως σας έχει εγκλωβίσει, εγώ θα έλεγα, και τα δικά σας περιθώρια είναι περιορισμένα, ενώ τα ανωδικά.
0: πάντοτε κάθε κόμμα πρέπει να βάζει μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Ναι. Η ιστορία του Πασόκ δείχνει

0: ότι πάντοτε έβαζε υψηλούς στόχους και πολλές φορές κατάφερε και τους πέτυχε.
1: Ναι.
0: Να σας πω, κανείς δεν περίμενε το κόμμα του 1974 ότι θα γινόταν σε 8 χρόνια κυβέρνηση. Άμα πάμε πίσω ιστορικά και δούμε την κατάσταση που υπήρχε, κανείς δεν περίμενε ότι μετά τη διαδοχή του Ανδρέα Παπαδρέου το Πασόκ θα παρέμενε ενωμένο και με Σιμίτη θα κυβερνούσε άλλα 8 χρόνια. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν εφικτό στόχος, τουλάχιστον στην ανάλυση εκείνης της εποχής. Πολλά πράγματα τα οποία στη ζώσα καθημερινότητα δεν τα θεωρούμε εφικτά γίνονται. Το ζητούμενο είναι, ξαναλέω, να μπορέσει να απευθυνθεί σε δυναμικά κοινωνικά στρώματα, τα οποία στην ουσία αντικατοπτρίζουν αυτό που αναφέρω ως κόσμο της ελπίδας και να καταφέρει να τα κινητοποιήσει. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Αν αυτό επιτευχθεί, θα έχει αντανάκλαση και στο εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Και μία ερώτηση για Θεσσαλονίκη. Θέλω να βάλετε και την παράμετρο της Θεσσαλονίκης, κύριε Αργυριάδη. Γιατί έχουμε αυτή την εικόνα στη δυτική πλευρά της πόλης κυρίως, και όχι μόνο, ότι η Θεσσαλονίκη έχει διαφορετικά, θα έλεγα, χαρακτηριστικά εκλογικά από την υπόλοιπη Ελλάδα, από τους μέσους όρους. Έχουμε πολύ ισχυρή παρουσία του κόμματος του κυρίου Βελόπουλου, που μέχρι ένα σημείο εξηγείται και από τον τόπο καταγωγής του που είναι εδώ, και της κυρίας Λατινοπούλου το ίδιο, αλλά και πάλι οι διαφορές είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Δεν θα έλεγα ότι ο κόσμος στην Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, είναι συντηρητικός. Απλά νιώθει έντονα το αίσθημα της αδικίας.
1: Ναι.
0: Είναι πιο πληθυσμιακά, πιο έντονα τα χαρακτηριστικά, αυτό που σας ανέφερε και προκύπτουν και στις ποιοτικές δημοσκοπήσεις. Πιο έντονα τα χαρακτηριστικά στις κλίμακες του φόβου και της οργής. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει δικαιολόγηση, υπάρχει αιτία. Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα δεν έτυχε της αρμόζουσας προσοχής τα τελευταία 15 χρόνια. Και αυτό φάνηκε και πρόσφατα με τους σπόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Εξηγήστε μου για ποιο λόγο σε γεωγραφικό επίπεδο στην Κεντρική Μακεδονία διατέθηκε μόλις το 2,2% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κόσμος τα βλέπει αυτό, τα αντιλαμβάνεται. Το αίσθημα της αδικίας δεν είναι γκρινιά. Γιατί ακούω καμιά φορά οι Θεσσαλονίκοι γκρινιάζονται. Δεν είναι γκρινιά, είναι και κάτι το οποίο βλέπουν. Όταν η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή από τα τόσα δις του Ταμείου Ανάκαμψης μόλις το 2,2 είστε στην Κεντρική Μακεδονία και 0,6 στη Θεσσαλονίκη, αντιλαμβάνεστε ότι το αίσθημα της αδικίας γιγαντώνεται. Το ζήτημα είναι να πάμε και να πείσουμε αυτόν τον κόσμο ότι απλά με το να βαράστηκε στον αέρα και απλά να έχεις άναυστρες κραυγές, αυτό δεν θα αλλάξει. Το ζητούμενο είναι να στρατευτούμε σε μια θετική ατζέντα. Να υπάρχει προσδοκία το πώς αύριο μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Με συγκεκριμένες προτάσεις, το απλά να λέμε όλοι είναι για τα πάζα, όλοι κανένας δεν αξίζει, να πάμε σε μηδενιστικές προσεγγίσεις, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά μας για όλους εμάς Θεσσαλονικείς. Ξέρετε, ο μηδενισμός είναι η εύκολη λύση. Το δύσκολο είναι να έχει θετική ατζέντα. Το δύσκολο είναι να δημιουργεί. Το να καταστρέψει είναι εύκολο.
1: Και κάτι για Θεσσαλονίκη. Ατζέντα του Πασόκ και Θεσσαλονίκη υπάρχει? Γιατί συζητούσαμε με τον Γιάννη Χαβιανίδη τώρα το Σαββατοκύριακο της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ακούστηκαν λίγα πράγματα, θα λέγαμε. Όχι καθόλου, αλλά λίγα πράγματα για τη Θεσσαλονίκη από τον πρόεδρο του Πασόκ.
0: Το ζητούμενο, κοιτάξτε, είναι από τη μια είναι να δημιουργήσει έργα τα οποία οδηγούν στην ευμάρεια, στην καλύτερη καθημερινή ζωή στην πόλη. Και το ζητούμενο είναι πως θα πάμε σε μια συλλογική ευημερία. Το Πασόκ είπε και τα δύο. Μπορεί να είπε. Στα ζητήματα ευμάρειας προφανώς είπε το να υπάρξει η επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ένα παράδειγμα σας φέρνω και μάλιστα με δύο κλάδους. Το ζήτημα όμως της ευημερίας, το οποίο είναι συλλογικής ευημερίας, είναι το πώς θα μπορέσουμε να ανατάξουμε όλοι την οικονομία μας.
1: Και
0: πώς θα μπορέσει να δημιουργήσουμε ένα μέρισμα, αυτό το οποίο θα έχει σχέση και για τον Αθηναίο και για τον Λαρισαίο και για τον Βολιώτη, προφανώς θα έχει σχέση και για τον Θεσσαλονικιό. Να σας πω και ένα επιπρόσθετο θέμα, γιατί είπε και κάτι ακόμα, ότι πρέπει να υπάρξουν τοπικά σχέδια ανάπτυξης. Ξέρετε κάτι, η Θεσσαλονίκη από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό είναι στην κατηγορία Α. Επιτρέπεται να στη ζώνη της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας να υπάρχουν επενδύσεις με φορολογικά κίνητρα, να υπάρχουν δυνατότητες να έρθουν ξένες επενδύσεις σε ένα ελκυστικό περιβάλλον. Τέτοιο δεν έγινε επί Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ πριν. Σε αυτά τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης πρέπει να εκμεταλλευτούμε και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να δώσουμε κίνητρα. Ξέρετε, επενδύσεις είναι να έρθω να δημιουργήσω κάτι. Δεν είναι αυτό που λέει η Δημοκρατία. Οι Αγγλοσάξονες λένε, διακρίνουν το Greenfield Investment, δηλαδή αυτό που έρχομαι και φτιάχνω ένα εργοστάσιο, το οποίο είναι νέες θέσεις εργασίας, με αυτό που εξαγοράζω ένα εφιστάμενο εργοστάσιο.
1: Ναι.
0: Σε μια θέση η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα βαφτίζει ξένες επενδύσεις. Στη μια περίπτωση αγοράζω το υφιστάμενο, έχω τους υφιστάμενους εργαζόμενους, δεν δημιουργώ νέα προστέμενη αξία στην πόλη και στη χώρα, δεν δημιουργώ νέες θέσεις εργασίας.
1: Ναι.
0: Στην άλλη περίπτωση δημιουργώ. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Μάλιστα.
0: Να υπάρξουν κίνητρα για νέες επενδύσεις, όχι για εξαγορές, να απλά να κάνω την πόλη real estate και να αγοράζω ακίνητρα. Να φέρω πλούτο στη χώρα, αυτό που σας είπα πριν, και να φέρω πλούτο στην πόλη.
1: Ωραία. Κύριε Γιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Θα τα
2: έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε
1: Γιάννη.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, άκουσαμε και τον κύριο Αργύρη Αργυριάδη, δικηγόρος Παραρίου Πάγου και πολιτευτής, μέλος κεντρικής πολιτικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, για αρκετά θέματα από τον Κασιδιάρη μέχρι και το τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ για την πόλη μας.
2: Ναι, ναι, ναι. Για το θέμα Κασιδιάρη ρωτήθηκε και ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος δήλωσε άγνοια επί του θέματος. Ήταν μάλλον όχι άγνοια, ήταν επιφυλακτικός. Λέει, ναι, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πολιτευθεί. Θα το,
1: ναι,
2: κρίνουν,
1: γιατί βλέπουμε ότι
2: θα το κρίνουν οι δικαστές.
1: Ναι, υπάρχουν αντικρουόμενες έτσι απόψεις, θα έλεγα. Βλέπουμε διαφορετικές προσεγγίσεις για το αν θα, βασικά νομίζω το κλειδί πλέον από αυτά που διαβάζω, γιατί αυτό το σενάριο να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος, και καταλαβαίνουμε ότι είναι υπαρκτό, αλλά επειδή είναι και ανέφικτο δεν θα το κάνει, δεν το ψάχνει ούτε ο ίδιος ο Κασιδιάρης, φαντάζομαι, δηλαδή δεν θα κάτσει να ασχολείται με κάτι το οποίο δεν του δώσει αυτό που θέλει, την παρουσία. Το σενάριο εκείνο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί απάντηση είναι αν μπορεί να είναι υποψήφιος σε κάποιο κόμμα, εφιστάμενο τέλος πάντων, που έχει νομιμοποίηση, ανακήρυξη νόμιμη από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου, το Α1, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτό θα μένει να δούμε. Θα το δούμε αυτές τις ημέρες, θα το ξανασυζητήσουμε. Σήμερα ούτως ή άλλως είναι από τη φυλάκηση Κασιδιάρη και θα ακούσουμε και από τον ίδιο, φαντάζομαι, πράγματα, γιατί έχουν προαναγγελθεί από όσο τουλάχιστον φαίνεται όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα.
2: Θα τα δούμε. Η ώρα είναι 10 και 29. Σιγά σιγά πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να επανέλθουμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής εδώ στον Flash 99 και 4. Επί της ουσίας με Θόδωρο Παπαδόπουλο και Γιάννη Χαβιανίδη. Καθημερινά 9 με 11.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Μαζί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης.
1: Και μαζί μας ένας ακόμη Γιάννης, ο κύριος Γιάννης Κιανίδης.
0: Σήμερα η μέρα είναι το Γιάννηδον.
1: Ναι. Είχαμε και τον κύριο Εγκολφόπουλο. Ναι. Παίζουμε δυνατά. Κύριος Γιάννης Κιανίδης, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτοβολταϊκών, να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί σε μια περίοδο που το ενεργειακό βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, αυτά νομίζω ότι αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Καλημέρα σας, κύριε Κιανίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Κιανίδη, εγώ να ξεκινήσω με τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο που είδαμε, τον κύριο Παπασταύρου, αν δεν κάνω λάθος. Είδαμε να ανακοινώνει πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα η αγορά, ότι έχει το δικαίωμα πολίτης να βάζει με αφορμή το ενεργειακό κόστος. Όλα αυτά, εσείς που γνωρίζετε, μπορείτε και αντιλαμβάνεστε καλύτερα από τον πολίτη λόγω της εξοικείωσής σας με όλα αυτά τα συστήματα και με τα νούμερα που ανακοινώνονται, ποια είναι η απόδοση, τι μπορεί να ενέργεια, πόση ενέργεια μπορούμε να αποθηκεύουμε κτλ. Πιστεύετε ότι μπορούν να προσφέρουν και πόσο γρήγορα?
2: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι καταρχήν ότι θα είδα ότι το Υπουργείο μίλησε για αποθήκευση.
0: Ναι.
2: Στην ουσία μιλάει για αποθήκευση όπου μπορούμε, όπως μπορούμε. Αποθήκευση στα σπίτια, μονάδες αποθήκευσης επιχειρήσεις, τα συστήματα stand-alone.
0: Μήπως αργήσαμε λίγο, κύριε Κιανίδη?
2: Στα μπαλκόνια, ναι, και θέλω να καταλήξω. Πολύ ωραία όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς απλά είμαστε πίσω 4 περίπου χρόνια.
0: Ναι.
2: Όταν υποσπιεύει δηλαδή από το 2021-22 επεσήμανε και κατέθεται προτάσεις στο Υπουργείο για το πώς μπορούσε να προχωρήσει άμεσα η αποθήκευση με συγκεκριμένες ενισχύσεις, εάν χρειαζόταν,
0: ναι,
2: ή στην ελεύθερη αγορά, εφόσον υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέρον από τότε. Δυστυχώς έχουμε πίνει πίσω. Πού έχουμε φτάσει σήμερα? Σήμερα λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο, σύμφωνα με σχετικές μελέτες και στοιχεία της αγοράς, η έλλειψη αποθήκευσης
0: να
2: κοστίζει στον τελικό καταναλωτή, στη βιομηχανία, στη βιοτεχνία και στον πολίτη, πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Στους λογαριασμούς ρεύματος. Γιατί πολύ απλά η

0: φθηνή, πολύ φθηνή ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που το μεσημέρι είναι, περισσεύει, δεν αποθηκεύεται και αναγκαζόμαστε να την πετάμε και να την αναπληρώνουμε από πολύ ακριβή ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φυσικό αέριο τις βραδινές ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμη και αν δεν την πετάμε,
1: ναι,
0: την πουλάμε σε πολύ πολύ χαμηλή τιμή στη Βουλγαρία, διότι η Βουλγαρία
1: μπορεί και αποθηκεύει,
0: έχει προχωρήσει, ναι, έχει βάλει μονάδες αποθήκευσης. Και να σας πω εδώ, κύριε Παπαδόπουλο, επειδή την χάνει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό του Solar Power Europe, να είμαστε, να εκπροσωπούμε εμείς την Ελλάδα,
1: ναι,
0: και στην τελευταία συνάντηση που κάναμε οι Εθνικές Ενώσεις, συζητήσαμε και με τη Βουλγαρία και με τη Ρουμανία. Η Βουλγαρία λοιπόν μας είπε, ρε παιδιά, εσείς ξεκινήσατε ένα χρόνο πριν από εμάς, κάνατε διαγωνισμούς και είστε σήμερα με το 1/10 της ισχύως που έχουμε εμείς. Οι Βούλγαροι ξεκίνησαν το 24. Έχουν σήμερα περίπου 6 γιγαβάτ εγκατεστημένης ισχύως σε μονάδες αποθήκευσης. Εμείς ξεκινήσαμε το 23 δειλά-δειλά,
1: ναι,
0: με κάποιους, με τους διαγωνισμούς τους πρώτους, και σήμερα είμαστε στα 600 με 700 ΜΒ και αυτά σε δοκιμαστική λειτουργία.
1: Κύριε Κιανίδη, σε αυτό φταίει η κατάρα της γραφειοκρατίας, της, του κακού ελληνικού δημοσίου. Φταίει η πολιτική βούληση των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι συγκεκριμένοι υπουργοί. Τι, εσείς πώς το, δηλαδή, ακούτε εσείς αυτό, ότι η Βουλγαρία, γιατί και εγώ το άκουσα τις τελευταίες ημέρες και πολύ αναλυτικά κιόλας, είδα και δημοσιεύσεις και από συναδέλφους σας, τέλος πάντων, που συμμετέχουν σε όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση περί φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης ενέργειας. Πού το, εσείς, πού θεωρείτε ότι γίνεται αυτό, το πρόβλημά μας πού είναι?
0: Είναι πολιτική απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Και εξηγώ.
1: Ναι.
0: Όταν έχεις τους διαγωνισμούς από το 2023 και η προκήρυξη των διαγωνισμών προβλέπει σαφές χρονικό ορόσημο παράδοσης των έργων με ποινή ή και την απώλεια της άδειας και βαριές εγγυητικές, κατάπτωση των βαριών εγγυητικών που υπήρχαν, ναι, και επανειλημμένα ως κράτος δίνει συνεχώς παρατάσεις γνωρίζοντας ότι ταυτόχρονα το κόστος της αποθήκευσης έχει πέσει από το 23% 50-60% και χωρίς να χάνουν αυτοί ούτε εγγυητικές, ούτε την άδεια, ούτε την κρατική επιδότηση.
1: Τι είναι αυτό, αυτό τώρα, αυτό που μας περιγράφεται είναι
0: πολιτική απόφαση.
1: Ναι.
0: Οι Βούλγαροι απέναντι,
1: ναι,
0: έκαναν το εξής απλό. Βεβαίως έδωσαν και αυτή η επιδότηση,
1: ναι,
0: με τα δύο προγράμματα, τα Restore 1, Restore 2, αλλά με πολύ σκληρά χρονικά ορόσημα.
1: Ναι.
0: Δεν το έκανες, έχασες την άδεια, έχασες τις εγγυητικές, έχασες όμως.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν...
1: Μα εδώ είναι η αλήκη στη χώρα των θαυμάτων, αυτά είναι που περιγράφεται, και όχι μόνο, και δυστυχώς για εμάς δεν είναι και ο μοναδικός τομέας. Πολλές φορές ακούμε το δημόσιο πληρώνει ρήτρες, γιατί εκείνο, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δηλαδή κάποιοι οικονομάνε όχι μόνο από το έργο σαν έργο, οικονομάνε και από την μη εφαρμογή άλλες φορές κανονισμών όπως αυτό που μας περιγράφεται, άλλες φορές για άλλους λόγους, για τις αυλεψίες, για την αδυναμία, για την ανικανότητα που επιδεικνύει το ελληνικό δημόσιο.
0: Είναι δυνατόν έργα ισχύως 900 ΜΒ επιδοτής εκατομμύρων να μην υπάρχει ποινή αν δεν τηρούνται τα χρονικά ορόσημα? Δεν γίνεται. Αυτό καταλήγει σε κόστος στον πολίτη, στους λογαριασμούς του ρεύματος.
1: Το έχουμε καταλάβει αυτό όλοι. Και ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Παλαιότερα κάναμε τη συζήτηση για το net metering σε σχέση με τις επιχειρήσεις, αν υπάρχει χώρο στο σύστημα και όλα αυτά τα σχετικά. Σε αυτό το επίπεδο πού βρισκόμαστε?
0: Κοιτάξτε, το net metering
1: με τις επιχειρήσεις, τέλος πάντων. Δεν έχει σταματήσει αυτό το
0: έχει
1: κομμάτι. Τώρα είμαστε στην αποθήκευση.
0: Ναι. Έχει πάει στο net billing για τις,
1: ναι,
0: επιχειρήσεις, αλλά,
1: ναι,
0: κατά την άποψή μου, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στραφούν σήμερα στην αποθήκευση σε συνδυασμό με πορτοκαλί τιμολόγια και έξυπνους μετρητές. Άλλη μια απονεμένη ιστορία στην Ελλάδα, οι έξυπνοι μετρητές που καθυστέρησαν.
1: Ναι.
0: Αλλά τι συμβαίνει, πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να κερδίσουν? Θα πρέπει να κερδίσουν από τη διαφορά στη χρέωση το μεσημέρι με τις βραδινές ώρες.
1: Έχοντας την αποθήκευση δηλαδή, λέτε.
0: Θα βάλουν την, ναι, αποθήκευση,
1: ναι,
0: θα προγραμματίσουν να φορτίζουν τις μπαταρίες το μεσημέρι, που,
1: ναι,
0: το κανονικά το κόστος θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλό και θα πρέπει να επιβάλλει η κυβέρνηση στους προμηθευτές να παρέχουν ανταγωνισμό.

0: Κύριε Γιάννη, έχω να ρωτήσω. Έχουμε πολλά να ρωτήσουμε και έχουμε και ερωτήματα και από κόσμο που μας έρχονται. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή η επιχειρηματολογία με το χρηματιστήριο ενέργειας, οι τιμές διεθνείς είναι έτσι, είναι αυτό, είναι αυτό. Τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση για να μπορεί να ανακουφίσει? Γιατί είδαμε τώρα τελευταία τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λέει θα μειωθεί το κόστος της ενέργειας κατά 30%, θα το κάνουμε έτσι μέχρι με ορίζοντα τότε κτλ. Τι από αυτά μπορούσε να έχει γίνει ήδη και με ποιο τρόπο?
1: Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αν εννοούν 30% μείωση στη χονδρική ή στην τελική τιμή. Διότι ενώ είπε ο Πρωθυπουργός κάποια πράγματα, στις διαφάνειες που έπαιξαν τις επόμενες μέρες μιλούσαν για 30% μείωση στη χονδρική. Η χονδρική τιμή δεν αφορά εσάς τον τελικό καταναλωτή, αφορά τον προμηθευτή.
0: Ναι.
1: Άρα ένα το κρατούμενο. Τώρα πάμε στα επόμενα. Θα έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως είπαμε και πριν, καταρχήν να έχει προχωρήσει αποθήκευση.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Η χώρα θα πρέπει να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο ήταν το καύσιμο της μετάβασης. Δεν ήταν ένα μόνιμο καύσιμο.
0: Εντάξει, ξέρετε το ρητό το ελληνικό, δεν χρειάζεται να το πούμε, είναι έτσι. Νομίζω γνωστό.
1: Εάν λοιπόν σήμερα που μιλάμε βλέπετε τι έγινε και με τους Χούθη, τι είναι προβλέψεις για το χειμώνα, που οι τιμές θα ανέβουν πολύ περισσότερο. Η χώρα πρέπει να απεξαρτηθεί από οποιοδήποτε ορυκτό καύσιμο. Ο ήλιος και άνεμος είναι για την Ελλάδα ό,τι είναι το πετρέλαιο για τη Σαουδική Αραβία. Το έχουμε σε αυτονία, τον ήλιο, έτσι, και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Άρα, προχωράμε με τις ανανεώσιμες πηγές, ιδίως τα φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά είναι η πιο φθηνή τεχνολογία και μπορεί να συνδυαστούν πάρα πολύ εύκολα με την αποθήκευση. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τα αιολικά. Προχωράμε λοιπόν, κατά την άποψή μου, με τις ανανεώσιμες.
0: Ναι.
1: Προχωράμε με την αποθήκευση, έτσι ώστε ο συνδυασμός αυτών των δύο να μπορέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα να ρίξει τους λογαριασμούς. Και φυσικά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Πρέπει να πέσουν άμεσα οι χρεώσεις, να προχωρήσουν οι διασυνδέσεις των νησιών, έτσι ώστε να μην πληρώνει ο τελικός καταναλωτής τεράστια νούμερα σε υπηρεσίες κοινής
0: ωφέλειας. Μα χθες μου έστειλε κάποιος, επειδή συζητούσαμε ότι θα έχουμε αυτή τη συζήτηση, ένα λογαριασμό επιχείρησης, ο οποίος λογαριασμός ήταν 270 ευρώ το ρεύμα, για την αξία του ρεύματος του μήνα Αυγούστου, και τα υπόλοιπα 230 σχεδόν ήταν άλλες χρεώσεις ρυθμιζόμενες το ένα το άλλο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και σου λέει ο άλλος, μα είναι, πάμε σχεδόν 50-50 είναι αυτό το πράγμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αν δεν είναι 50-50 είναι 57-43. Αυτό δηλαδή, ήμαρτον.
1: Και ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν ακούγεται και πρέπει να μπει στη δημόσια συζήτηση είναι τα ληξιπρόθεσμα. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προσεγγίζουν τα 3 δισεκατομμύρια. Και δεν ακούω να μιλάει κανένας γι' αυτό. Αυτό είναι μια τεράστια επιβάρηση, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.
0: Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πού, σε ποιους?
1: Καταναλωτών
0: προς στους τελικούς παρόχους, έτσι.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή στη ΔΕΗ, στην ΕΡΒΕΝ και σε όλους αυτούς.
1: Των καταναλωτών στους παρόχους έχουν φτάσει και ίσως έχουν ξεπεράσει τα 3 δις. Αυτό επιστρέφει πίσω στους υπόλοιπους συνεπείς καταναλωτές με επιβάρυνση στους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μας πει κάποιος τι θα γίνει με αυτά. Είναι σε ιστορικό υψηλό και δεν ακούω κανέναν να συζητάει γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά λοιπόν πρέπει να λυθούν άμεσα αυτά τα θέματα για να δει γρήγορα ανακούφιση ο τελικός καταναλωτής, ο συνεπής, στο τιμολόγιο του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το νομοσχέδιο πώς το κρίνετε γενικά στο σύνολό του, όσο τουλάχιστον έχει αποκωδικοποιηθεί ήδη από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Υπουργός?
1: Εντάξει, πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα με τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, έχω πει εγώ ότι αυτό δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει καθόλου τους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει σε σοβαρή πρακτική εφαρμογή, ιδίως σε πόλεις έτσι στον αστικό.
0: Ναι, αλλά είναι ωραίο επικοινωνιακά.
1: Αυτό φωτοβολταϊκά
0: στο μπαλκόνι. Σαν να έχουμε, όπως το λένε, γλάστρα στο μπαλκόνι, τέλος πάντων.
1: Δεν έχει κανένα νόημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν θα βοηθήσει καθόλου. Εκεί που θα πρέπει να στραφούν οι καταναλωτές είναι η αποθήκευση, και εκεί θα είναι το μεγάλο στοίχημα, πόσο γρήγορα θα τρέξει και να αφήσει στην άκρη το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να δούμε, πρέπει να το μελετήσουμε, πόσο αφήνει στην άκρη γραφειοκρατία.

0: μας έχει ταλαιπωρήσει στο παρελθόν.
1: Για πολλά χρόνια, δεκαετίες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Κιανίδη για τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κιανίδης, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτοβολταϊκών. Πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώς έχουμε διαχειριστεί σε αυτή τη χώρα το ζήτημα το συγκεκριμένο. Δηλαδή, λες τι.
1: Είναι τέσσερις φορές πιο πάνω από εμάς στην αποθήκευση. Είναι φοβερό. Και αυτό που είπε ο κ. Κιανίδης, αυτό δεν το ήξερα έτσι αναλυτικά, ότι ξεκινήσαμε θεωρητικά εμείς πιο νωρίς. Αλλά αυτό που είπε το δειλά-δειλά, εμείς δειλά-δειλά, θα πάρει σε υπογραφή από εκείνο το Υπουργείο. Οικία πρέπει να υπογραφεί.
2: Στην αρχή δεν προνοήσαμε, το ξεχάσαμε, το θυμηθήκαμε αργά και πάνε οι διαδικασίες, τα ζώα μου αργά, όπως πάνε πάντα σε αυτή την χώρα.
1: Υπάρχει αυτό, υπάρχει σε διάφορα επίπεδα.
2: Ξέρεις δηλαδή... τι μου θυμίζει, όταν έγινε η κουβέντα για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, που ξεκινήσαμε και λέγαμε έρχονται τα λεωφορεία,
1: έτσι με πανηγυρισμούς
2: και, μετά, και με το που φτάσανε λέγαμε πού θα τα φορτίσουμε αυτά.
1: Ναι, απίστευτο.
2: Πού αυτό θα τα φορτίσουμε αυτά. Και δεν είχαμε προβλέψει αυτό.
1: Αστιότητα, δηλαδή να πάρεις ηλεκτρικό όχημα και μάλιστα τέτοιο όχημα για να εξυπηρετείς τον κόσμο και λεωφορείο δηλαδή που θα είναι σε κίνηση συνεχόμενη. Και να μην έχεις φροντίσει για τις υποδομές και κάτι το οποίο δεν είναι, και, δεν είναι δηλαδή και ότι προέκυψε μέσα σε ένα βράδυ, έτσι, δηλαδή μην τρελαθούμε.
2: Ναι,
1: αυτοί οι διαγωνισμοί κάνουν και, ξέρετε, και αρκετό καιρό για να προκύψουν, για να βγει ο ανάδοχος, για να γίνει το ένα, για να γίνει το άλλο. Και οπότε νομίζω ήταν άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Είναι από τα best of αυτά, νομίζω. Έτσι, εγώ εκεί τα έχω χαρακτηρίσει. Είναι από τα best of που μπορεί το ελληνικό δημόσιο να κάνει. Ένα ήταν αυτό. Δηλαδή να μην υπάρχουν υποδομές για φόρτιση και μετά από πόσους μήνες βγήκανε. Νομίζω τώρα βγαίνουν έτσι κανονικά μετά από ένα, έτσι,
2: ένα
1: διάστημα που έπρεπε να κάτσουν να μεστώσουν. Είναι όπως πήγαινε ο Ζήκος στο σχολείο. Λέει 4 χρόνια στην πρώτη να μάθω προπαίδεια, το ένα, το άλλο, 5, 4, 6, 7, σε αυτά τα γνωστά. Έτσι είναι και αυτά. Αν δεν μεστώσει κάτι σε αυτή τη χώρα, αν δεν κάτσει εκεί λίγο να κάτσουν τα υγρά που λένε, στα air conditioning και στα ψυγεία, έτσι είναι και εδώ. Πρέπει να κάτσουν τα υγρά.
2: Κυκλοφορούν και ειδικά στο Νεύοσμο και το Κορδελιό, σε αυτές τις γραμμές, εγώ τα βλέπω συνέχεια που περνούν.
1: Ναι. Διαβάζω ένα φίλο μου, ας πούμε, που είναι ερευνητής, ο οποίος ήταν πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Και τώρα είναι στην Ελλάδα, είναι σε ερευνητικό κέντρο εδώ στη χώρα μας και κάνει και διάφορες έτσι προσπάθειες και μόνος του, έρευνες και όλα αυτά τα σχετικά στον τομέα, δεν θέλω να πω παραπάνω. Κατέθεσε λοιπόν ερευνητική πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνανε 2 χρόνια για να την αξιολογήσουν. Δύο χρόνια. Στα 2 χρόνια την αξιολογήσαν λοιπόν αρνητικά γιατί είχε λήξει κάποιο από τα έγγραφα. Δηλαδή αυτό το πράγμα πώς μπορεί κάποιος πολίτης να το αντέξει. Και μετά λέμε για τα brain gain, jane, sing, bing, bong και όλες αυτές τις, έτσι, τις αγγλικές εξυπνάδες, γιατί δεν είναι κακό να μιλήσεις στα αγγλικά και να χρησιμοποιήσεις και 2 λέξεις, αλλά όταν το κάνεις με σκοπό να εντυπωσιάσεις τους ηθαγενείς, ναι, και αυτό κακό είναι. Μετά λέμε να γυρίσουν τα φωτεινά μυαλά, τα φωτισμένα μυαλά της χώρας πίσω. Πώς να γυρίσει αυτός ο άνθρωπος, γύρισε. Άμα ξαναφύγει δηλαδή θα έχει άδικο.
2: Σε αυτή τη χώρα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και τεχνογνωσία στο να πυροβολάμε τα πόδια μας, να σαμποτάρουμε την ίδια μας τη χώρα, τον ίδιο μας τον εαυτό, την ίδια μας την οικονομία, το ίδιο μας το σύστημα λειτουργίας. Οπότε τίποτα δεν προκαλεί καμία έκπληξη σε κανέναν.
1: Το γράφει ο άνθρωπος, η πρόταση, αν και αξιολογήθηκε πρώτη για την ιδέα, κόπηκε γιατί δεν απαντήθηκε εκ παραδρομής ένα ναι ή όχι σε μια υπεύθυνη δήλωση και επειδή είχε λήξει το κατεθειμένο έγγραφο δικαστικής φερεγγιότητας. Ελλάδα 2.0. Εντάξει, είναι αυτές οι ιστορίες, συντροφεύουν δυστυχώς, ακόμα έχουμε τέτοιες ιστορίες, τα υπουργεία κτλ. Και μετά λέμε για το κράτος των Αθηνών, αν είναι όντως έτσι και πόσο η Θεσσαλονίκη πρέπει να διεκδικεί.

0: να παλέψει για αυτά, δεν θα τα πάρει ποτέ. Αν περιμένουν να έρχεται εδώ κάποιος και να τους κάνει δώρα. Δεν υπάρχουν. Τα δώρα τελειώσανε. Λοιπόν, αυτά. Παρά ένα λεπτό είμαστε, Γιάννη.
1: Ακριβώς. Κάπου εδώ παραδίδουμε την Σκυτάλη στην Όλγα Γιουβατζάκη και στον Σταύρο Αλχατζίδη που συνεχίζουν εδώ για την ενημέρωσή σας στον Φλάς 99 και 4. Θόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβιανίδης. Μιλάμε επί της ουσίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το πρωί.
0: Να είστε όλοι καλά.

0: Plus 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξεσηκώθηκε από ό,τι σε βλέπω, είσαι ρε παιδί μου σε εγρήγορση σήμερα, έτσι.
1: Άκουσα τα μπίτια και πήρα πάνω μου.
0: Θυμήθηκε στα νιάτα σου. Τρίτη 15 του μηνός σήμερα. Ο καιρός είναι λίγο συννεφιασμένος, αλλά η θερμοκρασία μας βολεύει. Το θερμόμετρο δείχνει αυτή την ώρα 20 βαθμούς.
1: Επιτέλους δρόσησε, ρε.
0: Να πούμε ότι προβλέπεται ότι το απόγευμα θα έχουμε βροχοπτώσεις. Οπότε να υποδεχτούμε ευχάριστα το φθινόπωρο.
1: Καλό είναι αυτό. Βασικά να βρέξει, να καθαρίσει και λίγο η πόλη, ο νομός, ό,τι θέλετε.
0: Τώρα μου βάζεις άλλες σκέψεις.
1: Πολύ
0: να καθαρίσει η πόλη, εντάξει. Μας έπεισες. Εφόσον χτύπησε και το πρώτο κουδούνι, πάμε τώρα στο πρώτο κάλεσμα του φθινοπόρου. Ή εμείς το υποδεχόμαστε ή αυτό μας υποδέχεται με μία μικρή βροχόπτωση τις απογευματινές ώρες. Συγγνώμη, είμαστε και λίγο μπουκωμένοι τώρα. Ίσως να φταίει και το air condition. Στα μικρόφωνα λοιπόν, Σταύρος Αλχατζίδης, Όλγα Γιοβαντζάκη, μουσική, ηχοληψία και παραγωγή ο Χρήστος Νάκος.
1: Να το πούμε παρέα, να τον αποθεώσουμε.
0: Ο Χρήστος, ο οποίος δεν μιλάει ποτέ, να ξέρεις, θα τον ακούσει πολύ σπάνια.
1: Ήρεμη δύναμη.

0: Και αφού λάβαμε και τη σκυτάλη από τον Γιάννη και τον Θόδωρο, από τον Θόδωρο και τον Γιάννη, θα δώσω μια κίνηση γιατί τα παιδιά την ξεχάσανε. Να πούμε ότι παραδόξως όλη αυτή την εβδομάδα ο περιφερειακός Αγίδη από την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ανοιχτός. Εστιάζουμε στο κέντρο της πόλης, η κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει μεταφερθεί προς την παραλία κυρίως. Λεωφόρο Νίκης αυτή την ώρα μποτιλιαρισμένη, παιδιά, όσοι κινείστε προς εκεί, προσπαθήστε να προμηθευτείτε με υπομονή. Εγνατίας επίσης μποτιλιαρισμένη. Πηγαίνοντας για τα ανατολικά, μικρές κυκλοφοριακές συμφορήσεις έχουμε σήμερα στην πόλη. Στη Δελφόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μικρό αισθητό πρόβλημα και πηγαίνοντας για τη Χαλκιδική στο ύψος των Μουδανίων. Κατά τα άλλα, η κίνηση μέσα στην πόλη είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, υπάρχει φυσιολογική ροή. Εγώ θα ήθελα να τονίσω όμως ένα μεγάλο πρόβλημα που εστιάζουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και το συνάντησα πάλι και σήμερα και εξοργίστηκα, θέλω να σου πω, Σταύρο.
1: Yeah, πες.
0: Λοιπόν, ερχόμουν προς το στούντιο. Μέσα της διαδρομής, εκεί στα Πεύκα, βλέπω έναν οδηγό λεωφορείου ο οποίος μετέφερε παιδιά να μιλάει στο κινητό, με τα βίας να μπορεί να χωρέσει μέσα σε ένα παράδρομο, αλλά ωστόσο το κινητό. Το μόνο που το έλειπε ήταν και ένα καφεδάκι από το άλλο χέρι και να αφήσει στον αυτόματο το λεωφορείο, έτσι.
1: Στον αυτόματο πιλότο,
0: προς τους επαγγελματίες οδηγούς, λίγο πιο προσεκτικοί, μεταφέρετε και παιδιά και κόσμο και οτιδήποτε, ρε παιδί μου, κάνετε. Σας παρακαλώ, μπορεί να είναι η εξαίρεση του κανόνα ο κύριος, αλλά για να μην έχουμε μοιραία περιστατικά, εστιάστε λίγο την προσοχή σας και στο τιμόνι. Και δεν το λέω μόνο για τους οδηγούς, στους επαγγελματίες, το λέω για όλους τους οδηγούς.
1: Και απλά να σκεφτείτε το εξής. Αν ήταν το παιδί σας μέσα σε αυτό το λεωφορείο, θα θέλατε αυτός που οδηγάει να μιλάει στο κινητό τηλέφωνο?
0: Τα γκατζετάκια αυτά εδώ πέρα κοστίζουν 10 με 15 ευρώ. Αν θέλετε, πάρτε τα, αγοράστε τα, συνδέστε τα στα αυτοκίνητα να μιλάτε ελεύθερα, ρε παιδί μου, και να μην περιορίζετε τις κινήσεις των χεριών σας. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα νέα της πόλης, να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούγονται διάφορες φήμες ότι πιθανόν να κατέβει μια υποψήφιος δημάρχος στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Βλέπω φτάσανε και στα δικά σου αυτιά, ε.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται, για να μετεφέρε μας λίγο την
1: είδηση. Εντάξει, παιδιά, υπάρχει μια πληροφορία που αφορά την Κιβέλη Μάρδα, είναι η κόρη του πρώην υπουργού, ο οποίος έχει χρηματίσει επί ΠΑΣΟΚ και επί ΣΥΡΙΖΑ που σου υπουργός, ο κύριος Μάρδας, η οποία τις τελευταίες μέρες ήταν συνέχεια κοντά στον Αλέξη Τσίπρα όταν ήρθε στην, τόσο για την ομιλία του, για να παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα, όσο και αργότερα στην επίσκεψή του και στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Πιο πολύ έχουμε υποθέσει πως αυτό αφορά την πιθανή βουλευτική της υποψηφιότητα που θεωρείται πλέον πολύ πιθανή στην Α Θεσσαλονίκης προφανώς, αλλά από εκεί και πέρα κυκλοφορούν και κάποιες φήμες, κυκλοφορούν, λένε και κάποιοι κύκλοι ότι στο πρόσωπο της δεν βλέπουν απλά και μόνο μία υποψήφια βουλευτή με το κόμμα, αλλά και την πιθανή υποψήφια δήμαρχο του κόμματος στον Δήμο Θεσσαλονίκης το 2028. Νωρίς είναι ακόμα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά κάποιοι προετοιμάζονται από τώρα.
0: Ήδη βλέπετε, έχει διαρρεύσει, ήδη πάντως, έτσι.
1: Έχει διαρρεύσει, ναι. Είναι κάποιοι κύκλοι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, οι οποίοι θεωρούν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση απέναντι στον Στέλιο Αγγελούδη, τον σημερινό δήμαρχο Θεσσαλονίκης, και όποιον άλλον επιλέξει η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Πάντως η παρουσία της έγινε αισθητή από την πρώτη στιγμή που ήταν δίπλα στον κύριο Τσίπρα.
1: Είναι μια πάρα πολύ
0: όμορφη κυρία.
1: Όμορφη, γιατρός. Να πούμε επίσης ότι είναι η σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα, του γνωστού ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Έχουν και ένα παιδί, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ένα έχουν. Μακάρι να κάνουν και δεύτερο.
0: Νομίζω η δημοτικότητά της τα ανέβηκε μόνο που είναι ο σύζυγός της ΠΟΚΤΣΙΣ, έτσι.
1: Καλά, εντάξει, αυτά, κοίταξε ρε εσύ Όλγα, τα ξέρεις και εσύ αυτά πώς γίνονται στα κόμματα. Κοιτάζουν και τα κόμματα να
0: τους έχουν υποψήφιους. Να έχουν υψηλή δημοτικότητα, βέβαια.
1: Να αναγνωρισιμότητα, αλλά φυσικά κοιτάζουν και προς την μεριά των ποδοσφαιρικών ομάδων και όχι μόνο των ομάδων, των συλλόγων, προκειμένου να έχουν εκπροσώπηση από όλες με όσο το δυνατόν πιο καλά εντός ή εκτός εισαγωγικών ονόματα.

0: Να πούμε πως όποιοι κινούνται σήμερα προς τη Βουλγαρία, υπάρχουν κάποια δρομολόγια τα οποία δεν θα διεξαχθούν λόγω εργασιών, αλλά έχουν δώσει κάποιες παρακαμπτήριους. Γίνεται ένας αποκλεισμός του οδοστρώματος εκεί, με τα λεωφορεία να μην μπορούν να προσεγγίσουν την Βούλγαρη. Όσοι λοιπόν μπαίνουν στη διαδικασία να κινηθούν επί της Εθνικής Αντιστάσεως και δεξιά Μιχαήλ Ψελού, αριστερά στον παράδρομο και ευθεία της Καραμαλής, είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή. Και στην Ελβετία ανοιχτός ο δρόμος. Επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή δεξιά στον παράδρομο προς Νέα Ελβετία. Εργασίες από τις 6 ώρα το πρωί έως τις 8 η ώρα το βράδυ, παιδιά. Πλήρης αποκλεισμός του τμήματος της οδού Βούλγαρη θα είναι από αύριο από τις 6 έως τις 8 πάλι. Με την οδό Αριάδνης έως τη διασταύρωση της οδού Παπαναστασίου. Οπότε από την οδό Βούλγαρη με την διπλή κατεύθυνση στο ανώτερο τμήμα διέρχονται τα δρομολόγια των λεωφορείων κανονικά και θα εκτραπούν μόνο σε συγκεκριμένες έτσι νησίδες, στην Μοσχονησίων, δεξιά Κηφισίας, αριστερά Αιγαίου, δεξιά Ψελού. Καλό είναι όσοι κατευθύνεστε λοιπόν προς αυτές τις οδούς και παίρνετε την αστική συγκοινωνία για να εξυπηρετηθείτε, να το έχετε στο νου σας ότι υπάρχει πρόβλημα στην οδό Βούλγαρη λόγω του ότι γίνονται διάφορα έργα, θα υπάρχουν και μικρές καθυστερήσεις. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο κύριος Βάιος Γκάνης, θα μιλήσουμε για αγροτικά του Συλλόγου Βόρειου Φθιωτίδας, εφόσον είναι και πρόεδρος εκεί, για την υνοπαραγωγή την φετινή, κατά πόσο καλά πήγε για τις εξαγωγές και όλα τα σχετικά, αλλά θα μιλήσουμε και για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα μιλήσουμε για τη στήριξή του προς τον κύριο Μόσχο, έχουμε πολλά να πούμε στη διάρκεια.
1: Βασικά αυτό που θέλουμε να το ρωτήσουμε είναι τι θα γίνει επιτέλους με τα αγροτικά προϊόντα,
0: με
1: γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Αν είναι ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, είδατε και πριν από όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός εδώ πέρα, είδαμε και τα τρακτέρ να έρχονται στη Θεσσαλονίκη, οι αγρότες οι οποίοι περιμένουν λύσεις, τις οποίες όμως δεν βλέπουμε.
0: Φύγανε θλιμμένοι, έτσι.
1: Φύγανε θλιμμένοι, γιατί είναι πάρα πολλά τα προβλήματα του αγροτικού τομέα και δεν φαίνεται η κυβέρνηση να πηγαίνει στην πηγή του προβλήματος. Είναι πολύ μεγάλο, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος της παραγωγής. Οι αγρότες, οι παραγωγοί μιλούν για υπερτριπλασιασμού του κόστους της παραγωγής τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στο να σπείρουν τα χωράφια τους, γιατί κάποιοι από αυτούς δεν έχουν τα χρήματα να σπείρουν το σύνολο των χωραφιών τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη σε προϊόντα, να είναι λιγότερα τα προϊόντα δηλαδή. Και όπως καλά γνωρίζουμε, όταν υπάρχει έλλειψη προϊόντων, οι τιμές ανεβαίνουν. Θα ρωτήσουμε λοιπόν να μας πει τι ακριβώς γίνεται και πού πηγαίνει αυτή η κατάσταση.

0: διαδικασία η οποία βλέπουμε ότι δεν είναι και η πιο κατάλληλη, γιατί ο ΑΕΔ ενώ θα έπρεπε να σου βρίσκει και εργασία, στη χώρα μας δεν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Θέλουν να επιδοτήσουν τους άνεργους με 2 ή 3 μήνες. Είμαστε σοβαροί.
1: Δεν ξέρω. Ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι είναι η προσωπική του άποψη. Στα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό που καταλαβαίνουν ότι ουσιαστικά, γι' αυτό και τον λένε και μαρτυριάρι, ότι ουσιαστικά υπάρχει μια κρυφή ατζέντα η οποία δεν ξέρω, αφορά μόνο το συγκεκριμένο, αφορά και άλλα πράγματα. Πάντως όπως και να έχει, τώρα 2 μήνες ταμείο ανεργίας είναι κάπως.
0: Είδαμε,
1: δηλαδή, εντάξει,
0: είδαμε και τον κύριο Βορύδη, ο οποίος στηρίζει τον κύριο Μαρινάκη με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας.
1: Ότι το βλήμα το συγκεκριμένο, να το χαρακτηρίσω βλήμα τη συγκεκριμένη δήλωση και την όλη λογική, ήταν τροχιοδεικτικό, δηλαδή ήθελε να δείξει προς τα που πάνε τα πράγματα. Το ρίξανε για να μετρήσουν αντιδράσεις και να δούνε πώς ακριβώς.
0: Θα το εκλάβει ο κόσμος δηλαδή, έτσι. Ναι. Γιατί έχουμε και πολλούς εποχιακά απασχολούμενους, οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν στο τρίμηνο με τα 1.000 ευρώ, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Να πάμε στον πρώτο καλεσμένο. Κύριε Γκανή, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, κύριε Γκανή.
0: Ευχαριστούμε εμείς σήμερα που είσαστε κοντά μας. Να μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ακούσαμε και τις εξαγγελίες των άλλων πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η εκτίμησή σας όσον αφορά την πορεία για τα προβλήματα στις φετινές δηλώσεις του ΟΣΔΕ και την πληρωμή των ενισχύσεων, και να μας πείτε αν ικανοποιείστε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού όσον αφορά τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα.
2: Καταρχάς, οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ δεν ξεκίνησαν ακόμη. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δήλωση στην Ελλάδα που να έχει γίνει και να έχει οριστικοποιηθεί. Αυτό είναι για πρώτη φορά το βλέπω μετά από τα χρόνια που έχει εφαρμοστεί το ΟΣΔΕ, γιατί η κυβέρνηση διάλεξε μόνη της, χωρίς να ρωτήσει κανένα, θα περάσει το σύστημα όλο στην ΑΔΕ, η οποία δεν περνάει κουνούπι από εκεί. Ούτε ευρώ, ας πούμε, τα πιάνει όλα αυτή η συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή, έτσι, η οποία παρεπιπτόντως όταν υπογράφεις για να κάνεις το καινούργιο δήλωση ΟΣΔΕ, υπογράφεις και ότι μπορεί να σου κρατήσει και τα χρήματα η ΑΔΕ. Και αυτό σας μιλάω τώρα όχι μόνο τα χρήματα που θα μπουν των επιδοτήσεων, αλλά έστω παράδειγμα να σας δώσω καταλάβετε, έχετε μια ρύθμιση για 10 μήνες από 1.000 ευρώ το μήνα, δεν κρατείτε το ποσό του μήνα, κρατείτε όλο το ποσό πλέον. Αυτά είναι τα κόλπα της ΑΔΕ.
0: Τέλεια, τον κακό στο χειρότερο δηλαδή πάμε.
2: Ναι, ναι, ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Η ΑΔΕ, η οποία έχει και ξεχωριστό αφημί, να πούμε.
2: Ξεχωριστό αφημί είναι ανεξάρτητα αρχή, δεν έχει καμιά. Ναι, ναι, έχει πολλά, πολλά επιβαρυντικά στοιχεία. Δηλαδή αυτή η αρχή που δεν ξεφεύγει κανένα, έχουν ξεφύγει 1,2 δισεκατομμύρια κλεμμένα χρήματα των αγροτών αυτή τη στιγμή. Πού είναι η ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής που τα πιάνει όλα. Όταν ζητήσαμε να μας πει στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό τα στοιχεία για τα κλεμμένα χρήματα, είπε θα πάει να τα φέρει, αλλά πήγε και δεν ξαναγύρισε. Πρέπει να, κάπου πρέπει να, δεν ξέρω πού σκόνταψε ο άνθρωπος. Ένα αυτό. Δεύτερον, περιχαρίσω ο κ. Μητσοτάκη στηρίζει τον αγροτικό τομέα, όλο τον αγροτικό τομέα, και είπε το εξής. Ότι 20.000 ευρώ αφορολόγητο, να του πούμε ότι βάσει της Ελστάτ και τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, το μέσο εισόδημα των αγροτών στο 87% είναι 13.700. Άρα είμαστε εκτός από αυτό το μέτρο. Και είπε, παραδέχτηκε, την ανυπαρξία της ίδιας της κυβέρνησής του. Δηλαδή, ότι από εδώ και πέρα προσωπικά θα αναλάβει ο ίδιος την ανασύσταση των κοπαδιών. Που σημαίνει, 3,5 χρόνια τώρα, κανείς δεν κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Και αν νομίζουν ότι η ανασύσταση των κοπαδιών είναι να σφάζουν τα πρόβατα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι από εδώ. Πρέπει να είναι από άλλο πλανήτη.
0: Κύριε Γκανή, τα έχουμε πει πολλές φορές οι δυο μας. Με τον Σταύρο δεν είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε. Ναι. Οι ακροατές μας είναι πληροφορημένοι. Εγώ θα
2: ευκαιρία να τα ακούσει και ο Σταύρος. Και...
0: Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα λίγο για άλλη μία φορά να επισημάνουμε τις δυσκολίες για να γίνει η ανασύσταση ενός κοπαδιού και να πούμε ότι οι κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ούτε προσταζήν για να βγουν, έτσι.
2: Δηλαδή... Η ανασύσταση, κυρία Βοιατζάκη, για να μην μπερδευόμαστε.
0: Βοιατζάκη, δεν πειράζει. Στον ενικό, αν θέλετε, γιατί είναι πιο εύκολο.
2: Ναι, ναι, ναι. Η ανασύσταση προβλέπει 3 πράγματα. Προβλέπει καταρχάς τον εμβολιασμό που δεν γίνεται, αν θέλετε και τη σφαγή μετά το ζώο που έχει πατήσει η δικιά μας κυβέρνηση, η καύση των ζωοτροφών που υπάρχουν σε κάθε στάβλο και η απολύμανση του στάβλου. Αυτό τα λαμβάνει το κράτος. Πέστε μου εσείς, εκτός το πρώτο που έχει σφάξει όλα τα κοπάδια, ό,τι βρίσκει το σφάζει, τι από τα άλλα 2 έχουν γίνει και τι οι αποζημιώσεις που πήραν οι κτηνοτρόφοι μέχρι τώρα. Και οι σφαγμένοι και δαρμένοι και απλήρωτοι μέχρι τώρα.

0: Δεν έχει αναλάβει τίποτα άλλο η ελληνική κυβέρνηση. Μόνο να σφάζει. Αυτό σε ένα πονηρό μυαλό ή σε ένα κουτό μυαλό ενός χωριάτη όπως είμαι εγώ, θα μπορούσε να πει πρέπει να μειώσει και τον αριθμό των πλασματικών ζώων που έχουν δηλωθεί. Τα 16 εκατομμύρια. Για να τα φτάσουμε στον πραγματικό αριθμό που είναι 7,5 εκατομμύρια. Ο εμβολιασμός λοιπόν είναι ένας από τους λόγους που δεν γίνεται και να σας πω ότι πριν 7 μέρες παρουσίασαν οι συνάδελφοι στη Μυτιλίνη, παρουσίασαν το χαρτί από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγε ότι εγκρίνεται ο εμβολιασμός, όποτε θέλετε ξεκινάμε. Πώς όμως θα ξεκινήσουν, γιατί εκεί θα υπάρχει κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν γίνουν εμβολιασμοί, που θα έχουν σκάνερ μαζί τους, θα σκανάρουν τα ζώα, δηλαδή τον αριθμό των ζώων. Πώς θα δικαιολογήσουν όταν τα πραγματικά ζώα αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε 7,5 εκατομμύρια γιατί έχουν σφαγεί κοντά στα 680-700.000 αμνοερήφια. Πώς θα δικαιολογήσουν από τα 7,5, από τα 7 τα 16. Θα σας πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα υπόλοιπα που είναι, ρε παιδιά, βόσκουν. Περιττό να σας πω ότι εδώ και ένα χρόνο στην Κρήτη δηλώνονται κάθε μέρα σε αστυνομικά τμήματα κλοπές ζώων από 2.000 πρόβατα και πάνω. Για να μειώσουν σιγά σιγά τις...
1: τον πληθυσμό.
0: Το δε φανταστικό για να ακούνε και οι ακροατές σας, δηλώνουν 82.000 κτηνοτρόφοι εγωπρόβατα και από αυτούς οι 42.000 δεν δηλώνουν ότι πουλάνε ούτε γάλα ούτε κρέας. Αυτοί πρέπει να τα έχουν και τα βλέπουν τα πρόβατα μόνο ή βγάζουν φωτογραφίες και τίποτα άλλο. 42.000 κτηνοτρόφοι δεν δηλώνουν ότι πουλάνε γάλα ή κρέας. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ή δεν έχουν ζωντανά καθόλου και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Ή πουλείτε μαύρο, όπως σας το λέω, χωρίς να δηλωμένο που θέλει γάλα και κρέας στην αγορά. Την οποία δεν απολαμβάνει ο καταναλωτής, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί ο έμπορος να το πάρει με 2-3 ευρώ το κιλό που είναι μαύρο, αλλά εσείς θα το βρείτε στο τσιγκέλι 16, 17, 18, 19 το αρνί ή, το, ή την, τις Αίγες, τα κατσίκια. Λοιπόν, από εκεί να καταλάβετε τι κράτος έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία. Για μένα, να πάμε λίγο στα αγροτικά, γιατί και αυτά είναι που πονάνε πάρα
0: πολύ. Βεβαίως,
1: είναι
0: ακόμα χειρότερα.
1: Είναι ακόμα χειρότερα, γιατί τα τελευταία χρόνια, από ό,τι λέτε και εσείς, έχει υπερτριπλασιαστεί το κόστος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το κόστος παραγωγής αναφέρομαι. Και θα ήθελα να μου πείτε τι βλέπετε για φέτος, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε πολλοί αγρότες δεν έχουν τα χρήματα να σπείρουν όλα τα χωράφια τους, σπέρνουν το 70, το 60, το 50%, ακόμα λιγότερο, γιατί όπως είπαμε έχει ανέβει το κόστος παραγωγής, τα καύσιμα, τα λιπάσματα και όλα τα φάρμακα. Το ζήτημα είναι ότι δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο ελλείψεις στην αγορά, που σημαίνει ότι αυξάνονται οι τιμές. Τι βλέπετε λοιπόν για το φετινό χειμώνα?
0: Θα σας πω, για το φετινό χειμώνα θα κλάψουν οι μανούλες που λέμε και εμείς στο χωριό μας. Mm-hmm. Λοιπόν, πρώτον, αλλά θα κλάψουν πιο πολύ οι πελάτες και εμείς οι ίδιοι που είμαστε καταναλωτές. Γιατί και οι τιμές θα ανέβουν, θα πατήσουν όλο το εμπόριο, το αθέμητο εμπόριο που γίνεται στη χώρα μας, γιατί αυτός δεν είναι ελεύθερος ανταγωνισμός. Αυτό είναι ασίδωτη αγορά, στην οποία ο καθένας ό,τι θέλει βάζει χωρίς να ελέγχεται από πουθενά. Και κατά δεύτερον, να ξέρετε ότι ανοίγει διάπλατα η πύλη της Μερκοσούρ. Να έρθουν φθηνά προϊόντα από τη Λατινική Αμερική, τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας και δεν πατάνε στις πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φθηνών προϊόντων, τα οποία όμως πάλι ο καταναλωτής θα τα πληρώνει ακριβά. Δύο τα κακά λοιπόν. Και θα εξαφανίσουν ένα πληθυσμό, ο οποίος θα πρέπει να φύγει. Αυτή τη στιγμή να σας πω μόνο ότι 3.000 οικογένειες κτηνοτρόφων έχουν αφήσει τα χωριά τους, έχουν πάει ή σε μεγαλύτερα σε κομοπόλεις ή μεγαλύτερα αστικά κέντρα, που αυτό αυτόματα αναιρεί και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι εμείς θα κοιτάξουμε να ενισχύσουμε την περιφέρεια. Ξανασυγκεντρώνουν τον κόσμο σε μεγάλα αστικά κέντρα, χωρίς κανένα λόγο, και γίνεται η αφέμαξη της περιφέρειας. Αυτά είναι τα κακά που μας περιμένουν. Δεν μιλάμε για τις αυξήσεις που από τον πρώτο πύραυλο που έπεσε στο Ιράκ, να ξέρετε ότι εκτοξεύτηκαν και τα χημικά και τα καύσιμα και όλα. Αυτά είναι κόστη τα οποία δεν έχουμε ακόμη υπολογίσει στην τελική τιμή του προϊόντος. Γιατί να σας πω για μια καλλιέργεια που είναι στην περιοχή μου, το Βαμβάκι, το οποίο πριν από 18-20 μέρες είχε φτάσει στα 62 λεπτά, αυτή τη στιγμή είναι στα 51, πάει στα 47 και θα δούμε τώρα από αρχή της οικουμενής που θα καταλήξει. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι για να είστε βιώσιμος θα πρέπει τουλάχιστον η τιμή να ξεκίναγε από 70 λεπτά. Και εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή στα 57, 56, 55, 53. Άρα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αυτές είναι οι διεθνείς τιμές. Θα μπορούσε το κράτος να πατήσει στην διεθνή τιμή και να αναγκάσει τους οικοκυστές να πληρώσουν πραγματικά αυτές τις τιμές. Αντί αυτού δεν υπάρχει τίποτα. Ο καθένας ό,τι θέλει δίνει, σου παίρνει το προϊόν με ανοιχτή τιμή. Δεν και καλά ότι εμείς θα κερδίσουμε μακρυπρόθεσμα, που δεν κερδίζει τίποτα. και έχουν καταφέρει να κάνουν και την οικοκυστική περίοδο για τον μπαμπά και μιλάω τέλος Δεκεμβρίου. Δηλαδή ό,τι και να γίνει, εσύ μέχρι τέλος Δεκεμβρίου πρέπει να έχεις παραδώσει το προϊόν. Αλλιώς δεν παίρνεις δραχμή. Άρα είσαι έρμεο σε όλο αυτό το πράγμα. Και αυτό γίνεται γιατί ποτέ δεν καθίσαμε σοβαρά να συνοηθούμε και εμείς, δεν είναι μόνο στους φάρμα της κυβέρνησης, είναι και των αγροτών, με οικοκυστικές μονάδες, με μεταποιητικές μονάδες του κλάδου του καθένα. Για να μπορούμε να ορίσουμε μία τιμή ασφαλείας για να μπορείς να καλλιεργείς και μετά βλέπουμε διαπραγματευτικά το τι έχει το εμπόριο. Για να μπορέσουμε να συνοηθούμε με ένα απότερο σκοπό. Αυτό που εγώ παράγω στην επαρχία Δομοκού, να μπορείτε εσείς στη Θεσσαλονίκη να το απολαμβάνετε με ένα 30, 40, 50% αύξηση. Όχι με 5 φορές πάνω και 10 και 15. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Δεν είναι ούτε στις τριτοκοσμικές που κακώς χαρακτηρίζονται έτσι χώρες.
1: Κύριε Γκανέμα,
0: αν αυτά λοιπόν.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Τελειώστε τη σκέψη σας, τελειώστε.
0: Όχι, δεν έχω να τελειώσω. Έχουμε τελειώσει ούτως ή άλλως και η μεν και η δε.
1: Με τους νέους αγρότες τι γίνεται? Γιατί πολλά ακούμε ότι δίνονται κίνητρα, ότι θέλουν να τους βοηθήσουν. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
0: Θα σας πω την εικόνα, την πραγματική είναι 35 με 40 χιλιάδες σαν πριν πρώτη κατάσταση. Δεν ρωτάνε αν τα παιδιά αυτά είναι στα χωριά. Εγώ μπορώ το γιο μου κάλλιστα να τον κάνω νέο αγρότη όταν πάει 18 ετών. Θα το στείλω στο Μύκονο να κάνει μπάνια το καλοκαίρι, θα πάρω και εγώ 40 χιλιάρικα να περάσω μερικά. Το δεσμεύω για 10 χρόνια γιατί ξέρω ότι για 10 χρόνια δεν πρόκειται να βρει δουλειά πουθενά. Και σου λέω παλικάρι, μην κάτσε πάρω με το 40 εδώ να περάσουμε καλά. Αν έχεις 2-3 παιδιά, βάλτε εσείς το λογαριασμό. Και ενώ βλέπετε ότι ο Γκανής έχει το γιο που τον έφερε στο χωριό του, ας πούμε, για να είναι ένας αγρότης, δεν υπάρχει πουθενά ο γιος. Κάνει διακοπές. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχετε ξανακούσει εσείς αγρότη να μπαίνει για νέους αγρότες κανονικά στο πρόγραμμα, να εγκρίνεται και ύστερα από 5 χρόνια να πάει να κάνει μαθήματα? Εμείς λέμε κάτι άλλο λοιπόν και λέω εμείς γιατί με το Θωμά
2: μετά από 5 χρόνια δηλαδή να κάνει τα μαθήματα, όχι όταν εγκρίνεται.
0: Παίρνεις τα χρήματα, είσαι για 5 χρόνια αγρότης και μετά σου λέει έλα τώρα να σε διδάξω πώς πρέπει
2: μετά,
0: να πάρεις
2: δηλαδή,
0: την καλλιέργεια.
2: Ναι,
0: αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Στις άλλες χώρες πριν πάρεις την έγκριση για νέος αγρότης, περνάς από εκμάθηση 6 μηνών ή ενός έτους, σου λένε για ποιον τομέα πας να ακολουθήσεις, σου λένε όλες τις δυσκέρειες, όλα τα προβλήματα και όλες τις κλίσεις και σου λέει ξεκίνα τώρα. Έχεις μια άποψη τουλάχιστον για να μπορείς να ξεκινήσεις. Στην Ελλάδα γίνεται ακριβώς το αντίθετο.
2: Τι προτείνει δηλαδή για το φόρο να κληρονομιά στα αγρονομάχια? Γιατί το ακούσαμε και αυτό, ώστε να μην αναγκάζονται οι νέοι αγρότες να εγκαταλείπουν τη γη των προγόνων τους. Γιατί το έχουμε δει πολλές φορές να δηλώνεται, αλλά τώρα νομίζω ότι θα είναι και υπαρκτό το πρόβλημα, έτσι.
0: Μα είναι υπαρκτό. Αυτά τα κτήματα πρέπει να ξέρετε, ιδίως στον αδασμό, αυτά που είναι δηλωμένα κανονικά, όχι αυτά που δεν φαίνονται πουθενά. Έχουν πληρωθεί από κάθε γενιά 2 και 3 φορές. Σε κάθε αλλαγή που κάνεις πληρώνεις κανονικά φόρους. Πληρώνεις συμβουλεογράφους, δικηγόρους, δικηγορικό σύλλογο, τα πάντα, χαρτόσημα, υποθεφυλακείο. Όλα αυτά περνάνε κάθε φορά. Λες και δεν είναι δικά σου τα κτήματα. Δηλαδή σε μια οικογένεια μέσα φανταστείτε ότι μέσα σε 40 χρόνια θα αλλάξει 4 χέρια. Πατέρας, παππούς, γονός, γιος κτλ. Θα πληρωθεί 4 φορές αυτό το κτήμα. Και φανταστείτε κτήματα που έχουν αγοραστεί, που έχουν συμβόλαια, που γράφουν ακριβώς τα τετραγωνικά πάνω, δεν είναι περίπου 50 στρέμματα, είναι 49.387 μετρημένα, χαρτογραφημένα, με αναδασμού σας λέω, αυτά τα έχουμε πληρώσει 3 και 4 φορές, κάποιοι από εμάς ίσως και 5.
2: Και
0: αυτά δεν μπορεί να συνεχίσουν. Για να κάνει κουρβανά η κάθε κυβέρνηση και μετά σου λέει, κοίταξε, θα σου δώσω το ποσό των 500 ευρώ, το οποίο καθαρό είναι 365, το χρόνο. Δηλαδή, βιέστηκε στη Θεσσαλονίκη και χτυπήστε παλαμάκι. Θα πάρετε 1 ευρώ τη μέρα παραπάνω. Ξέρετε, λεφτά είναι αυτά. Είναι λεφτά που μπορείς να
2: ζεις. Θα σας διακόψω λίγο, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, Δημήτρη.
0: Βεβαίως.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τρίτο Φεστιβάλ Ριζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
5: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σε ευραβευμένων εστιατορίων.
3: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
5: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Ριζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
5: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Επανήλθαμε λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι στο Flash 99,4 και στην εκπομπή ραδιοφωνικά, παρέα με τον Σαύρο Αλχατζίδη και την Όλγα Γεβατζάκη. Στην
8: και
7: τηλεφωνική μας...
8: Και τον Νάκο έχουμε που ρυθμίζει τα της ηχοληψίας.
7: Πολύ καλά κάνεις και τον αναφέρεις. Αυτός καθορίζει και το πότε θα βγούμε. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Βάιο Γκανή, ο οποίος είναι πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Φιωτίδας, με τον οποίο μιλούσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Κύριε Γκανή, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, πώς σχολιάζετε το ύψος των συντάξεων στον πρωτογενή τομέα, και αν, καλύπτονται οι συνταξιούχοι αγρότες?
9: Βεβαίως, είμαστε ευχαριστημένοι. Ειρωνικά θα μιλήσω, στο λέω προκαταβολικά. Είμαστε ευχαριστημένοι και δεν χρειάζεται να δώσουμε άλλα χρήματα. Άλλωστε, μερικοί, όπως είναι ο κύριος Φεύγας, ακούστε ονόματα τώρα, που είναι και για τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι δεν γίνεται να διπλασιάσουμε τις συντάξεις των αγροτών. Τολμάμε κιόλα. Δηλαδή, φανταστείτε ένας κτηνοτρόφος που δουλεύει 40 χρόνια και δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Ξέρετε, τα ζώα δεν έχουν διακοπές. Είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος και για να πάει να παντρευτεί, θα πρέπει να αφήσει κάποιον στο πόδι του από τους συγγενείς για να μπορέσει να πάει 2 ώρες στην εκκλησία να παντρευτεί και να ξαναγυρίσει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αν βάλετε πραγματικές εργατόρες, έχουν δουλέψει για 80 χρόνια στη ζωή τους και παίρνουν το φανταστικό ποσό των 478 ευρώ το μήνα, λιγότερο και από την εθνική σύνταξη. Δηλαδή και από κάποιον που δεν έχει ποτέ δουλέψει στη ζωή του θα πάρει περισσότερα από ότι αυτός. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει να ξέρετε ότι αν σε ένα ζευγάρι αγροτών φύγει ο ένας από τους δύο, δεν δικαιούται αυτός που θα μείνει πίσω ποσοστό από τη σύνταξη. Είναι ο μόνο τομέας που δεν παίρνει ούτε δραχμή.
7: Τη σύνταξη χειρίας, να το πούμε. Πάλι παίρνουν
9: 70%, 75%.
7: Βέβαια.
9: Ορίστε.
7: Τη σύνταξη χειρίας, να το πούμε, με τα σημερινά δεδομένα ότι δεν δικαιούται.
9: Ναι, δεν υπάρχει στον αγροτικό τομέα αυτό. Πέθανες, τελείωσες. Συνεχίζεις με τα 475. Δεν παίρνεις δραχμή από τον άντρα σου ή από τη γυναίκα σου. Πάνε αυτά. Γιατί είμαστε ευνοούμενοι τομέας, ας πούμε, που πηγαίνει καλά και μας προσέχουν πάρα πολύ.
7: Υποθέτουν ότι λοιπόν, όλα τα προηγούμενα χρόνια λόγω των επιδοτήσεων έχετε πλουτίσει προφανώς, γι' αυτό.
9: Λόγω των επιδοτήσεων ας τους βρούνε, τους ξέρουν πολύ καλά. Και οι κυβερνώντες και ορισμένα κόμματα τα οποία έχουν εμπλακεί. Το 1,2 δισεκατομμύρια δεν είναι για παιχνίδι ούτε να γελάμε. Φανταστείτε ότι έδωσε 2,2, όχι έδωσε, όταν τα πάρει ο κόσμος, πότε θα τα πάρει. Και το 50% από αυτά είναι κλεμμένα χρήματα τα οποία δεν περάσαν πουθενά. Γιατί να μην έδωνε 3,4 δις. Ο κύριος Μητσοτάκης, αφού έχει τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς που σαρώνουν τα πάντα. Πού είναι η ΑΔΕ που λέγαμε πριν? Για να μπορέσει να πάρει χρήματα ο κόσμος για να μπορέσει να κινηθεί η αγορά. Η αγορά δεν κουνιάται με επιδόματα. Αν ο άλλος δεν είναι άνετος με το μισθό του το μήνα να πάει να ξοδέψει, να τραφεί όπως πρέπει και να περάσει το μήνα του όπως πρέπει, χωρίς το άγχος, δεν σας το βάζω καθόλου τους ψυχολογικούς τομείς που τραβάει ο καθένας μέσα του, που όλη τη μέρα όλοι ξεφυσάνε λες και είμαστε τίποτα παλιά τρένα σε ανηφόρες, ας πούμε, γιατί δεν βγαίνει με τίποτα, όπως και να το κάνεις. Είμαστε ανάξιοι και εμείς πλέον να συντηρήσουμε τις περιουσίες που βρήκαμε, όχι να δημιουργήσουμε. Μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο για να περιμένουμε πότε θα ανέβει κάθε κυβέρνηση στη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, δεν και καλά, για να κάνουν τα πάρτι τα περιβόητα. Τώρα βέβαια ήταν στενοχωρημένοι γιατί είχε πέσει το αεροπλάνο με τους δύο πιλότους και δεν κάναν τόσο τρελά ξέφρενα πάρτι, τα κάναν μαζεμένα ας πούμε. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Μιλάμε σοβαρά για μια Μακεδονία που την έχουν ξεσκίσει και τη Θράκη μαζί, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Και πέστε και τους συντοπίτες σας να ξυπνήσουν και να αφήσουν τα ονόματα και όλα αυτά που έχουν ντε και καλά πουλήσαμε το όνομα. Πουλήσαμε τη γη μας. Θα φύγει όλος ο κόσμος από τη Μακεδονία, δεν χρειάζεται το όνομα να το πουλήσει καθόλου, θα πουληθεί μόνο του. Θα έρθουν να κατοικήσουν άλλοι άνθρωποι εδώ, οι οποίοι έχουν μάθει σε λιγότερα, ζουν και με πιο άθλιες συνθήκες και θα είμαστε μια χαρά. Θα πουλήσουμε τη Μακεδονία στα αλήθεια πλέον. Το έχουν βάλει όντως μέσα στο πρόγραμμά τους. Δεν βλέπω τίποτα για τις παραμεθόριες περιοχές που φωνάζει ο Πρωθυπουργός ότι κρατάνε θερμοπύλες στη Θράκη. Ποιες θερμοπύλες κρατάνε? Με τι δικαιώματα κρατάνε οι θερμοπύλες? Τι έχεις δώσει για αυτούς τους ανθρώπους? Στο Έρμεο κι αυτοί? Και από κάτω στην Νότια Ελλάδα γίνεται ο χαμός με τα κλεμμένα. Δηλώνει ο καθένας 500.000, μισό εκατομμύριο, 3 εκατομμύρια, 50.000 πρόβατα, ο άλλος δήλωσε. Πού τα έχει αυτά τα πρόβατα? Αν σας βάλω 50.000 πρόβατα μέσα στη Θεσσαλονίκη, δεν θα κυκλοφοράτε αύριο το πρωί κανένας.
7: Τι βλέπετε τις επόμενες μέρες, πώς θα κινηθείτε? Δηλαδή τώρα βλέπουμε ότι οι αγρότες είναι απογοητευμένοι στα όρια της εξαθλίωσης σε πολλούς νομούς. Θα μπείτε στη διαδικασία των κινητοποιήσεων και να κλείσουμε με αυτό?
9: Για μένα το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει από χρόνια, δεν είναι κινητοποιήσεις αυτές. Κινητοποιήσεις στο να κάθομαι να συνεργάζομαι με την κυβέρνηση, πόσα μηχανήματα θα πάω στην Αθήνα, λέω εγώ θα φέρω 100, μου λέει ο Χρυσοκοίδης φέρει 30, τα βρούμε στα 50 για να κάνουμε μια βόλτα, όχι. Αν θέλουμε κινητοποιήσεις, πώς είμαστε στον δρόμο, 5.000 μηχανήματα. Πάμε όλα στην Αθήνα. Όλοι, όπως είμαστε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεκουπούν και να καταλάβουν οι συνάδελφοι αγρότες ότι η επανάσταση είναι μία στις δημοκρατίες. Την Κυριακή των εκλογών. Δεν υπάρχει άλλη διαφυγή. Τώρα, ό,τι και να λες, το να πάω σε έναν δρόμο και να τρώω καμιά 30 κιλά λουκάνικα το βράδυ και σουφλάκια και να νομίζω ότι έτσι κανένα αγώνα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτή δεν είναι αγώνα. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Και λέω εμείς γιατί. Εγώ έχω μπλακεί με μια ομάδα με τον Θωμά του Μόσχου σε πολιτικό φορέα πλέον. Γιατί όταν πήγαμε στην Αθήνα, παλεύαμε 2,5 μήνες για να κάνουμε το αγροτικό συνδικάτο που εμείς ονειρευόμασταν, όπως έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να ξέρετε ότι η νομοθεσία της χώρας δεν μας επιτρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να είμαστε κάτω από πολιτικό φορέα. Όπως ήταν παλιά οι οργανώσεις στη ΔΑΣΗ, ΓΕΤΣΑΣΗ, που ανήκαν σε ένα πολιτικό φορέα. Εμείς δεν το θέλαμε. Έγινε λοιπόν κάλεσμα από τρεις πολιτικούς αρχηγούς, μας καλέσανε, δεν πήγαμε εμείς. Και συμφωνήσαμε στο τέλος της ημέρας με τον Αλέξη Τσίπρα. Όταν λοιπόν μιλήσαμε με αυτόν τον άνθρωπο και για να φύγει απορία από κάποιους που μας ακούνε και δεν είναι με τον Τσίπρα και έτσι κι αλλιώς, γιατί βλέπω και κάτι σχόλια, ήταν ο μόνος από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς που μας έδωσε εν λευκό τη διαχείριση του γεωργικού, αγροτικού, κτηνοτροφικού, ό,τι παράγεται στη χώρα προγράμματος, αλλά και να αναλάβουμε ήδη όλη την υποδομή του Υπουργείου Παλιά Γεωργίας. Όλα τα πάντα από την αρχή. Και μάλιστα. Η μία από τις εξαγγελίες που έγινε στη Θεσσαλονίκη, που την έκανε ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας, ήταν ότι το πρώτο μέλημα είναι να φύγει το Υπουργείο Γεωργίας μαζί με όλους τους τομείς από την Αθήνα.
8: Ναι.
9: Θα είναι η πρώτη δουλειά, είναι δικό μας το πρόγραμμα αυτό καταρτισμένο, δεν έχει προσθέσει το κόμμα το συγκεκριμένο η Ελλάς ούτε μία κεραία. Ό,τι θα δείτε στο πρόγραμμα το οποίο είναι αναρτημένο είναι καθαρά από αυτή τη στιγμή 12 ανθρώπους από όλη την Ελλάδα που θα γίνει μια ομάδα 30 ατόμων αγροτών, η πιο πολύ με επιστημιακή μόρφωση και με καθετοποιημένες μονάδες, για να δώσουμε τον τόνο του τι θέλουμε. Και αυτό πάλι με πολύ δυσκολία, είναι ένα πρόγραμμα δεκαετές, μιλάμε για πρώτη φορά για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, που σημαίνει οι αγρότες πριν παρθούν μέτρα για αυτούς, θα έχουν μέσα στη Βουλή, θα έχουν ίδιοι λόγο και θα συναποφασίζουν με το πολιτικό προσωπικό του τι θα περάσει για αυτούς. Είναι για πρώτη φορά που μιλάμε για αγροτικά επιμελητήρια που θα εκλέγουν εκπροσώπους μέσα από τους αγρότες, ασκέτως που ψηφίζει ο καθένας. Και είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για αρκετά θέματα που ταλανίζουν εδώ και 20-25 χρόνια τον αγροτικό τομέα. Εάν δεν καθίσουμε κάτι όλοι μαζί λοιπόν, να κάνουμε ένα σχεδιασμό και βέβαια με μια εγγύηση, ότι όποια κυβέρνηση και θα αναλάβει μετά, εάν ο Αλέξης Τσίπρας κυβερνήσει, δεν θα αλλάζεται καμία κεραία από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Θα συνυπογράψουν όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλιώς δεν κάνουμε δουλειά. Εδώ συμβαίνει όταν αλλάζει ο υπουργός, να αλλάζει και ο θεωρητός από το Υπουργείο Γεωργίας. Φεύγουν όλοι μαζί. Και μέχρι να μάθω καινούριος περνάνε καμιά ένα-δύο χρόνια. Και άντε πάλι από την αρχή.
8: Μάλιστα.
9: Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε υπουργό Γεωργίας έναν σπουδαίο δημοσιοσχετίστα, VIP δηλαδή, που κάνει παρέα στην Ευρώπη και θα μας λύσει το πρόβλημα. Καλά, μιλάμε σοβαρά. Μιλάμε σοβαρά. Όταν μας έρχονται έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει τι κάθεστε, όταν η Κύπρος πριν από 10 μέρες εφαρμόζει εμβολιασμό κανονικά και έχει ονομασία προέλευση πτηρή, όπως είναι το χαλούμε, δεν έχει πρόβλημα. Και εμάς μας μιλάνε, ενώ η Ευρώπη μιλάει για 21 μέρες ανασύσταση κοπαδιών, εμείς μιλάμε μετά το τελευταίο κρούσμα. Δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ αυτό.
7: Κύριε
9: Άρα
7: Γιάννη...
9: και λοιπόν τα μέτρα πρέπει να είναι ακαριαία και θα σας πω μόνο ένα μέγεθος για να δείτε ότι μας παραπλανούν. Μόνο η περιφέρεια Θεσσαλίας, ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση των προϊόντων της, μιας περιφέρειας, εισφέρει 30% στο ΑΕΠ της χώρας. Αυτό είναι με στοιχεία επίσημα. Φανταστείτε λοιπόν να είχαμε 4 περιφέρειες τέτοιες στη χώρα, το τι θα γινόταν στην Ελλάδα. Γιατί εμείς μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο δεν μιλάνε άλλοι. Ότι αυτό που εγώ παράγω πρέπει και εσείς να μπορείτε να το αγοράζετε σε μια τιμή που θα σας περισσεύουν και χρήματα. Δεν μιλάμε ούτε για να γίνει ο κανείς πάμπλουτος, ούτε ο Μόσκος να φτιάξει, να κυκλοφορεί, δεν ξέρω, με πολυτελή τζιπ. Δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε να σκύψουμε όλοι για να μπορέσουμε να σηκώσουμε μαζί όλοι το βάρος αυτό που μας αναλογεί. Και για να μπορέσει επιτέλους ο κάθε συνέλληνας να ζήσει αξιοπρεπώς, όπως το αξίζει. Χωρίς ελεημοσύνες, χωρίς να απλώνει το χέρι, χωρίς επιδόματα. Αυτό είναι το βασικό κίνητρο. Αλλιώς δεν είχαμε ούτε χρόνο, ούτε ευκαιρία να αφήσουμε τις δουλειές μας. Γιατί εμείς χρωστάμε, βλέπετε, όχι πολιτικά στις τράπεζες. Δεν ευκαιρούμε. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς πρέπει να γίνει επανάσταση. Και επειδή δεν πιστεύω ότι με το αίμα λύνεις θέματα, αν και η ιστορία αυτό έχει αποδείξει, θα πρέπει με δημοκρατικές διαδικασίες, όπως λένε και οι κυβερνώντες, να κάνουμε το όνειρό μας πράξη. Δηλαδή, να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται ο κ. Μητσοτάκης σε αυτή η κυβέρνηση.
8: Μάλιστα.
7: Κύριε Γιάννη, θα θέλαμε να σας έχουμε αρκετή ώρα για να συζητήσουμε και για άλλα θέματα. Αφήσαμε έξω τις ελληνοποιήσεις, αφήσαμε τα προβλήματα στην παραμεθόριο περιοχή, τα δημογραφικά.
9: Δεν αφήσαμε γιατί σας είπα ότι η πύλη της Μερκοσούρ είναι ήδη ανοιχτή. Και να ξέρετε, μόνο για ένα παράδειγμα θα σας πω, όταν έκλεισε το εργοστάσιο Ζάχαρη στη Λάρισα, το οποίο ήταν το νούμερο ένα στα Βαλκάνια και ένα από τα καλύτερα τρία της Ευρώπης, ο ίδιος ο φωστήρας, ο υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ήρθε εκεί και είπε θα μας βρει ποιος θα το πάρει, ας πούμε, για να συνεχίσει. Δεν κουνιέται φίλο. Την πρώτη μέρα λοιπόν που θα ανοίξουν οι υπογραφές, που θα πέσουν οι υπογραφές με την Μερκοσούρ, η ζάχαρη που θα έρθει στην Ελλάδα είναι 120 εκατομμύρια τόνους για την Ελλάδα. Η ζάχαρη την κλείσαμε το εργοστάσιο όταν είχε 42 λεπτά το κιλό, αυτή τη στιγμή έχει ένα 57. Για να δείτε πώς κουμπώνουν τα κομμάτια του ΠΑΣ, οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν τίποτα τυχαία. Απλώς αφήνουν να περάσει μερικός χρόνος για να μην μπορείς να κάνεις συνειρμούς. Τώρα λοιπόν, αφού δεν έχουμε, κλείσαμε το καλύτερο εργοστάσιο και κρατήσαμε ένα που δεν δουλεύει, ένα-δύο που δεν δουλεύουν καθόλου σχεδόν. Και να ξέρετε, συγκεκριμένα για τη ζάχαρη, βγάζαμε τη νούμερο ένα στην Ευρώπη ποιοτικότερη ζάχαρη που υπήρχε στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι, οι φωστήρες αυτοί. Οι άνθρωποι που πουλούσαν δηλαδή νανογυλαίκα, οι άνθρωποι που πουλούσαν δεν ξέρω τι πουλούσαν, αυτοί θα έρθουν να σου κάνουν αγροτική πολιτική. Μιλάτε σοβαρά. Ή μιλάμε σοβαρά. Είναι να φεύγουμε όλοι για τα βουνά, για τις σπηλιές από τώρα.
8: Κύριε Γκανή, ήσασταν κυριολεκτικά χύμαρος.
9: Δεν γίνεται να μην είμαστε χύμαροι. Δεν γίνεται.
8: Καταλαβαίνω. Είναι ότι σας έχουν πνίξει τα προβλήματα και
9: δεν γίνεται, παιδιά. Και σας μιλάμε ότι δεν απλώσαμε ούτε σε κλεμμένα, ούτε ζητήσαμε κάτι παραπάνω από αυτό που μας ανήκει δικαιωματικά, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι. Κοιτάξτε στην Ολλανδία τι γίνεται εδώ και 15 μέρες, δεν το παίζει κανένα κανάλι. Γίνεται ο χαμός, έχουν βγει όλοι οι αγρότες έξω, προσέξτε, για την Ολλανδία η οποία έχει στο στρέμμα 2.800 ευρώ κέρδος μπορεί να σου φέρει το στρέμμα. Εμείς είμαστε 180. Και έχουν πρόβλημα αυτοί, φανταστείτε εμείς που πρέπει να είμαστε.
7: Αγαπητέ Βάιε, θα πρέπει να κλείσουμε. Δυστυχώς θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας, γιατί είναι πολλά αυτά εδώ τα οποία θέλεις να δηλώσεις και το αντιλαμβανόμαστε, γιατί μέσα από τις δηλώσεις τις οποίες κάνεις εκπροσωπείς όλο τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρέμβαση.
9: Κουράγιο και στη Θεσσαλονίκη, και πιστέψτε με, για μένα δεν είναι μια απλή, αυτό που λένε, συμπρωτεύουσα ή ό,τι ξέμεινε παράπεσο. Κρίμα που η Θεσσαλονίκη είναι σε αυτή την κατάδεια εδώ και δεκαετίες. Κρίμα. Και αν πιστεύετε με το flyover εσείς θα πηγαίνετε σφαίρα ή δεν ξέρω με τι άλλες, δεν ξέρω να μην αναφέρω.
8: Δεν θα πηγαίνουμε πουθενά.
7: Θα μας το λύσει ο επόμενος καλεσμένος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
9: Γεια σας.

0: Βάιος Γκανής.
1: Καλά, δεν θα πηγαίνουμε και πουθενά, γιατί έτσι όπως πηγαίνουν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, βλέπω τα μέσα, τα μέσα ενημέρωσης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ξεκίνα και εσύ τώρα.
1: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς να έχουν την τιμητική τους το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Λοιπόν,
1: και
0: κοίταξε, να σου πω ότι ερχόμενη από επαρχία προχθές, 2,23 η βενζίνη, έτσι, η απλή. 2,23. Εάν είχα λίγα μαλλιά θα ήμουν αφαλακρή αυτή τη στιγμή.
1: Και πού να δεις τώρα τι θα γίνει με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Ακόμα
1: οι οποίες
0: δεν
1: είναι για τον Οκτώβριο. Αλλά ήδη από τώρα βλέπω να προετοιμάζεται το κλίμα, και το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό. Καλά, αυτά θα μας τα απαντήσει. Πάντως αυτό που είπε, είδες, οι αγρότες λέει πρώτα παίρνουν τα χρήματα και μετά από 5 χρόνια πηγαίνουν και επιμορφώνονται. Καλό είναι αυτό. Εμένα πάντως αυτό, για να πω την αλήθεια, εμένα μου θύμισε τον ΠΑΟΚ. Μου θύμισε τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πρώτα έπαιξε φέτος τα κρίσιμα μάτς, τα ευρωπαϊκά, και μετά αποφάσισε να κάνει μεταγραφές.
0: Μια χαρά σας βρίσκουμε. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, συγγνώμη, μπερδευτήκαμε τώρα, γίναμε χαμός. Χήμαρος όντως ο προηγούμενος καλεσμένος.
1: Ναι, τρέχουμε τώρα για να προλάβουμε.
0: Έχουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου, συντονιστή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, υποψήφιο βουλευτή Θεσσαλονίκης. Κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θα σας δώσουμε το χρόνο όμως να μπορέσουμε να αναλύσουμε τα προβλήματα της πόλης και όχι μόνο. Σας ευχαριστούμε αρχικά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Να ξεκινήσουμε με ένα πολύ σημαντικό μέτρο, το μετρό, το οποίο λειτουργεί, αλλά η σύνδεση με τα λεωφορεία και τις δυτικές συγκοινωνίες παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Παρόλο το γεγονός ότι οι άνθρωποι στις δυτικές συνοικίες έχουν προσαρμοστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα δεδομένα, βλέπουμε τώρα να αλλάζει η κατάσταση. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι το επόμενο βήμα είναι και η επέκταση του μετρό στις δυτικές συνοικίες, αλλά και η δυνατότητα να αυξήσουμε τα δρομολόγια στα λεωφορεία.
2: Εντάξει. Αρχικά μιλάμε για μια τελείως διαφορετική εικόνα στο συγκοινωνιακό χάρτη. Ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης το 2019 αποτελούνταν από έναν ΟΑΣ, ο οποίος μισολειτουργούσε, είχε περίπου στα 240 λεωφορεία και το σχέδιο περιλάμβανε την πλήρη αναβάθμισή του και εξυγχρονισμό, την επιπλέον ενίσχυση με λεωφορεία, την παράδοση του μετρό, την επέκταση προς Καλαμαριά και τον Προαστιακό. Ερχόμαστε στο 2026 και αυτό το σχέδιο που υπήρχε το 19 και το πλάνο βλέπουμε ότι έχει παραδοθεί πλήρως και ότι λειτουργεί. Τι έχουμε λοιπόν σήμερα? Έχουμε ένα μετρό, τη βασική γραμμή, την επέκταση προς Καλαμαριά. Έχουμε τον Προαστιακό που λειτουργεί και σύντομα θα δημιουργηθούν και οι στάσεις για να φτάνει μέχρι και τη γέφυρα και να είναι ακόμα πιο λειτουργικός. Και έχουμε έναν ανανεωμένο ΟΑΣ, ο οποίος αποτελείται με πάνω από 150 ηλεκτρικά λεωφορεία και έχει πάνω από 520 λεωφορεία στόλο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα βασικά τα οποία είχε υποσχεθεί αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός έχουν υλοποιηθεί. Τι έχουμε από εδώ και πέρα? Δύο πράγματα. Ένα, η άμεση διασύνδεση όλων των μέσων, γιατί όπως καταλαβαίνετε όταν αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης, όταν προσθέτονται όλα αυτά τα μέσα, πρέπει να υπάρχει και μια διαλειτουργικότητα και διασύνδεση. Και το επόμενο κομμάτι είναι αυτό που, όπως είπατε και εσείς, προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, η επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Άρα μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια η Θεσσαλονίκη είναι διαφορετική, ο συγκοινωνιακός χάρτης έχει αλλάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε εδώ και πανηγυρίζουμε. Είναι πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια πριν. Αυτή η κυβέρνηση τα υλοποίησε με σχέδιο, με συνέπεια, με σκληρή δουλειά, με σταθερότητα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς λαϊκισμό, χωρίς μεγάλες κουβέντες, χωρίς μουσαμάδες. Και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε για τα επόμενα χρόνια, για να υλοποιηθεί και το μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, για να υπάρξει και διασύνδεση και οι πολίτες πλέον να απολαμβάνουν μια διαφορετική καθημερινότητα, πιο βιώσιμη, πιο γρήγορη και πιο ανθρώπινη.
1: Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Καλημέρα μάλλον για λίγο ακόμα, για 8 λεπτά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή ακούγονται πολλά για τα στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης, ότι υπάρχουν προβλήματα, κάποιοι το προχωράνε παραπάνω, λένε ότι ο αρχικός σχεδιασμός φαίνεται να αλλάζει και πηγαίνουμε τα στρατόπεδα τα οποία είναι υπό παραχώρηση στο δημόσιο για να γίνουν άλλα πράγματα, ότι πηγαίνουν σε λογικές real estate, να τα κάνουμε δηλαδή σπίτια, πολυκατοικίες και τέτοια πράγματα. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η κυβερνητική θέση?
2: Λοιπόν, να πάρουμε αρχικά όλα τα στρατόπεδα που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και λέμε ότι αυτή η διαδικασία υπάρχει χρόνια πριν και η πρόθεση είναι να υπάρχουν μέσα στα στρατόπεδα χώροι ανάπλασης, όπως βλέπουμε του Παύλου Μελά. Mm-hmm. Μέσα του Παύλου Μελά υπάρχουν μουσεία, υπάρχει χώρος για όλους τους ανθρώπους, για την καθημερινότητα, για τη βελτίωση, όπως σας είπα και πριν, της ποιότητας ζωής των πολιτών. Συμφωνούμε σε αυτό. Είναι το Παύλου Μελά. Ωραία. Από εκεί και πέρα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το άλλο στρατόπεδο, πάλι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου θα γίνει το νέο ογκολογικό νοσοκομείο. Θα βλέπουμε ότι δεν μπορεί κάποιος να τα μηδενίζει όλα και να λέει ότι τα στρατόπεδα αξιοποιούνται μόνο για να γίνουν κατοικίες, μόνο για να μπουν στη λογική real estate. Μόλις τώρα σας ανέφερα δύο παραδείγματα, ναι, τα οποία ήδη έχουν προχωρήσει και εξελίσσονται. Τι άλλο έχουμε? Το logistics center που θα γίνει.
1: Εκεί όμως φαίνεται να υπάρχουν, για τον Γκόνου λέμε, εκεί όμως φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα.
2: Είναι ένα αναπτυξιακό. Ένας πυλώνας ανάπτυξης, γιατί έχουμε ένα λιμάνι το οποίο επεκτείνεται επιτέλους με την προβλήτα 6 και αυτή η επέκταση δημιουργεί και άλλες ανάγκες, οι οποίες είναι τα logistics, κάτι το οποίο η πόλη μας πρέπει να γίνει ένας κόμβος logistics, γιατί και επενδύσεις έρχονται και θέσεις εργασίας ανοίγουν και είναι αυτό που λέμε ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Τι άλλο έχουμε στη στρατόπεδα?
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι για τον Γκόνου, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να διευκρινίζουμε. Στο διαγωνισμό που έχει γίνει, ο ιδιώτης που θα αναλάβει τον Γκόνου θα πρέπει να λάβει και τα γραφειοκρατικά? Θα πρέπει δηλαδή τους αποχαρακτηρισμούς και όλα αυτά τα πράγματα να τα αναλάβει ο ιδιώτης?
2: Όταν γίνεται ένας διαγωνισμός, περιγράφει ακριβώς μέσα στις τεχνικές προδιαγραφές, έτσι ώστε αυτός που συμμετέχει να ξέρει ακριβώς τι περιμένει. Δεν ξεκινάει να καταθέσει προσφορά και συνέχεια αλλάζουν το δεδομένο. Mm-hmm. Άρα όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί και είναι περιγραμμένα στο τέλος.
0: Υποθέτω ότι ο Σταύρος κύριο Παπαγεωργίου σας ρωτάει για την καθυστέρηση λόγω της γραφειοκρατίας, εάν θα υπάρχει κάποια επίσπευση από πλευράς του δημοσίου, λέει.
1: Και αν τελικά αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά για κάποιους οι οποίοι θα θέλανε να επενδύσουν?
2: Δεν είναι μόνο, ξέρετε, πολλές φορές οργανισμούς δημοσίου δεν είναι μόνο τα γραφειοκρατικά από άποψη καθυστερήσεων. Είναι και επειδή θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια, να τηρούνται όλα τα όρια έτσι όπως πρέπει, οι προθεσμίες, και όταν υπάρχουν στο κομμάτι των τιμών προσφυγές ή οτιδήποτε, να μπορούν να μελετούνται όλα έτσι όπως προβλέπει ο νόμος. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι υπάρχει από καθυστέρηση και γραφειοκρατία, το κράτος έχει δείξει ότι και με τον gov.gr και όλες τις προσπάθειες που κάνει είναι εξυγχρονίσεις στο δημόσιο για να αποφεύγονται τέτοιων ειδών καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα στρατόπεδα με την κοινωνική κατοικία. Και αυτό που ήθελα να καταλήξω στην αρχική σας ερώτηση, mm-hmm, είναι ότι δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε μια λογική τα στρατόπεδα χρησιμοποιούνται για real estate. Στους αμπελόκηπους ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα στα εγκαίνια όπου έχουν ξεκινήσει οι εργασίες θεμελίωσης ενός από τα πιο σύγχρονα κολυμβητήρια στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, 32 εκατομμύρια μέσα σε ένα στρατόπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Άρα καταλαβαίνετε ότι στόχος είναι να αξιοποιηθούν αυτές οι εκτάσεις που είναι μέσα στο κόμμα και να μπορούν να αποδοθούν στους πολίτες.
1: Με το Κόδρα.
2: Ορίστε.
1: Με το Κόδρα, ανατολικά, με την Καλαμαριά.
2: Με την Καλαμαριά. Και εκεί βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες. Ό,τι υπάρχει σε θέματα ιδιοκτησιών ή όπου υπάρχουν προσκολήσεις, να λυθούν. Αυτή είναι η διάθεση. Mm-hmm. Και το Παλατάκι άλλωστε, που είναι κομμάτι, το χωρίζει ο δρόμος μιας προέκτασης του Κόδρα, βλέπουμε ότι και αυτό έχει δρομολογηθεί. Είμαστε στο στάδιο για το διαγωνισμό. Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε και σε ποιο στάδιο είμαστε με τις μελέτες που έχουν γίνει και θα γίνει ένα στολίδι για την Καλαμαριά. Θα είναι ένα παράρτημα της Βουλής των Ελλήνων, κάτι το οποίο πραγματικά χρειαζόταν η περιοχή να ανήκει στους πολίτες, να είναι επισκέψιμο και προσβάσιμο από όλους, από σχολεία, από πολίτες, και να είναι ένα κομμάτι πολιτισμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, έχετε απόλυτο δίκιο όσον αφορά το Παλατάκι και σε όλα όσα έχουν υποθεί. Εγώ, γιατί δεν είχαμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια κινητικότητα όσον αφορά αυτό εδώ το ιστορικό μνημείο της πόλης μας. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποια άλλα ιστορικά κτίρια όπως οι εξελίξεις για το κυβερνείο, στο οποίο είναι μέσα στα επόμενα project σας?
2: Κοιτάξτε, πάρα πολλά ιστορικά κτίρια έχουν δρομολογηθεί και πολλά παραδίδονται. Είδαμε τις πρόσφατες εξελίξεις με το Χαμζά Μπέι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, πάνω στην Εγνατία. Ένα πάρα πολύ όμορφο κτίριο, το οποίο ήταν για χρόνια Εγώ είμαι 36 χρονών, μια ζωή το θυμάμαι πίσω από λαμαρίνες. Μαζί με το μετρό βλέπουμε, έφυγαν οι λαμαρίνες, τώρα αποκαλύπτει και ένα από τα πιο υπέροχα ιστορικά μνημεία. Από εκεί και πέρα το κρατικό οδείο. Δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφτεί, αλλά έχει ανακαινιστεί, έχει αναβαθμιστεί πλήρως και καλό τους πάντες να πάνε να δουν ένα στολίδι στην καρδιά της Βαλαωρίτου. Και μια σειρά από πολλών ακόμα κτηρίων και ναών, όπως ο Άγιος Δημήτρης που γίνονται έργα, όπως τώρα προχωρήσαμε τις διαδικασίες στη συνεργασία και με το Δήμο, την τοπική αυτοδιοίκηση για την Εκκλησία του Αγίου Μινά, και ένα σχέδιο όπου ο πολιτισμός πρέπει, μιας και είμαστε μια πολυπολιτισμική πόλη, να αναδειχθεί, γιατί και αυτός, μετά από το εμπόριο, όπως είπαμε, το λιμάνι, τα logistics, είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης για την πόλη.
0: Να σας μεταφέρω σε ένα άλλο κομμάτι. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να εξαγγέλει ότι θα ληφθούν κάποια μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει κάποιο ειδικό πρόγραμμα, εξτρά χρηματοδοτικό πακέτο για τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να ανακουφιστούν οι μικροεπιχειρηματίες στην πόλη μας? Το οποίο δεν ακούσαμε, ας πούμε.
2: Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως εκτός Αθηνών, ακούσαμε πάρα πολλά μέτρα. Η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Ήταν κάτι το οποίο ζητούσαν οι πολίτες και βλέπουμε ότι έγινε πράξη. Από εκεί και πέρα, η μείωση του φόρου εισοδήματος. Να σας θυμίσω ότι το 19 ήταν στο 29%, τώρα είναι στο 20% και για κάθε παιδί πηγαίνει 18-16% και πλέον εντάχθηκαν και οι τρίτεκνοι και οι πολίτεκνοι στο πολίτεκνοι στο αφορολόγητο. Οι πολίτεκνοι ήταν και οι τρίτεκνοι στο αφορολόγητο έως 20.000 ευρώ, όπως και οι αγρότες. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μείωση στην προκαταβολή φόρου και έχει φτάσει στο 50%. Και υπάρχει αθρηστικά όλη αυτή η διαδικασία και η στήριξη και στους μικρομεσαίους και σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Θα μου πείτε, λύθηκαν όλα τα προβλήματα και είναι όλα τέλεια? Όχι. Προφανώς και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Αλλά σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε, στα πλαίσια που υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, στα πλαίσια που επιτρέπει η οικονομία και η σταθερότητα της χώρας, γιατί θα μπορούσε πολύ εύκολα να λαϊκίσει ο Πρωθυπουργός, αλλά επιλέγει όλα αυτά τα χρόνια την αλήθεια, τη σταθερότητα και το μέτρο. Να μπορέσει να δώσει αυτά που.
0: Αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Βόρεια Ελλάδα, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα ξέρω ότι πολλά επιμελητήρια προσεγγίσανε το γραφείο του Πρωθυπουργού. Ήρθανε σε επαφές έτσι ώστε να υπάρξει ένα επιπλέον πακέτο χρηματοδότησης. Έχετε εικόνα, ή δεν θέλετε να μας αποκαλύψετε?
2: Ακούσαμε και για το πακέτο χρηματοδότησης που αποκάλυψε την έκθεση ο Πρωθυπουργός από την Ευρωπαϊκή, από την Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων, και όλα αυτά εδώ θα επεξηγηθούν ακόμα καλύτερα από το Υπουργείο Οικονομικών για να έχουμε την ακριβή ανάλυση.
1: Ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση εγώ και να κλείσουμε με αυτό. Τι γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία? Βλέπουμε τελευταία μια επίθεση φιλίας προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατά την γνώμη των στελεχών σας είναι ένα, αν όχι το μοναδικό, κόμμα με το οποίο μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά. Τι λέτε?
2: Επίθεση φιλίας, δεν ξέρω τι εννοείται.
1: Υπάρχει μια επίθεση φιλίας, λέτε ότι είναι το μοναδικό κόμμα που μπορούμε να συνεργαστούμε, και χθες το βράδυ, ας πούμε, έβλεπα μια συζήτηση της κυρίας Δούκου με τον κύριο Τσουκαλά στο κρατικό κανάλι, και η κυρία Δούκου την ξεκίνησε λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερό, είναι πιθανός, είναι συνομιλητής.
2: Εδώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι εμείς κοιτάμε την καθημερινότητα των πολιτών, δεν μπορούμε να μιλάμε υποθετικά. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε αυτή τη σταθερότητα και όλα αυτά τα έργα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα να τα μεταξελίξουμε και να κοιτάμε, να κοιτάμε το μέλλον έτσι όπως πρέπει για την πόλη μας και για τη χώρα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα από εκεί και πέρα θα γίνουν οι εκλογές, θα δούμε και ανάλογα το αποτέλεσμα. Αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ακόμη στον ορίζοντα, καθώς αυτό που μας λέει και ο Πρωθυπουργός είναι ταπεινότητα, σκληρή δουλειά και αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση που προέρχεται από τους ακροατές. Υπάρχει κάποιο πλάνο για την πλήρη κυκλοφορία του flyover?
2: Κάποιο πλάνο γιατί?
0: Για την πλήρη κυκλοφορία του flyover.
2: Τι εννοείται, πότε θα ολοκληρωθεί?
0: Ναι, πότε θα ολοκληρωθεί? Έχουμε κάποια εικόνα?
2: Από αυτά που ακούμε και από το αρμόδιο Υπουργείο και από αυτά που συζητάμε είναι ότι πηγαίνει να ολοκληρωθεί στην ώρα του. Γίνονται όλες οι προσπάθειες, όπως οποιοδήποτε πολίτης περνάει και το βλέπει, καταλαβαίνει ότι οι εργασίες δεν σταματάνε, είναι συνεχόμενος και στόχος είναι να παραδοθεί και αυτό το έργο στην ώρα του.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλή δύναμη για τη συνέχεια.
2: Γεια σας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Να κάνω μια απαραίτητη διόρθωση, γιατί είπα μια, κάτι που δεν ήταν σωστό πριν. Δεν είναι κρατική η τηλεόραση, είναι η δημόσια τηλεόραση, έτσι.
0: Λοιπόν, εσύ ως και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Μαστιμένοντας, γιατί έπρεπε να τα προλάβουμε όλα και είναι και πολλά.
0: Και είσαι και πολύ αγχωμένος σήμερα.
1: Είμαι αγχωμένος.
0: Τρέχεις από το πρωί. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Νάκο που ήταν στη μουσική ηχοληψία και μας ανέχτηκε για μία ώρα παρέα με εσάς. Στο μικρόφωνο ο Σταύρος Αλχατζίδης, Όλγα Γιοβατζάκη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια ώρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Πάρα πολύ κρυμμένη.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Flash 99,4.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
3: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ανάδοση μου, για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

0: Flash 99,4.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
4: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σε ευραβευμένων εστιατορίων.
3: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
4: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
3: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
2: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
4: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
5: και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
6: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
2: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
2: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής Θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
4: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
3: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
6: και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
7: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
3: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
8: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
3: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
9: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
10: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
11: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
12: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
13: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
14: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
15: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
16: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
17: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
16: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο Intervet & Life Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
9: Με τον Bubby Μπατσάρα.
8: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
6: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
7: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
6: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
10: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
11: 8 με 9 το πρωί
10: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και η Φωνή της Υπαίθρου και σήμερα κοντά σας. Όπως κάθε και Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8, αλλά από τη Δευτέρα πλέον, 21 του μήνα, θα ξεκινάμε στις 6 καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, με την ίδια θεματολογία. Ποια είναι αυτή? Για τους φίλους αγρότες, κτηνοτρόφους, ψαράδες, μελισσοκόμους, ανθοκόμους, τους φίλους κυνηγούς, τους ανθρώπους της αγροζωής, της αγροτικής ζωής, της φωνής πραγματικά του ελληνισμού, μέσα από τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα δρόμενά τους. Σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή, θλιβερή, μνήμης, θύμησης, 104 χρόνια από τον ξεκληρισμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Ελλήνων της Ιωνίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας. 14 του Σεπτέμβρη του 1922 οι τσέτες του Κεμάλ Ατατούρκ, του Μουσταφά Κεμάλ, ξεκλήρισαν τον ελληνισμό της Ιωνίας. Θλίψη, πόνος και μνήμες ζωντανές ακόμα. Αν μπορούμε να συζητάμε με ανθρώπους εκείνης της εποχής, παππούδες, που άκουσανε από τους δικούς τους ανθρώπους, ήταν μέρες θλιβερές. Και ως μουσικό άκουσμα θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε όλη την εκπομπή στο μέγιστο συνθέτη, τους ανθρώπους που τραγουδούν τον πόνο του ελληνισμού, όπως είναι ο Απόστολος Καλδάρας, η Στιγουγή, ο Πυθαγόρας, ο Γιώργος Ονταλάρας, η Χάρης Αλεξίου. Μέσα από τον δίσκο «Μικρά Ασία» θα ακούσουμε μια σειρά από τραγούδια πόνου της περίοδου εκείνης. Δεν είναι τόσο συνηθισμένο, έχοντας στο πλευρό μου πάντοτε τον Δημήτρο Σχιζοδήμο στην τεχνική υποστήριξη, θα παρακαλούσα πολύ, Δημήτρη μου, πριν ξεκινήσουμε με τους ανθρώπους που έχουμε καλεσμένους κοντά μας σήμερα και είναι ένας και ένας όλοι ξεχωριστοί, όπως ο πρόεδρος του Αλλιευτικού Συνεδεσμού Μηχανιώνας, ο Κώστας Ονταουλτζής, ο Γιώργος Ορίγας, ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Επανομής, η Σίλβα Ιαγραφιώτο, η πρόεδρος του Λαογραφικού Χορευτικού Συλλόγου του Τριλόφου Ζουμπάτ, ο Κωστής, ο εξαίρετος ο χοροδιδάσκαλος παραδοσιακών χωρών του Τριλόφου Ζουμπάτ, ο γεωπόνος μας, Γενικός Γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Χαλκιδόνας, ο Παναγιώτης Ογκούτας, και ο αγωνιστής της αγροτιάς, ο Κώστας ο Χατζή Παραδίσης, ένας άνθρωπος πρότυπο, πολλά χρόνια προστάρης μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους, συνεταιρισμούς, αγρότης της καθημερινότητας. Και να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, ένα λεπτό να μην πούμε τίποτα, ως ελάχιστη θύμηση σεβασμού μνήμης του ξεκληρισμού των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της Ιωνίας, γενικότερα όλων των αλυσμών των πατρίδων. Και μετά να ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Η προσφυγιά», όπου ο Γιώργος Ονταλάρας μας ταξιδεύει στις μνήμες και στις θύμησες και στα δάκρυα και τις πίκρες εκείνης της εποχής.

Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την στεναχώρια του τραγουδιού από το δίσκο «Μικρά Ασία», τον Καλδάρα Πυθαγόρα και τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Να πούμε καλησπέρα, γιατί είναι σε κίνηση ο πρόεδρος του αλιευτικού συνεταιρισμού της Μηχανιώνας, ο Κώστας Ουνταουλτζής, από τους μπροστάριδες και αγωνιστές όλου του κλάδου της Μέσης Αλίας, των γνωστών μηχανότρατων, όπου το βρίσκουμε αυτή τη στιγμή σε κίνηση προς το Πόρτο Λάγος, για να τον προλάβουμε πριν φτάσει στο λιμάνι. Αγαπητέ μου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Παναγιά να είναι κοντά σου. Μέρα θλίψης Κώστα μου σήμερα, γιατί και η Νέα Μηχανιώνα είναι ένας προσφυγικότατος και πονεμένος τόπος με αγωνιστές ανθρώπους. Πριν 104 χρόνια ξεκληρήθηκε ο ελληνισμός της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας, τούτες τις μέρες του πόνου και της θλίψης, και πρέπει να τις θυμόμαστε αυτές τις μέρες για να μην τις ξαναζήσουμε. Κωστή μου, είσαι τώρα προς ποιο μέρος, προς ποια θάλασσα, ποιο λιμάνι είναι κοντά σου?
1: Λοιπόν, εδώ δουλεύουμε στα διεθνή, στο Θρακικό, Μαντρεξίδη Φάσου και Σαμοθράκης, και τώρα κατεβαίνω Πορτολάγος για εκπόρτωση, δηλαδή να βγάλω τα ψάρια να τα στείλω στην αγορά και να πάρω και καύσιμο.
0: Η ψαρή...
1: Τώρα είμαι ακριβώς μπροστά στο φανάρι της Μοκοτηγής και γυρίζω μέσα στο... σε λίγο θα μπω στο λιμάνι σε 10 λεπτά.
0: Η ψαριά ήταν τουλάχιστον καλή?
1: Σήμερα δεν ήταν και αξιοπρέπει, ας πούμε, είναι λίγο πεσμένη. Αλλά εντάξει, κάθε μέρα δεν είναι τα ίδια.
0: Κατά κύριο λόγο, Κώστα μου, τα αλιεύματα είναι πια?
1: Έχει διάφορα, εντάξει, εδώ που δουλεύουμε είναι διάφορα τα είδη.
0: Όπως?
1: Ο κόσμος. Γιώργο, ένα δευτερόλεπτο λίγο, γιατί βγαίνει και ένα καράβι, πρέπει να περάσω. Μπορείς να συνεχίσεις εσύ και ρώτησε από τη θέση, απλώς πρέπει να βγω και λίγο το νου μου.
0: Ωραία, έτσι για να μην τρακάρουμε, έχουμε τους Τούρκους απέναντι, να μην τρακάρουμε και μεταξύ μας.
1: Όχι, απλώς μπορεί να φωνάξει, δεν συνοηθούμε.
0: Πολύ ωραία. Τι ψάρια είχε η ψαριά?
1: Εντάξει, έχει εδώ μπακαλιάρος γάμπαρο και δουλεύουμε και βγάζουμε και γάβρο αυτή τη στιγμή.
0: Το μεροκάματο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε του πόνου. Ξεκίνησες πριν πόσες μέρες, πριν πόσες ώρες από τη Νέα Μηχανιώνα?
1: Δεν έχω φύγει από τις 23 Αυγούστου.
0: Από 23 Αυγούστου είσαι στο Πέλαγος?
1: Όχι στο Πέλαγος, έχουμε φύγει από την περιοχή. Είναι εδώ στο, που δουλεύουμε εδώ. Βορειοανατολικό Αιγαίο και...
0: Ναι, θέλω να πω πόσες ώρες είστε μέσα στη θάλασσα. Γιατί εκεί κοιμάστε, εκεί πλένεστε, εκεί τρώτε.
1: Ναι, εδώ μέσα στο σκάφο όλα εδώ γίνονται.
0: Από τις 23 Αυγούστου δηλαδή είστε στο Πέλαγος?
1: Ναι, έτσι.
0: Τι συμβαίνει με τα καύσιμα? Έχουν εκτιναχθεί οι τιμές? Τι γίνεται με εσάς τους επαγγελματίες? Γιατί φαντάζομαι τόσες μέρες εσείς πρέπει να ξοδεύετε τόνους πετρέλαιο.
1: Στο πετρέλαιο, η συνάρτηση του πετρελαίου έγινε κάνει με πολλά πράγματα. Είναι εκτός της Αλίας, επειδή δηλαδή και στην Αλία πάνω χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Δηλαδή το σκάφος Γρηγορική, όπως ξέρεις, η μηχανόδραντα, να το πούμε με τον όρο τον επιστημονικό, λέγεται τράτα βυθού με πόρτες. Δηλαδή πέφτει το εργαλείο όλο στο βυθό και ρηγορκείται με το σκάφος, το οποίο είναι καταναλώνει καύσιμο. Βάλουν και ένα σκάφος τώρα, το δικό μου είναι 600 τόνων βάρος, μόνο σαν σκάφος να κινηθεί θέλει, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Κάθε ποφόρο που ανεβάσει ο καιρός, κάθε ένα μίλι δύναμη του ρεύματος, του θαλάσσιου ρεύματος, ανεβάζει και την κατανάλωση. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, τώρα μετά το βράδυ αργά θα έχουμε και μια τηλεδιάσκεψη με συναδέλφους από την Ελλάδα, από μηχανόδρατες, γιατί δεν το βλέπουν να βγαίνουμε για 1 Οκτωβρίου. Τα πράγματα θα είναι τρομερά. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, το πετρέλαιο αυτό που παίρνω, μου είπαν ότι μέχρι την Παρασκευή άλλα 200 ευρώ το κυβικό επάνω. Είναι τρελό.
0: Μα πώς θα καλυφθείτε? Είναι απίστευτα τα νούμερα αυτά που αναφέρεις.
1: Κοίταξε να σου πω ένα πράγμα να καταλάβεις ότι θα ακουστείς στον κόσμο λίγο τρελό. Εγώ από τις 20 Ιουλίου μέχρι τώρα έχω πάρει 110.000 ευρώ πετρέλαιο.
0: 110.000 πετρέλαιο. Απίστευτο.
1: Μόνο πετρέλαιο.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή με το κεφάλι μέσα δεν είναι καταστροφικό. Το βιτίο έχει πιάσει τώρα 40.000 ευρώ το βιτίο. Δηλαδή θέλει κανονικά φρουρά όταν είναι στον δρόμο να μην το κλέψει.
0: Παναγία μου. Κώστα, με αυτές τις τιμές στα ύψη των καυσίμων, μπορείτε να βγείτε? Είστε επαγγελματίες, νοικοκυρέοι, χρόνια αγωνιστές, θα λέγαμε για πολλά χρόνια και τα καμάρια του έθνους μας, διότι εσείς φιλούσατε και κερκόπορτες, οι οποίες πλέον τώρα έχουν αυτές ανοίξει πέρα για πέρα για τους Τούρκους που είναι δίπλα μας και πλέον φτάνουν να ψαρεύουν, όπως άλλη εκπομπή έχεις πει, πλέον στα νησιά, όχι μόνο το Αιγαίο, έχουμε έρθει σιγά σιγά μέχρι και την Χαλκίδα.
1: Αυτή τη στιγμή στη Θάσο, εμείς τώρα το καλοκαίρι από τις 15 Ιουλίου και μετά δουλεύουμε, σου είπα, στα διεθνή, πάνω από τα 6 μίλια από τα ελληνικά χωρικά ύδατα και ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ο 25ος μεσημβρινός στην προκειμένη περιοχή, στην αυτή την περιοχή που είμαστε, περνάει πολύ πάνω από τα χωρικά ύδατα της Θάσου, δηλαδή βγαίνει και γύρω στα 10 μίλια. Οι γείτονες είναι εντός του 25ου και 3 μίλια από τη Θάσου. Δηλαδή είναι... Σου είχα στείλει ένα χαρτί, πιστεύω να το διάβασες.
0: Το διάβασα και μπορώ να πω ότι τρόμαξα κιόλας.
1: Το έχω στείλει, λένε, μα δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, τι δεν μπορεί να συμβαίνει. Έγραφο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο ίδιος πολύ καλά τη διαβάζει, δεν χρειάζεται να παραλάβω εγώ, αν θες πες εσύ. Γιατί θα γίνουμε και βαρετός.
0: Είναι κάποια στιγμή και γραφική. Δηλαδή ουσιαστικά οι Τούρκοι μπορούν ανενόχλητα να ψαρεύουν σε όλο το Αιγαίο. Ξεκάθαρα. Δηλαδή χωρίς να τους ενοχλεί κανένας. Και ίσα-ίσα η ενόχληση είναι από την πολιτεία προς εσάς, προς τους Έλληνες επαγγελματίες.
1: Μα όσο διάβασες δεν λέει για διεθνή, λέει για χωρικά ύδατα. Δεν συνιστά παράνομη δραστηριότητα. Εφόσον ένα τουρκικό ληφτικό είναι μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, δεν είναι παράνομη δραστηριότητα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Από εκεί πίστερα,
0: εκεί τρομάζεις. Δηλαδή πλέον τους παραχωρείτε, εθνικός χώρος. Είναι τρομερό αυτό άμα το σκεφτούμε. Και γίνονται τώρα, όλα αυτά, Κώστα μου, γίνονται σιωπηλά.
1: Εθνικός θα ήταν, αλλά είναι μαζί στον αέρα. Τι έχουμε παραχωρήσει. Όχι εθνικό χώρο, εθνικό. Καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω τι λες, Κώστα μου. Και αδυστυχώς αυτά περνούνται στα ψηλά από ελάχιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έρχονται στα χέρια σας, δηλαδή μέσω κάποιων οδηγιών, μέσω κάποιων εγγράφων, που εσείς προσπαθείτε να λύσετε το πρόβλημα μεταξύ σας, μη ξέροντας ποιο είναι το μέλλον σας αύριο. Και αυτά όλα μέσα στη θάλασσα. Δεν είστε στη στεριά, εσείς είστε μέσα στη θάλασσα, κοιμάστε, τρώτε, ταξιδεύετε με φουρτούνες και με πολλούς τρόπους προσπαθείτε να σταθείτε όρθιοι. Φτάνοντας προς το λιμάνι πλέον τώρα, θα συνεχίσετε επιστροφή πίσω για Μηχανιώνα ή θα μείνετε ξανά πλέον στα νερά μέσα στο Αιγαίο?
1: Ναι, τις 30 Σεπτεμβρίου μάλλον θα είμαι εδώ, μετά θα δω. Θα ανοίξει 1 Οκτωβρίου, ανοίγουν και τα εθνικά χωρικά έδατα. Τώρα είναι απαγορευμένα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε μετά που θα πάμε.
0: Άρα, τελειώνοντας για να σας απελευθερώσω, το πρόβλημα το μεγάλο μέσα από όλα τα άλλα, που αντιμετωπίζετε γύρω από τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία ουσιαστικά διώχνουν τους Έλληνες από το να ψαρεύουν πλέον στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά και στα διεθνή ουσιαστικά, το βλέπεις το μέλλον δυσίωνο.
1: Δεν σ' άκουσα γιατί μιλούσα στο ώρα.
0: Ναι. Το μέλλον, λέω, με όλα αυτά που συμβαίνουν, το βλέπεις δυσίωνο εσύ. Στενάχωρο, δηλαδή μαύρο.
1: Προχθές είχα πει μια ημερίδα στη σχολή δικαστών με την παρουσία του Υπουργού, του κ. Σκητά. Ήταν ένας που μας είπε αρκετά ενθαρρυντικά, αλλά για πολύ μακρινό διάστημα, όχι για τώρα. Τώρα το άμεσο που είναι το κάψιμο είναι τρομερό. Έτσι είπε για εξυγχρονισμούς, δηλαδή ποιος θα μείνει να κάνει εξυγχρονισμό.
0: Ναι, ποιος θα μείνει. Όλα μελλοντικά, θα. Τώρα πώς λύνεται το πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Η αληθική πολιτική της ΚΑΠ και εκείνο φυσικά είναι υποσυζήτηση αν θα περάσει, αν και ποιος θα μείνει μέχρι τότε μέσα.
0: Ακριβώς 28-34.
1: Ποιο παιδί θα μπει μέσα. Δηλαδή αυτά που βλέπει ένας νέος, τι να πω να κάνω πάνω. Δηλαδή το πω στη γυναίκα μου, εγώ τι ξέρεις, θα βάλω τους γιους μου μέσα να τους πω. Θα σηκωθεί, θα φύγουν, θα με παραδείσουν όλοι μαζί. Θες να μας καταστρέψεις.
0: Έτσι ακριβώς πως το λες. Είναι πολύ γλαφυρά αυτά. Όσο και θα έλεγα έτσι στενάχωρα να ακούγονται για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα, και μόνο αυτό ότι από τον Ιούλιο με τα καύσιμα να έχουν εκτιναχθεί, να έχουν δοθεί αυτά τα απίστευτα νούμερα για να αγοραστεί η καύσιμη ύλη, αλλά και από τον Αύγουστο και μετά μέσα στη θάλασσα μέχρι τέλος του μήνα, τι να απαπείς, τι να απαντήσεις, τι να προβληματιστείς δηλαδή γύρω από την κατάσταση αυτή και αν υπάρχει μέλλον.
1: Η κατάσταση είναι, τώρα δεν είναι και για του αέρα, όπως είχα πει, είχα κάνει για τις προτάσεις στον υπουργό του ΙΠΑΤ, αλλά εντάξει, δεν είναι, είπαμε το τέτοιο, δηλαδή δεν λέγονται στον αέρα για το θέμα των γειτόνων, έτσι.
0: Καταλαβαίνω τι λες, δηλαδή, τα έχουμε μιλήσει και...
1: Και αυτός, μάλλον και ο καθένας που ειδικό, δηλαδή το προσωποποιώ, δηλαδή και ο κάθε υπουργός εκφράζει μια πολιτική της κυβέρνησης, εξωτερική πολιτική ή διεθνή πολιτική, και εμείς είμαστε μέσα στη μέση, είσαι η κάρπαζο εισπράκτορες, ας πούμε, ψαράς, πώς να το πω.
0: Έτσι δηλαδή, ακριβώς, αυτό που
1: λες. Επιγρενόμαστε, βλέπουμε, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, τα ρίχνουμε στο βάρος στην πολιτεία, η πολιτεία σου λέει ναι, είναι άλλα τα παιχνίδια μέσα, αλλά εμείς είναι το μέρος που ζούμε, εργαζόμαστε και από αυτό επιβιώνουμε. Και βλέπεις ένα κράτος που εφαγίστηκε τα τελευταία 30 χρόνια, το λιμένεται, και εμείς

0: έρχεται στο διάβλο.
1: Ήδη μπήκες μέσα, ήδη μπήκες να μην
0: ξεκαθίσεις. Όχι, σε λιμάνια έχει αρκετό διάβλο, γιατί εδώ ξέρεις είναι τα νερά που είναι η Πάλμυρα, είναι οι λίμνες, είναι...
1: Είναι η Βιστονίδα εκεί, η περιβόητη, αλλά και αγιασμένη. Να είναι πολύ, η γαλήνια. Έτσι, έτσι, γι' αυτό λέω περιβόητη, αλλά μέχρι εκεί παραπάνω να μην πω τίποτα άλλο. Έχουμε και τον Άγιο Νικόλα όμως εκεί, οπότε να σας προστατεύει.
0: Ναι, αυτό είναι προς το Πανάρι, και εδώ είναι στον Ήλιο, εδώ είναι, εντάξει, εδώ είναι, πώς θα το πω, ένας όρμος, είναι η Φάλμυρο το νερό βέβαια, αλλά είναι ένα πολύ καλό λιμάνι, δηλαδή απάνεμο είναι... Πολύ ασφαλές.
1: Στην Ελλάδα. Έτσι, τουλάχιστον να απαλύνει, να γαλινεύει τον αγώνα σας. Κώστα μου, πρόεδρέ μου, να πω καλόν αγώνα, η Παναγιά κοντά σας.
0: Να είσαι καλά, κύριε
1: Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Yeah. Δημήτρη μου, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Είπαμε τραγούδια θλίψης σήμερα. Απόστολος Καλδάρας, Πυθαγόρας, Γιώργος Νταλάρας. Δύο παλικάρια. Συγγνώμη, Χάρης Αλεξίου, δύο παλικάρια από τα Ιβαλή, και να συνδεθούμε με τη Σίλβια Γραφιώτη, την πρόεδρο του χορευτικού συλλόγου του Ζουμπάτα, από τον Τρίλοφο.

0: Αγαπητή μου Σίλβια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνετε?
0: Να πω δόξα τω Θεώ, αν και σήμερα σαν θύμηση, σαν μνήμη, είναι στενάχωρη ημέρα, 104 χρόνια από τον ξεριζωμό του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και ιδιαίτερα της Ιωνίας μας. Σαν σήμερα ξεκλειζόταν όλη η περιοχή της Σμύρνης από τους Τσέτες, φωνιάδες δολοφόνους του Κεμάλ Ατατούρκ Μουσταφά. Και εσείς υπηρετείτε όμως μέσα από τις παραδόσεις της μνήμης, τις θύμησες, τις στεναχώριες, τα πίκρα, τα δάκρυα εκείνων των θλιβερών ημερών, να μην τις ξεχάσει ο Έλληνας όποιας ηλικίας κι αν είναι.
1: Έχουμε και άτομα κι εμείς από την οικογένεια που έφυγαν κι αυτοί εκείνη τη χρονιά. Έφυγαν κιόλας, ήταν ο πεθερός μου.
0: Και φαντάζομαι τις θύμησες και τα ακούσματα που είχες από τότε και έχεις ακόμα και σήμερα.
1: Ναι, ναι. Ναι, έχω και ακόμα και θα συνεχίζω να έχω τα ακούσματα όλα αυτά.
0: Καλή μου Σίλβια.

0: Θα κλείσουμε, Γιώργο, την παράδοση. Θα φύγουμε, πώς να σας πω. Πρέπει να την κρατήσουμε την παράδοση με το χορό, με την ιστορία μας, με τη θρησκεία μας, με όλα.
1: Χωρίς αυτά ελληνισμός δεν υπάρχει και ένας λόγος παραπάνω εσύ και ως πρόσωπο, ως άτομο. Θα κάνουμε, καλή μου Σίλβια, ένα ελάχιστο διάλειμμα για τις απαραίτητες διαφημίσεις και πληροφορίες και να πούμε και ένας λόγος παραπάνω εσύ, η οποία ουσιαστικά μεγάλωσε στην Αυστραλία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Όπου εκεί δηλαδή ήταν δύο φορές μεγάλος ο πόνος, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, του διωγμού. Γιατί με έναν άλλον τρόπο είναι ένας ειρηνικός διωγμός το να φεύγεις με τη θέλησή σου, αλλά δεν και με τη θέλησή σου να φύγεις και να πας να μείνεις κατά κάποιον τρόπο σε ένα τόπο τόσο μακρινό, όσο και ωραίος αν τυχόν είναι η Αυστραλία.
0: Και πολύ και ο ελληνισμός εκεί πέρα, έως που κρατάει ακόμα και τώρα, η παράδοση, τα πάντα και τη γλώσσα μας.
1: Και είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε και τη γλώσσα, τα ελληνικά μας. Υπάρχουν και τα ελληνικά σχολεία ακόμα.
1: Ξέρεις, καλή μου Σίλβια, το 1821, εκείνοι οι παπάδες εκείνης της περίοδου με τα λίγα κολυβογράμματα που ξέρανε, ναι, κρατήσαν όρθια την ελληνική γλώσσα, την πίστη και την, ναι, αγάπη, παύλα θυσία για την πατρίδα, με εκείνα τα λίγα κολυβογράμματα. Και εσύ, ναι, το τονίζεις τώρα ως μια Ελληνίδα που έζησε στην ξενιτιά, έζησε με κάποιον άλλον τρόπο την προσφυγιά.
0: Την προσφυγιά και την οικογένεια, την ελληνική κιόλα, την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, να το πω έτσι.
1: Έτσι, έτσι, αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Καλή μου Σίλβια, να κάνουμε σε παρακαλώ ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε λίγο για να μας πεις τι πλέον ο ιστορικός Ζουμπάτ, ο σύλλογος, ο χορευτικός της παράδοσης του ελληνισμού ετοιμάζει και ποιες οι σκέψεις για το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Plus 99,4.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Αγαπητή μου Σίλβια, είμαστε στον αέρα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, ναι, και να μας πεις πλέον ως σύλλογος τι ετοιμάζεται για το επόμενο διάστημα και ως σκέψεις ακόμα.
0: Ο χορευτικός όμιλος Τρίλοφου Ζουμπάτ, το Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, να το τονίσω αυτό, γιατί υπάρχει και Τρίλοφο στην Ιμαθία. Να μην μπερδευτούμε. Ξεκινήσαμε μαθήμα γνωριμίας και εγγραφές τώρα προχθές την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Κάναμε ένα πολύ ωραίο μάθημα γνωριμίας με τα παιδάκια, γιατί θα έχουμε και παιδικό τμήμα φέτος.
1: Κάτι το οποίο δεν είχατε.
0: Όχι, είχαμε πριν πολλά χρόνια ένα παιδικό τμήμα και μετά, επειδή δεν υπήρχαν παιδάκια, το σταματήσαμε. Αλλά φέτος θα έχουμε παιδάκια.
1: Πώς γεννήθηκε αυτή, θα έλεγα, η ιδέα. Τι ήταν αυτό που σας ξεσήκωσε? Και εσείς βέβαια να ξεσηκώσετε γονείς και παιδάκια.
0: Ναι, ήταν το δασκάλο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντίνο.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο τον Κώστα, θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Αυτό θα σας πει τη σκέψη του. Ήρθανε 5 παιδάκια προχθές, ήρθανε, αγοράκια ήτανε. Τα αγοράκια δεν έρχονται εύκολα.
1: Θα θέλουν να παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Ναι, θέλουν ποδόσφαιρο, θέλουν άλλο αθλητισμό. Είδα εκεί πέρα ότι ευχαριστήθηκαν και τα αγοράκια και ένα κοριτσάκι. Επίσης, η σκέψη είναι να έχουμε και ένα λαϊκό τμήμα.
1: Δηλαδή?
0: Λαϊκούς χορούς.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να έχουμε χασάπικους, ζεμπέκικους.
1: Ελληνικούς χορούς.
0: Ελληνικούς χορούς.
1: Λεβέντικους χορούς, ελληνικούς.
0: Ελληνικούς, αλλά λαϊκό.
1: Έτσι ακριβώς, λαϊκούς, όχι παραδοσιακά, λαϊκούς.
0: Και μετά θα είναι οι ενήλικες που θα έχουμε τα τμήματα τα παραδοσιακά. Που συνεχίσαμε όλο το καλοκαίρι, Σαββατοκύριακα, με θερινά τμήματα κάναμε. Δεν σταματήσαμε εμείς, εμείς συνεχίσαμε.
1: Δεν σταματήσατε καθόλου το καλοκαίρι?
0: Όχι, λίγο μόνο την τέλος Αυγούστου και Σεπτέμβριο. Αλλά συνεχίσαμε Σαββατοκύριακα, που ήμασταν 5-10 άτομα, συνεχίσαμε.
1: Φαντάζομαι, αγαπητή μου Σίλβια, καλή μου Σίλβια, πόσο χαρά σας δίνει αυτή δηλαδή η συνύπαρξη, αυτή η παρέα, αυτή η ομάδα, αυτή η κοινότητα, αυτή η αλληλεγγύη.
0: Αυτό είμαστε. Ξεκινήσαμε από μια παρέα να γίνει γεννητό σύλλογος. Από μια παρέα. Και επεκταθήκαμε και γίναμε πάρα πολλοί χορευτές. Και βλέπω ότι όλοι αγαπάνε αυτό που κάνουμε. Την παράδοση, το χορό.
1: Ναι, τους δημιουργεί, σας δημιουργεί, άντρες και γυναίκες, άλλα συναισθήματα.
0: Άλλα συναισθήματα. Δεν είναι να πας να καθίσεις και να κοιτάξεις μόνο. Άλλο είναι να μπεις μέσα, να χορέψεις.
1: Να τραγουδήσεις, να αλλάξεις, να φορέσεις τις φορεσιές, τις ιστορικές, τις τιμημένες. Να σφίξει ο ένας το χέρι του άλλου. Μια ζεστή αγκαλιά, όλοι μαζί τραγουδώντας, χορεύοντας. Είναι απίστευτα συναισθήματα.
0: Ήσασταν και στην εκδήλωσή μας που κάναμε 7 Ιουλίου.
1: Βεβαίως, και ήταν μια λαμπρή και ήμουν πολύ περήφανος που είχα την πρόσκλησή σας και είδα με τα μάτια μου τι κάνετε.
0: Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, η πρώτη μεγάλη τέτοια εκδήλωση που είχαμε κάνει με τον δάσκαλό μας, γιατί κάναμε και άλλες πριν, αλλά αυτή η εκδήλωση έγινε στην πλατεία του Τριλόφου, ήταν μια μεγάλη εκδήλωση που πιστεύω ο κόσμος το ευχαριστήθηκε, γιατί είδε χορούς διαφορετικούς, όταν λέω διαφορετικούς. Είδε χορούς από το Πογόνι, από τη Μυτιλίνη.
1: Από διάφορες εθνοτοπικές ομάδες, παύλα, περιοχές. Αυτό είναι. Γιατί είπα, Σίλβια μου, μια ράτσα είμαστε όλοι. Έλληνες. Έλληνες. Αλλά υπάρχουν οι εθνοτοπικές ομάδες, έτσι τις ονομάζουν. Οπότε, δηλαδή, όλο αυτό εσείς το κάνατε μια μίξη. Εγώ με τα μάτια μου τα είδα όλα αυτά και χαιρόμουν και σας καμάρωνα. Άντρες, γυναίκες, εκεί τον κόσμο που έμπαινε και χόρευε τους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Άλλες σκέψεις, Σίλβια μου.
0: Θα σας πω, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τώρα Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε και εργαζόμενους. Θα γίνεται Σάββατο Κυριακή, θα ξεκινάνε από τις 6 και θα τελειώνουν γύρω στις 9:30-10 η ώρα. Γιατί θα έχουμε το παιδικό, το λαϊκό και ενήλικες.
1: Άρα οι εγγραφές ξεκινήσανε.
0: Ξεκινήσανε προχθές, 13 Σεπτεμβρίου έκαναμε τις εγγραφές.
1: Τέλεια. Αλλά
0: έλειπαν και θα συνεχίσουμε και εγγραφές. Όποιος θέλει να έρθει μπορεί να έρθει.
1: Τι να τους φωνάξουμε, με έναν τρόπο έτσι με σεβασμό και ευγένεια εντός αγωγικών να ουρλιάξουμε. Βγαίστε από τα σπίτια σας, βγαίστε από τα σπίτια σας πάντα να χορέψετε, να μάθετε παραδοσιακούς χορούς. Νέα παιδιά, μεγαλύτερης ηλικίας, να μην μας πιάσει κατάθλιψη, να μην μας πλήξει η μοναξιά.
0: Ναι, θέλουμε και νέους περισσότερο να έρθουν, να μας γνωρίσουν, να χαρούν μαζί μας, να δουν το έργο που κάνουμε, τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά πρέπει να συνεχίσουν αυτό που κάνουμε εμείς. Και κάποια στιγμή θα σταματήσουμε κι εμείς να χορεύουμε.
1: Σίλβια, αυτό που παρατηρώ στους πολιτιστικούς συλλόγους και που κάνουμε, θα έλεγα, αυτή την παρουσίαση που είναι τιμή για μας, γιατί δεν είστε απλά κάποιοι χορευτές, κάποιες χορεύτριες. Είστε οι πρεσβευτές. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι, εθελοντές, πραγματικά άνθρωποι λεβέντες και λεβέντισες, της ελληνικής παράδοσης, της διαιώνισης του ελληνισμού. Εάν πάψουν τα παραδοσιακά τραγούδια, πάψουν οι παραδοσιακοί χοροί, πάβει να υπάρχει σαν ταυτότητα ο ελληνισμός. Οι νεοταξίτικες, δηλαδή συμπεριφορές, εικόνες, χοροί, μουσικά ακούσματα, θα μας διαλύσουν. Αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι κατά νου.
0: Γι' αυτό θα σας πω, Γιώργο, ότι το εξωτερικό κρατάνε ακόμα αυτό που σημαίνει παράδοση. Όποια περιοχή και αν είστε από την Ελλάδα, στο εξωτερικό, μιλάω τώρα για Αυστραλία, την έχουν κρατήσει την παράδοση, τους χορούς που κάνουν εκδηλώσεις, τα πάντα, για να δει η νέα γενιά αυτό που η πατρίδα.
1: Ποια είναι η ταυτότητα, ποια είναι η ρίζα, από πού είμαστε.
0: Ναι.
1: Ποιοι είμαστε.
0: Είμαστε.
1: Καλή μου Σίλβια, φτάνοντας προς το τέλος, γιατί μας περιμένει ο καλός, ο χοροδιδάσκαλός σας, ο εξαίρετος θα έλεγα και μοναδικός Κώστας Κουρουτσαλάκης.
0: Είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλός, μας έχει ανεβάσει, εκτός αυτό ότι τον χαιρόμαστε που τον έχουμε και δάσκαλο, χαιρόμαστε και εμείς που τον έχουμε δάσκαλο.
1: Γιατί σας εμπνέει, σας αγκαλιάζει, μια υπομονή σας διδάσκει.
0: Όχι επειδή είναι δάσκαλος μας, αλλά είναι και άνθρωπος.
1: Άνθρωπος. Είναι γνωστός. Ναι. Ο Κώστας είναι γνωστός.
0: Ναι. Πρέπει να είναι άνθρωπος.
1: Καλή πρέπει μου Σίλβια. Τι άλλο έχεις να προσθέσεις ως προς ιδέα, φτάνοντας στο τέλος και κλείνοντας τη σημερινή μας κουβεντούλα.
0: Αυτή τη στιγμή, το Σάββατο, θα συμμετέχουμε σαν εθελοντές στο 6ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου Θερμαϊκού.
1: Δεν πάτε να τρέξετε.
0: Όχι, δεν θα τρέξουμε.
1: Θα περπατήσετε.
0: Εθελοντές, δεν θα ούτε θα περπατήσουμε ούτε θα τρέξουμε.
1: Αλλά θα καλύψετε, θα είστε εσείς η τεχνική υποστήριξη. Είστε υπέροχοι.
0: Ναι,
1: είστε υπέροχοι και υπέροχες.
0: Ναι, θα έχουμε ένα χριστουγεννιάτικο χορό που είναι ακόμα στη συζήτηση. Κάποιες εκδρομές που θέλουμε να κάνουμε. Μπορεί να είμαστε και το Αγίου Δημητρίου στο Πλαγιάρι που χορεύουμε κάθε χρόνο μας καλά.
1: Και έχουμε έναν ιερέα πρότυπο εκεί. Πολύ ο Παπαλάμπρος είναι ιερέας παλιάς εποχής.
0: Ναι.
1: Είναι ηρωικός ο Παπαλάμπρος.
0: Είναι πραγματικά. Αν το γνωρίσετε θα το καταλάβετε αυτά που λένε.
1: Γιατί και αυτός υπηρετεί μέσα από την Ορθοδοξία και την παράδοση. Και μέσα από έτσι που έχει κάνει εκεί μια ομάδα που να χορεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό να έχουμε και τέτοιες ενορίες μας.
1: Ακριβώς, πρέπει να έρθουμε ένας κοντά στον άλλον. Αυτό. Μέσα από την παράδοση, μέσα από την οικογένεια.
0: Μέσα από την παράδοση, μέσα... να μην την αφήσουμε, πρέπει να τη συνεχίσουμε την παράδοση όσο μπορούμε.
1: Και αυτό η το παράδοση... λες εσύ, το λες Σίλβια, γιατί έζησες πολλά χρόνια στην Ξενιτιά, στην προσφυγιά και εκεί είδες ότι σε μια άχρωμη κοινωνία αυτό που σας κράτησε ζωντανές, ζωντανούς ήτανε η ελληνική παράδοση, οι ελληνικές αξίες.
0: Η οικογένεια, η γλώσσα, η θρησκεία. Δεν το λέω. Το λέω γιατί εγώ το έχω ζήσει αυτό. Μπορεί να το έζησα 20 χρόνια. Αλλά υπήρχε αυτό το αυτό.
1: Σε ποια πόλη, Σίλβια?
0: Στη Μελβούρνη.
1: Κι όμως, εκεί που είναι στεριωμένος ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων κατοίκων, εν τούτης αυτοί στέκονται όρθιοι, κρατιούνται ζωντανοί μέσα από την ελληνική παράδοση, μέσα από τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό.
0: Μάλιστα.
1: Καλή μου Σίλβια, να σε πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και περιμένω πάλι την επόμενη πρόσκληση να έρθω να σας δω.
0: Εγώ ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία για να μιλήσουμε για το σύλλογο μας.
1: Είναι καθήκον, Σίλβια μου, είναι καθήκον. Να είστε καλά. Χαιρετίσματα σε όλα τα κορίτσια, σε όλους τους φίλους εκεί στο όμορφο Τρίλοφο.
0: Ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Το λόγο τον έχει τώρα ο δάσκαλός σας. Ο δάσκαλός σας, ο Κώστος, ο Κουρουτσαλάκης. Δημήτρη μου, να ξεκινήσουμε πάλι από τον δίσκο του Απόστολου Καδάρα και με τον Γιώργο Νταλάρα, «Το σπίτι μου, το πατρικό». Και να συνδεθούμε τον Κώστα Κουρουτσαλάκη.

0: Αγαπητέ μου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δίμπαλα.
0: Φίλε μου Κώστα, θα μιλήσουμε στο, με, θα έλεγα την καρδιά, σε πρώτο ενικό, στον ενικό, τον πρώτο της ευγενίας.
1: Βεβαίως.
0: Για μας είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε καρδιακά, γιατί αυτό το οποίο κάνετε εσείς είναι καρδιακό. Εσύ ως χοροδιδάσκαλος, ως δάσκαλος, μίλησε προηγουμένως η πρόεδρος που σε αγαπάνε πολύ εκεί στον Τρίλοφο, το Ζουμπάτ, δεν είναι μόνο καλός δάσκαλος, είναι καλός άνθρωπος. Είναι τα χαρακτηριστικά αυτά ενός χοροδιδάσκαλου παραδοσιακών χωρών, όπου μπορούν να προσελκύσουν, όχι για να μάθουν να χορεύουν οι χορεύτριες ή οι χορευτές μικρής ή μεγάλης ηλικίας, άντρες, γυναίκες ή παιδιά, αλλά εκείνη τη στιγμή να αισθάνονται ότι κάνουν κάτι πολύ πολύ, θα έλεγα, ανεπτυγμένο πνευματικά και σωματικά.
1: Ο χοροδιδάσκαλος σε ένα παραδοσιακό σωματείο, ο ρόλος του βασικά, ο ρόλος του χοροδιδάσκαλου είναι πολυσύνθετος. Είναι παιδαγωγικός, είναι διδακτικός, είναι ερευνητικός, είναι οργανωτικός ρόλος, ψυχολογικός κυρίως και κοινωνικός. Βοηθάει στους μαθητές, στους χορευτές, να το πούμε πιο σωστά, να είναι μια γέφυρα, μια σύνδεση με το παρελθόν και το παρόν, μεταδίδοντας στους νεότερους την αγάπη και το σεβασμό για την παράδοση. Έτσι. Είναι η εμψύχωση των χορευτών και ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των χορευτών, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος που έχει θέμα με την αυτοπεποίθηση. Είναι η λαογραφική τεκμηρίωση που λέμε εμείς. Δεν μαθαίνεις απλά χορούς, αλλά ερευνάς το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο γύρω από αυτούς. Πότε χορευόταν ένας χορός, από ποιους, σε ποιο έθιμο επάνω χορευόταν ο χορός. Είναι η καλλιέργεια της ομάδας, ο οποίος είναι σημαντικός ρόλος του δασκάλου αυτός, που χρησιμοποιεί το κύκλο του χορού για να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης στον κόσμο του, πειθαρχία στα παιδιά, έτσι, και συνεργασία μεταξύ τους. Ο κύκλος, αν δεν συνεργάζεται, δεν μπορούν να χορέψουν.
0: Όλα τούτα πρέπει να τα έχει και ως, θα έλεγα, βιωτή, βίωμα, θα έλεγα κανόνα ζωής ένας χοροδιδάσκαλος. Γιατί είπαμε, δεν είναι απλά φοράμε τις φορεσιές, να το τονίζουμε συνέχεια. Ποτέ απογορεύεται η λέξη στολή. Απογορεύεται η λέξη στολή. Απογορεύεται.
1: Είναι
0: φορεσιά. Και λες ότι ο κάθε χορός, ο οποίος εκείνη τη στιγμή θέλει αρμονία σώματος, ψυχής, καρδιάς, κοινή συμμετοχής, ενός κοινού αγκαλιάσματος, όλοι μαζί οι χορευτές πρέπει να εκπέμπουν λεβεντιά. Αυτό το χαμόγελο, αυτή η αυτοπεποίθηση, για να μην παρεξηγηθεί, είναι ότι εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή λεβέντισες και λεβέντες. Σας μεταφέρουμε το συναίσθημα που έχουμε μέσα μας, θυμίζοντας στον ίδιο μας το εαυτό πρώτα τι σημαίνει παράδοση, και το μεταδίδουνε. Άρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κάθε πολιτιστικός σύλλογος όπου θέλει να κάνει ένα τμήμα χορού, ανεξαρτήτως ηλικίας, και φυσικά στα μικρά παιδιά είναι ακόμα πιο δύσκολα, ότι ο χοροδιδάσκαλος πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά όπου να δένει. Είναι ο προπονητής που λέμε δεν κερδίζει η ομάδα μας, φταίει ο προπονητής. Θα μπορούσαμε να πούμε δεν εκφραζόμαστε σωστά, Κώστα μου, γιατί και δεν μας εμπνέει ο χοροδιδάσκαλος.
1: Προφανώς υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, αλλά θεωρώ ότι ο χοροδιδάσκαλος, όπως είπα στην αρχή, έχει και τον παιδαγωγικό του ρόλο, το οποίο είναι η μετάδοση της τεχνικής του χορού. Δεν είναι απλά να μάθουμε τα βήματα και το ρυθμό και την κινησιολογία, να δείξουμε το ύφος, να δείξουμε το χρώμα της κάθε περιοχής και να συντονίζουμε τα τμήματα στα παιδιά, εφήβους και ενήλικες, σύμφωνα με τα επίπεδα εμπειρίας πάντα, και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρχει αρμονία μεταξύ τους. Αυτό πρέπει να το έχει ο δάσκαλος φυσικά, για να μπορέσει να το περάσει και στους μαθητές, αν μπορώ να τους αποκαλέσω έτσι.
0: Είσαι πολύ πύρος. Βλέπεις εσύ ότι υπάρχει μία στροφή νέων παιδιών στην παράδοση ήθη, έθιμα, πολιτισμός, εγώ θα έλεγα ελληνοορθόδοξος πολιτισμός, διότι τα ρεύματα τα νεοταξίτικα αυτής της λεγόμενης καταστροφικής παγκοσμιοποίησης είναι, θα έλεγα, τρομερά, επηρεάζουν τα νέα παιδιά. Εσύ όμως ως χοροδιδάσκαλος που είσαι ερωτευμένος με τη ελληνική παραδοσιακή μουσική, χορό, πολιτισμό, βλέπεις ότι τα νέα παιδιά έχουν ανάγκη να μάθουν τους παραδοσιακούς χορούς?
1: Μετά από πολλά χρόνια ξεκινήσαμε φέτος να κάνουμε ένα παραδοσιακό τμήμα παιδικό. Σαν πρώτη επαφή είχαμε 6 παιδάκια την Κυριακή που κάναμε γραφές. Θεωρώ και πιστεύω και από ό,τι δείχνει θα έρθουν τουλάχιστον κανιά δεκαριά ακόμα. Με λίγο πίεση, αν μπορούμε να το πούμε πίεση, φέρνουν οι γονείς τα παιδιά, οι γονείς προς τα παιδιά πίεση, έτσι, στον παραδοσιακό χώρο, και από ό,τι βλέπω όποιο παιδί έρχεται από μικρό μετά δεν τα παρατάει εύκολα. Οπότε δεν χάνεται, υπάρχει αγάπη από τα παιδιά στον παραδοσιακό χώρο, αρκεί να τα δώσουν, να δείξουμε εμείς αυτή την αγάπη. Όταν δεν ακούνε οι ίδιοι γονείς παραδοσιακά, δεν μπορεί να ακούσει το παιδί.
0: Είναι τι, τι του μαθαίνεις, τι του μεταλαμπαδεύεις, ποια είναι πλέον ακριβώς η συνήθεια, γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάρια.
1: Έτσι ακριβώς. Το παιδί για να έρθει σε ένα παραδοσιακό τμήμα να μάθει, πρέπει να έχει κάποια ακούσματα. Από τη γιαγιά, από τον παππού, από τους γονείς, πρέπει να έχει κάποια ακούσματα. Εμένα όλη η παρέα μου, τα παιδιά τους έρχονται στο παραδοσιακό χορό. Τα είχα από μικρά μαθητές, μεγαλώς δηλαδή, είχα μαθήτρια 6 χρονών και τώρα είναι τρίτη ηλικίου και ακόμα χορεύει μαζί μας. Παραμένουν τα παιδιά, τουλάχιστον όλα αυτά που είχα εγώ έχουν παραμείνει.
0: Ως συνέστημα, είσαι χρόνια χοροδιδάσκαλος, βλέποντας τις κινήσεις του σώματος, της ψυχής, της καρδιάς, των ματιών, εκείνη τη στιγμή πώς το εισπράτεις εσύ, τι νιώθεις, δηλαδή εκείνη τη στιγμή αφήνεται ο άνθρωπος πέρα, άνδρας, γυναίκα, παιδί, ίσως και πιο μεγάλη ηλικία, γιατί φεύγει σιγά σιγά και το τρένο της ζωής. Θα το πω έτσι λίγο, αν μπορώ να χαρακτηριστώ ποιητικά εκφραζόμενος, ότι το γύρας μας γυράσκει περισσότερο όταν αρνηθούμε τη ζωή. Ένας χορευτής, μια χορεύτρια μιας ηλικίας, άνω θα έλεγα των 60, παίρνει ζωή μέσα από αυτή τη συμμετοχή, μέσα από το χορό σε ένα πολιτιστικό σύλλογο.
1: Παίρνει ζωή και έχω και ζωντανά παραδείγματα στον σύλλογο τον οποίο είμαι φέτος, στο ΖΟΠΑΤ, και φέτος μάλλον να το πούμε σωστά. Έχω αρκετούς χορευτές που είναι μεγάλη ηλικία και έχω δει μεγάλη διαφορά στην συμπεριφορά τους. Είναι πάντα με χαμόγελο, με το καλαμπούρι τους. Θέλουν, δηλαδή περιμένουν πότε αυτό το Σαββατοκύριακο να ξανακάνουν μάθημα. Και αυτά είναι λεγόμενα από τα παιδιά τους, κυρίως με 2-3 γυναίκες που έχω μιλήσει, που έχει τη μητέρα τους στο χορευτικό. Μου λέει, την έχει δώσει ζωή, λέει τη μάνα μου. Περιμένει μα και πώς, πότε θα έρθει το Σαββατοκύριακο, λέει, να έρθει στο μάθημα. Αυτό εμένα με ευχαριστεί πολύ. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν πληρώνεται με τίποτα. Το να ακούς έναν άνθρωπο ότι τον ευχαριστείς και ότι περιμένει μα και πώς θα ξανακάνει μάθημα μαζί σου, είναι ό,τι πιο όμορφο μπορείς να ακούσεις.
0: Μέσα από αυτό εισπράττεις και την ανάγκη του ανθρώπου για, θα έλεγα, αλληλεγγύη, για συνύπαρξη, για συντροφιά, για κοινή προσπάθεια για τη ζωή. Πάμε να ζήσουμε καλά, πάμε να χαρούμε παρέα, πάμε να μάθουμε λίγο τα του ελληνισμού, που με πολλούς τρόπους αυτή την περίοδο, θα έλεγα, διάφοροι προσπαθούν να ξεχαστούν τα του ελληνισμού, τα του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού.
1: Και δίπλα νομίζω ότι με αυτή τη λογική ξεκινάει ο καθένας να έρθει για τη συντροφικότητα μέσα εκεί πέρα, για την παρέα, για να μάθει 5 πράγματα παραπάνω, να δει πώς είναι η ομαδικότητα, γιατί ενδεχομένως δεν τα είχε ή τα είχε και του λείπουν αυτή τη στιγμή. Ξεκινάνε, νομίζω, για κάτι τέτοιο οι άνθρωποι που είναι σε μεγάλη ηλικία, έτσι. Ξεκινάνε, νομίζω, για κάτι τέτοιο.
0: Μα εγώ όταν βλέπω, και νομίζω έχετε κι εσείς, έναν ηλικιωμένο, 80 χρονών, 85 χρονών, να βγαίνει να χορέψει, εκείνη τη στιγμή, Κώστα μου, η σκέψη μου γυρίζει πίσω και λέω, πω αυτός ο άνθρωπος τώρα, φαντάσου τι λεβέντης αν είναι η κυρία, γιατί είναι και κυρίες μεγάλης ηλικίας που είναι κοντά σας και σε άλλους συλλόγους. Και λες, αυτός στα 20, 25, 30, τι έκανε, πετούσε. Και τώρα δεν αρνιέται τη ζωή. Και έρχεται εδώ και είναι και διδακτικός και μεταλαμπαδευτικός και για τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά, όπως είπες, πρέπει να τα μιλήσουν οι γονείς.
1: Έτσι, έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα σε πολλούς συλλόγους στη δικιά μας περιφέρεια. Γιατί είμαστε πάρα πολλοί σύλλογοι, δεν είμαστε 10-15 σύλλογοι. Είμαστε μια πληθώρα αριθμού. Οπότε θεωρώ ότι επειδή υπάρχει πολύ τέτοιος κόσμος, εμένα με ευχαριστεί. Με ευχαριστεί όταν ο άλλος είναι μεγάλος και έρχεται στον χορό για να περάσει καλά και τον βλέπουν οι κοινέοι και λένε, κοίτα τον κύριο αυτό, είναι την κυρία που σε αυτή την ηλικία χορεύει, μπράβο, του χρόνου θα πάω κι εγώ γιατί μπορώ κι εγώ. Εμένα όλο αυτό με ευχαριστεί. Με ευχαριστεί που κρατάω τον κύριο ή την κυρία που είναι σε αυτή την ηλικία, που είναι 65, 70, 75 χρονών και έρχεται στα μαθήματα χορού και πάει στα μαθήματα χορού, σε οποιοδήποτε σύλλογο είναι. Και με ευχαριστεί ακόμα παραπάνω που γίνεται δάσκαλος και σε εισαγωγικά μέσα ζηλεύουν αυτόν τον άνθρωπο σε αυτή την ηλικία τα πιο νεαρά άτομα και το πιο νεαρός κόσμος.
0: Μα είναι μεταλαμπαδευτικό. Παίρνουν θάρρος, Κώστα μου. Και έτσι λίγο να δώσω και χαρά και σε σένα, γιατί είσαι μέσα στα δρόμενα της παράδοσης, αλλά και τις φίλους που μας ακούνε, κυρίως τους ανθρώπους της Υπαίθρου. Θα σε πω ότι μόνο στη Β' Θεσσαλονίκη υπάρχουν περίπου από 600 παραδοσιακοί πολιτιστικοί λαογραφικοί σύλλογοι. Όχι ποδοσφαιρικοί, δεν τους μετράμε.
1: Δεν μιλάμε για αθλητικούς, όχι για πολιτιστικούς. Ναι,
0: μιλάμε για πολιτιστικούς. Άρα να κλείσουμε με αυτό, φτάνοντας σε 7 να κάνουμε τις απαραίτητες, το απαραίτητο διάλειμμα για τις απαραίτητες διαφημίσεις και πληροφορίες. Κάλεσμα, κάνε. Κωστή μου, κάνε κάλεσμα. Σε φωνάζω τώρα σαν φίλος καλός, εγώ και εσύ, να ενώσουμε τις φωνές μας, να ενώσουμε τις καρδιές μας και κάνε κάλεσμα να γεμίσει από παιδάκια το Ζουμπάτ και όχι μόνο, ο κάθε πολιτιστικός σύλλογος. Να έρθουν τα παιδάκια να μάθουν να χορεύουν ελληνικούς χορούς.
1: Αυτό έχω σκοπό φέτος ούτως ή άλλως, να πάω να μιλήσω στα δημοτικά και στα γυμνάσια της περιοχής, να μπορέσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται περισσότερη νεολαία. Παιδιά έφηβους, πρέπει αυτούς να τους καλέσουμε. Να τους καλέσουμε να έρθουν κοντά στην παράδοση.
0: Άρα, οι εγγραφές ξεκίνησαν. Ο Τρίλοφος είναι δίπλα στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά εκεί του Δήμου, τα παιδιά της γύρω περιοχής, μικροί, μεγάλοι και κυρίως οι γονείς, να τα ξεκολλήσουν από τα κινητά τηλέφωνα και να τα στείλουν εκεί να μάθουν να χορεύουν από μικρά παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς.
1: Έτσι.
0: Και όπως είπες, Κωστή, ο χορός, ο παραδοσιακός, εκφράζει άλλα συναισθήματα, διαμορφώνει άλλο χαρακτήρα με χοροδιδάσκαλος όπως εσύ και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι είστε ένας και ένας όλοι, διότι έχετε μέσα σας την ψυχή την ελληνική.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο και έβγε, είπαμε, οι εγγραφές ξεκίνησαν στο Ζουμπάτ.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στο Ζουμπάτ, μάθημα κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 6 και μετά στο δεύτερο δημοτικό σχολείο του Τριλόφου, είμαστε παρόν.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Να είστε καλά, Κώστα μου. Σταθμό σας. Εγώ
0: ευχαριστώ, φίλε μου. Δημήτρη, ακούγοντας και τον Κώστα το Κουροτσαλάκι, το χοροδιδάσκαλο των παραδοσιακών χωρών από το Ζουμπά του Τριλόφου, να πάμε στο διάλειμμα των 7 και μετέπειτα να πάμε λίγο σε θέματα λίγο του πρωτογενή τομέα, να συνδεθούμε με τον γεωπόνο μας και τον Γενικό Γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Χαλκιδόνας, τον Παναγιώτη τον Γκούτα, ακούγοντας όμως ένα τραγούδι, πάλι είπαμε αφιέρωμα μέσα από Καλδάρα, Πυθαγόρα και Γιώργο Ταλάρα, στις ημέρες θλίψης και αφανισμού του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, 104 χρόνια δακρύων πίκρας και θανάτου. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Αγαπητέ μου Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
0: Σήμερα περιμένω να πεις καλά νέα. Γιατί τα της αγροτιάς είναι, πώς να το πω, όλα ανηφορικά και όσες φορές έχουμε βγει στον αέρα ήταν στενάχωρα. Αλλά αν είναι στενάχωρα, πέστε με έναν τρόπο έτσι λίγο μελίχιο για να μπορέσουν να αναπαυθούν λίγο οι συνοδοιπόροι εκεί στα χωράφια.
1: Θα πούμε και τα καλά και τα κακά.
0: Να αρχίσουμε πρώτα από τα κακά και να μας μείνει η γλύκα των καλών στο τέλος.
1: Τα κακά,
0: τα στενάχωρα, τα δύσκολα. Μην πούμε κακά, να πούμε τα δύσκολα.
1: Είναι ότι δεν ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων στον παραγωγό.
0: Όπως.
1: Όπως το στάρι. Έχει καθυλωθεί.
0: Θα μας τα πει και μετά ο Κώστας για τα στάρια και τα δηματριακά. Θα μας τα πει ο Κώστας Χατζηπαραδίσης.
1: Έχει καθυλωθεί η τιμή του στα 19-20 λεπτά. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να ετοιμάσουμε την καινούργια χρονιά. Το πετρέλαιο ανεβαίνει συνέχεια. Και είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσουμε καινούργια.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή το αγροτικό πετρέλαιο που λέμε όταν πάμε στο πρατήριο, τι γίνεται,
1: αυτή τη στιγμή στο πρατήριο,
0: τι πληρώνουμε, τι μας λέει δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο γείτονας πρατηριούχος, ο οποίος πιθανόν να περιμένει, να περιμένει και καθυστερούμενα.
1: 2 ευρώ και 5 και 10 λεπτά. Από 2,5 μέχρι 2,10, μέχρι 2 και 10 έχει σήμερα.
0: Και πώς θα οργώσετε. Πώς θα οργώσετε με αυτή
1: την
0: τιμή.
1: Το λίπασμα συνεχίζει να είναι υψηλά λόγω της κρίσης του πετρελαίου.
0: Η ουρία που έφτασε.
1: Είναι αρκετά ψηλά. Έπεσε κάποια στιγμή το καλοκαίρι, αλλά τώρα είναι ψηλά. Θα δούμε τώρα τον Οκτώβριο που θα κοιμανθεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο, αλλά λόγω του πετρελαίου είναι και αυτή υψηλά.
0: Λιπάσματα ψηλά. Πετρέλαιο ψηλά, φυτοφάρμακα ψηλά, τιμές χαμηλά.
1: Να δώσουμε μια σύγκριση, το στάρι εμείς μας τύχησε 25 λεπτά για να το παράγουμε. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να το πουλήσουμε 19-20 λεπτά. Πώς να ξεκινήσουμε την καινούργια καλλιεργητική περίοδο τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο.
0: Αυτό πώς γίνεται, Παναγιώτη. Δηλαδή 25 και εμείς πουλάμε δηλαδή αυτή τη στιγμή 19.
1: Ναι, πουλάμε 19-20 γιατί οι διεθνές τιμές είναι όλες είναι πολύ χαμηλές στα προϊόντα. Και στο βαμβάκι οι τιμές είναι ακόμα χαμηλές, το ρύζι είναι και αυτό
0: στα χαμηλά. Στο ρύζι, για πες μας λίγο, τι συμβαίνει με το ρύζι, το de minimis πληρώθηκε,
1: Το de minimis, αυτό είναι το καλό της ιστορίας μας, πληρώθηκε στην πλειοψηφία των παραγωγών. Έχουμε είναι κάποιοι παραγωγοί που είχαν εκκρεμότητες με την ΑΔΕ. Η πλειοψηφία πληρώθηκε και ευτυχώς μπορούμε και κινούμαστε λίγο για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Αυτό είναι το θετικό, αυτό δούλεψε, το κατάφερε η κυβέρνηση, αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης και είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό.
0: Οι αγώνες των αγροτών, οι δικές σας, και πρόσφατα είχαμε το συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση, ακόμα όμως και πρωτήτερα. Τις μέρες, θα έλεγα το Χριστουγέννο, που είσαι στους δρόμους, κατά κάποιο τρόπο αναπαύθηκαν, έτσι να πω αυτή τη λέξη, έτσι λίγο θα έλεγα της συμφιλίωσης, ηρέμησαν, είχαν κάποια ανταπόδοση ή η πολιτεία, η κυβέρνηση, το Υπουργείο, ο Υπουργός, ο νέος, ο καινούριος, απλά είπαν κάποια και με αυτά κατά κάποιο τρόπο έτσι χτύπησαν τους ώμους των αγροτών. Ότι όλα θα πάνε καλά, θα δώσουμε αυτά. Και τι γίνεται και με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, προχωράνε.
1: Όλα αυτά που λες συνοψίζονται στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ.
0: Δηλαδή.
1: Αυτή τη στιγμή ενώ έχουν ανοίξει τα κομπιούτερ, δεν μπορεί να γίνει καμιά δήλωση εφικτή, γιατί δεν ταιριάζουν τα αγροτεμάχια με το κτηματολόγιο, με τους αριθμούς ΚΑΕΦ. Δεν ταιριάζει κανένα αγροτεμάχιο. Τώρα, από ό,τι μας λένε, το κτηματολόγιο δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Έχει πάρα πολλά λάθη. Άρα, όποιος πάει να δηλώσει και να δείξει πού είναι το αγροτεμάχιο του, θα βγει εκτός σχεδίου. Άρα δεν μπορεί να το κατοχυρώσει, δεν μπορεί να κάνει πρακτικά δήλωση. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα του ΟΣΔΕ σήμερα.
0: Τελικά αυτή η μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΕΔΕ, ήταν προς όφελος των εντύμων ηθικών αγωνιστών, παραγωγών, και τελικά τι έχει απομείνει μέσα από αυτήν όλη την κίνηση ως καταστάλαγμα, θα έλεγα ως κεντρική ιδέα, και γιατί όχι ως επίλογο. Δηλαδή ήταν μια κίνηση σόφρονη, είναι για το καλό, ή τώρα εδώ πέρα θα αρχίζει να βρίσκει τον πελιά του ο κάθε παραγωγός που πιθανόν να έχει κάποια χρέη από ένα σπίτι που αγόρασε και να αρχίζουν τα χρήματα από τις επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται να του παρακρατούνται.
1: Πρακτικά δεν είναι κάτι καλό το να πάει το ΠΚΠ να πάει στην ΑΔΕ, γιατί αυτοί που ξέρανε και αυτοί που είχαν εμπειρία ήταν άνθρωποι που δουλεύαν χρόνια στον ΠΚΠ. Αυτοί κάναν καλά τη δουλειά τους. Το θέμα ήταν τι έφτιαχνε η εκάστοτε διοίκηση ο πρόεδρος του ΠΚΠ. Η ΑΔΕ είναι μια επιχείρηση η οποία κοιτάει μόνο να συψηφίσει τα χρέη.
0: Είναι εισπρακτική. Ενώ ο ΠΚΠ δεν ήταν εισπράκτορας.
1: Όχι, ο ΠΚΠ είχε την
0: εταιρεία. Έδινε χρήματα. Μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων έδινε χρήματα.
1: Να τρέχει όλο το σύστημα. Και το πρόβλημα ήταν στις αποφάσεις που έπαιρναν οι πρόεδροι του ΠΚΠ μαζί με τον εκάστοτε υπουργό. Δεν ήταν ο μηχανισμός του ΠΚΠ πρόβλημα. Δεν υπήρχε λόγος για εμάς τους αγρότες να πάει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Εκεί πήγε για άλλους λόγους, καθαρά εισπρακτικούς και καθαρά για να κουκουλώσουμε λίγο την κατάσταση του ΠΚΠ.
0: Άρα, τα στενάχωρα τα είπαμε. Καλά εσύ δεν βλέπεις τίποτε. Δηλαδή να πούμε και λίγο, ξεκίνησαν οι θερισμοί, ξεκίνησαν οι σπορές, έχουμε αλλαγή καλλιεργιών, δηλαδή χωράφια τα οποία ήταν για ρύζια, ρύζοπαραγωγή, να έχουν προχωρήσει σε μια αλλαγή.
1: Το καλό, Γιώργο, για μας είναι αυτή τη στιγμή ότι η Ευρώπη είχε μεγάλη ξηρασία και μειώνονται πάρα πολύ οι αποδόσεις του καλαμποκιού στη Βόρεια Ευρώπη. Οπότε περιμένουμε να έχει ζήτηση το δικό μας καλαμπόκι, να έχει μια καλύτερη τιμή. Αυτό είναι το καλό νέο που ξέρουμε.
0: Αυτό το οποίο περιμένετε εσείς, πώς θα μπορούσαμε να το πούμε αριθμητικά?
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή το καλαμπόκι προβλέπεται να περάσει τα 20-22 λεπτά και μπορεί το χειμώνα να είναι και στα 25 λεπτά. Αυτά λένε τα...
0: Ναι, αλλά με πώς θα, να βγάλει 1300-1400 το στρέμμα?
1: Μπορεί, τα καλά χωράφια και καινούργιοι σπόροι βγάζουν πάνω από 1500 κιλά και το καλαμπόκι πιστεύω θα είναι στην εκτακτική καλλιέργεια, θα είναι ο πρωταθλητής σε οικονομικότητα.
0: Άρα εσύ λες ότι πλέον εξ ανάγκης πρέπει να γίνει αυτή η στροφή της ριζοκαλλιέργειας των ριζοπαραγωγών προς άλλοι, όχι πολλές επιλογές, δεν έχετε πολλές επιλογές. Όλη η περιοχή του Δήμου Δέλτα, του Δήμου Χαλκιδόνας, που είναι, από τους πλέον, είναι ο πλέον κορυφαίος της πατρίδας, στρεματικά, δεν έχει πολλές επιλογές πλην καλαμποκιού και βαμβακιού.
1: Ναι, είναι το βαμβάκι και το καλαμπόκι, είναι οι μόνες εναλλαγές για το ρύζι. Το βαμβάκι είναι πολύ δυνατό γιατί βοηθάει στην καταπολέμηση της μουχρίτσας που έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Το οποίο είναι και αυτό πρέπει να γίνει, δηλαδή εξ ανάγκης.
1: Ναι, εξ ανάγκης. Και το καλαμπόκι είναι ότι λόγω της κυρασίας που έπιασε στη Βόρεια Ευρώπη φαίνεται ότι φέτος θα έχει μια πολύ καλύτερη τιμή, μια πολύ καλύτερη πορεία.
0: Με τα ρύζια?
1: Τα ρύζια αυτή τη στιγμή έχουν φύγει μεγάλες ποσότητες. Αλλά έχουν μείνει κάποιες ποσότητες στα χέρια των μήλων.
0: Από τα παλιά, την παλιά παραγωγή, την περσινή του 25.
1: Την περσινή, ναι, που είναι πάνω από 10%, 10 με 20%.
0: Μεγάλο δεν είναι αυτό το νούμερο, αυτό το ποσοστό?
1: Ναι. Για να είναι η αγορά, για να είναι υγιής, πρέπει να καταναλωθούν όλα τα αποθέματα.
0: Ναι, για να μπουν μέσα η καινούργια παραγωγή, οι καινούργιοι σπόροι, να τους πω.
1: Συνεχίζονται οι αφρώσεις αγωγές από τρίτες χώρες όπως είναι η Μιαμάρ, όπως είναι η Καμπότζη.
0: Εκεί δεν άλλαξε τίποτε δηλαδή, ό,τι γινόταν γίνεται.
1: Όχι, ναι, έρχεται εισαγόμενο προϊόν και η αγορά, τα μεγάλα καταστήματα προμηθεύονται απευθείας το εισαγόμενο ρύζι.
0: Κατά τη γνώμη τη δική σου, ελληνοποίησεις γίνονται?
1: Άμα πας και δεις στα μεγάλα σούπερ μάρκετ τα σακουλάκια, δεν μπορεί να δεις ίδια σπηριά. Βλέπεις δηλαδή ότι και τα σπυριά διαφέρουν, αλλά Άρα εκεί που γράφει, εχθές κοιτούσα μάλιστα, ρίζει Καρολίνα Θεσσαλονίκη ή ρίζει, ρίζει Καρολίνα Σερών ή ρίζει Νιχάκη Θεσσαλονίκης, τα σπηριά μέσα ήταν ανακατεμένα, άρα είναι ποικιλίες πιο φθηνές και είναι και σίγουρα και σαγόμενα σπόρια. Άρα είναι, γίνονται λινοποιήσεις και στο ρύζι.
0: Αυτό και μόνο που το ακούω προσωπικά και πιστεύω οι μη γνώστες αλλά καταναλωτές, εμείς δηλαδή στα σπιτικά μας, που θέλουμε να φάμε ένα ρύζι ποιοτικό, ελληνικό ή ακόμα αν πούμε άντε και από αυτές τις διεθνείς συμφωνίες, τις περιβόητες Μερκουσούρ, της Ινδίας, τις πιο μπροστά από Μιαμάρ, από Καμπότζη, από Βιετνάμ, τουλάχιστον να είναι καλά. Ενώ δεν είναι καλά και βάζουν μπροστά δηλαδή το καλό έστω αυτό που λες, τα σπηριά τώρα, ελληνικό και βλέπεις και κάτι άλλο. Άρα εδώ τώρα πώς μπορεί να πορευθεί αυτός ο τόπος,
1: μπορεί
0: να πορευθεί ο αγρότης μέσα με αυτά τα δεδομένα.
1: Μπορεί εύκολα, Γιώργο, ένας καταναλωτής, αν πάρει ένα επώνυμο ρύζι, ελληνικό επώνυμο ρύζι που είναι πιο ακριβό, και δει τα σπηριά είναι όλα μοιόμορφα. Αν πάρει ένα οικονομικό ρύζι που είναι το πιο φτηνό και δει τα σπηριά μέσα, θα καταλάβει ότι δεν μοιάζει κανένα μεταξύ του. Άρα είναι ένα πείραμα για να βλέπεις την ποιότητα. Εμείς πώς θα πορευτούμε σε αυτό την...
0: Αυτό ακριβώς, αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Με πρόλαβες.
1: Ναι, το παγκόσμιο, πώς θα πορευτούμε εμείς σε αυτό το παγκόσμιο σύστημα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω ότι πολύ δύσκολα. Μόνο ελπίζοντας. Στην πράξη δεν φαίνεται κάτι.
0: Εναλλακτικές έχετε?
1: Εναλλακτικές είναι να πορευτούμε λίγο με το καλαμπόκι, λίγο με το βαμβάκι και ψάχνοντας να βρούμε κάτι καινούριο.
0: Όπως περνάνε κάποιες σκέψεις από το μυαλό σας, ότι ναι μεν έχουμε εναλλακτική το βαμβάκι και το καλαμπόκι, αλλά και εκεί βέβαια δεν είναι σταθερές οι αξίες όσον αφορά τα δεδομένα, είναι στο παγκόσμιο χρηματιστήριο, είναι οι καιρικές συνθήκες, είναι τα παιχνίδια των εμπόρων, είναι οι ελληνοποιήσεις, είναι πολλά.
1: Αν δεν αλλάξει η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει πλέον ανοιχτά πρώτη επιλογή τα εισαγόμενα προϊόντα, είτε είναι στάρι, είτε είναι ρύζι, είτε είναι φασόλια, όσπρια και αυτά, αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική, αν δεν μπούμε σε πιο οργανωμένα πράγματα που να στηρίζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή, την ελληνική, δεν βλέπω να γίνεται και να διορθώνεται κάτι, να γίνεται κάτι καλό.
0: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο οργανωμένο ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα? Και όχι, ακολουθούμε τις διρεκτίβες δηλαδή της ΕΟΚ.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή η ΕΟΚ, επειδή έχει τεράστιο πρόβλημα με τη βιομηχανία της, προσπαθεί να εξάγει βιομηχανία σε αναπτυσσόμενες χώρες και η πληρωμή να γίνεται με εισαγωγές προϊόντων από χώρες της Μερκοσούρ ή από χώρες της Ινδίας και της Μιαμάρ και της Καμπότης.
0: Αδιαφορώντας για την ποιότητα, αδιαφορώντας για την υγεία των πολιτών της, που έτσι πολλές φορές μεγαλόστομα ακούμε το ενδιαφέρον για το περιβάλλον, για την υγεία, δηλαδή για την καλή μας ζωή.
1: Όλες αυτές οι χώρες, οι χώρες της Βραζιλίας και αυτές, καλλιεργούν μεταλλαγμένα προϊόντα και προσπαθούν τώρα να περάσουν τον νόμο. Η Ευρώπη δεν προωθούσε ποτέ τα μεταλλαγμένα, προσπαθούν να περάσουν τώρα τον νόμο για τα μεταλλαγμένα, οπότε να μην έχουμε πρόβλημα που θα τρώμε βραζιλιάνικο ρύζι ή καλαμπόκι ή οτιδήποτε άλλο. Άρα η ποιότητα δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη, με αυτά που μας προωθούν.
0: Πρακτικά δηλαδή τα δεδομένα είναι αυτά και όποιος αντέξει.
1: Τα πρακτικά τα δεδομένα είναι ότι η Ευρώπη δεν θέλει πρωτογενή παραγωγή, θέλει να στηρίξει τη βιομηχανία της με εισαγωγές φθηνών γεωργικών προϊόντων και εμείς προσπαθούμε να βρούμε έστω λίγο οξυγόνο, έστω να βρούμε κάτι να κρατηθούμε όρθιοι.
0: Άρα η κατάσταση δεν είναι καλή. Είναι στενάχωρη. Ως καλό νέο τι να κρατήσουμε από τη συζήτησή μας φτάνοντας στο τέλος?
1: Καλό νέο είναι ότι έρχονται εκλογές και πιστεύω να για να, είναι, να βγει κάτι καλό από εκεί.
0: Είναι η καλύτερη ατάκα που μπορούσες να πεις. Το καλό νέο είναι ότι έρχονται εκλογές, οπότε δηλαδή όταν πιάνουν τα ζόρια όλο και κάτι θα δοθεί.
1: Θα μας θυμηθούν.
0: Το περίσσευμα που έχει μέχρι τώρα μαζευτεί με ποικίλους τρόπους. Να σε πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι να τα πούμε. Γιατί οι ανάγκες του πρωτογενή τομέα είναι τεράστιες σε όλα τα επίπεδα παραγωγής και είναι πολύ σημαντικό να σας έχουμε κοντά μας και ο ένας με τον άλλο να ενδυναμώνουμε τη σκέψη και μετά τη δράση μας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ
0: Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση με τον Παναγιώτη τον Κούτα, το γεωπόνο μας, τον Γενικό Γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Χαλκιδόνας, να περάσουμε, έχουμε ώρα ακόμα για το επόμενο διάλειμμα των 7.30, να πάμε στους κυνηγούς, να πάμε στην επανομή, στον Γιώργο Τορίγα, τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου, όπου θα μας μεταφέρει τα του κυνηγιού, τα της πλέον περίοδου που ξεκίνησε και ποια φυσικά θυράματα επιτρέπονται. Και να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι της Χάρης Αλεξίου, ωραίο. Είπαμε πονεμένα τραγούδια, αλλά έχουν μέσα τους από τον πόνο και τη γοητεία του κάθε εκφραστή. Και εδώ πάλι Απόστολος Καδάλας, Μικρά Ασία ο δίσκος, Χάρης Αλεξίου Πυθαγόρας, πήρε φωτιά το κορδελιό.

0: Αγαπητέ μου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ξέρεις, τώρα συζητώντας με τον Παναγιώτη τον Γκούτα, το γεωπόνομα στον Γενικό Γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Χαλκιδόνας, ξέρεις τι, έτσι πέρασε από το μυαλό μου, λέω θα μιλήσουμε με τους κυνηγούς, δεν αρχίζουμε τα μπάμπα μπούμπα εκεί, τις μπαρουτιές εκεί,
1: έτσι,
0: να ξεδώ στον αέρα, όχι στους ανθρώπους, για όνομα του Θεού, δεν πρέπει ποτέ βία, δεν πρέπει ποτέ όπλα, γιατί τα έχει πληρώσει αυτά βαριά ο ελληνισμός. Αλλά όταν πηγαίνετε στο κυνήγι και αρχίζετε και μπάμπα μπούμπα εκτός από τα θυράματα και βαράτε και στον αέρα, ξεσκάτε, έτσι ηρεμείτε.
1: Ξεσκάμε.
0: Το κυνήγι τελικά είναι ανάπαυση ψυχής.
1: Ανάπαυση ψυχής είναι.
0: Δεν είναι, για το θύραμα, να μετρήσουμε
1: μόνο, όχι, καμία σχέση με το θύραμα.
0: Πλέον τώρα έτσι να πω πήραμε, να μην πω άλλη λέξη τοξική. Ναι. Είναι ανάπαυση ψυχής.
1: Είναι ανάπαυση ψυχής, είναι η επαφή με τη φύση, όλα αυτά είναι μοναδικά.
0: Τούτες τις μέρες που μας περάσαν του καλοκαιριού, είχατε κάνει κάτι έτσι ζωντανό, έτσι, κάτι θα έλεγα αλληλέγγυο, έτσι ξεσηκωτικό.
1: Κάναμε μια εκδήλωση 4 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Επανομής, στο καφέ Λουξ, είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος.
0: Κυνηγοί, φαντάζομαι, και εμείς. Δεν ήταν όλοι κυνηγοί.
1: Ναι, όχι, δεν ήταν. Να πω την αλήθεια, περισσότεροι δεν ήταν κυνηγοί.
0: Άρα, έχετε, που λέμε, ευρύ μέλλον.
1: Ευρύ κοινό, ναι.
0: Ευρύ κοινό, που σημαίνει αυτοί θα γίνουν κυνηγοί. Θα έρθουν να ξεσκάνε, γιατί θα έχουμε θέματα.
1: Δόξα τω Θεώ, μας αγαπάει ο κόσμος και οι μη κυνηγοί, και ήρθαν να στηρίξουν το σύλλογο. Έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στην πλατεία της Επανομής, με ζωντανή μουσική, και είχε αρκετό κόσμο, είχε πάνω από 200 άτομα.
0: Από 200 άτομα.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι, γιατί άλλα τα δεδομένα ενός πολιτιστικού συλλόγου που έχει μέσα τα τμήματα χορού, ναι, και άλλα τα τμήματα, θα έλεγα, ό,τι έχει να κάνει με τους κυνηγητικούς συλλόγους. Είναι εντελώς διαφορετικά. Άρα ο αριθμός
1: όντως
0: πολύ
1: είναι
0: μεγάλος.
1: Όντως διαφορετικά, αλλά ο κόσμος μας στηρίζει. Είχαμε μεγάλη προσέλευση και πέρασαν και όμορφα ο κόσμος. Είχε φαγητό, κρασί, χόρεψαν, ήταν πολύ όμορφα.
0: Αυτό εκφράζεται και με άδειες καινούργιες.
1: Έρχονται,
0: δηλαδή να γραφούν και να γίνουν, θέλω να γίνω κυνηγός καινούργιος.
1: Ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι και λίγο καλύτερα.
0: Α, αυτό είναι καλό. Πρέπει να έρθουν όλοι οι κομματάρχες από τα κόμματα να μάθουν το μυστικό. Πώς θα αυξήσουν τη δύναμή τους. Μα είναι σημαντικό αυτό το οποίο λες. Τώρα, ξεκίνησε η κυνηγητική, να δω λίγο την ώρα, έχουμε 2 λεπτά για να κάνουμε το διάλειμμα των 7.30, θα σε κάνουμε μια μικρή διακοπή, όμως ξεκίνησε η νέα κυνηγητική περίοδος.
1: Η νέα κυνηγητική περίοδος έχει ξεκινήσει στις 20 Αυγούστου και τώρα σήμερα 15 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε ο λαγός, όπου επιτρέπεται μόνο Τετάρτη και Σαββατοκύριακο, δηλαδή αύριο είναι η πρώτη μέρα του λαγού για τους φίλους μας που κυνηγά λαγό. Οι πάπιες, αγριογούρουνα, όλα αυτά ξεκινά 15 Σεπτεμβρίου.
0: Άρα δηλαδή είμαστε σε ένα, θα έλεγα, επίπεδο
1: από σήμερα και μετά
0: πολύ
1: επιτρέπονται
0: καλό.
1: Όλα τα θυράματα. Από
0: όλα,
1: δηλαδή,
0: τα θυράματα.
1: 15 Σεπτεμβρίου και μετά επιτρέπονται όλα τα θυράματα.
0: Και από τα, πετούμενα.
1: Όλα.
0: Όλα τα πουλιά.
1: Μέχρι τα περισσότερα, μέχρι τελευταία μέρα Φεβρουαρίου, και ορισμένα όπως είναι ο λαγός σταματάνε στον Ιανουάριο. Η Πετροπέρδικα, που είναι και το δημικό μας θύραμα, σταματάει 15 Δεκεμβρίου.
0: Λες λαγός. Σε ποια περιοχή είναι το καλύτερο κυνήγι του λαγού?
1: Κυρίως βουνό και πουρνάρι. Να πω. Έχει και στον κάμπο πολύ λαγό, αλλά οι περισσότεροι το κυνηγούν στο πουρνάρι.
0: Όπως?
1: Εδώ δηλαδή, για να πω, εδώ κοντά στο νομό Θεσσαλονίκης, για να καταλάβετε, κύριο, εδώ Μονοπήγαδο, Αγιαντώνη, Λακιά. Γενικά ορεινές περιοχές, ημιορεινές θα το έλεγα.
0: Όπου δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι θα βγούμε για κυνήγι και εκεί θα βρούμε λαγούς.
1: Ναι, και θα βρούμε λαγούς, ναι.
0: Να κάνουμε σύντομο διάλειμμα, Δημήτρη μου, για τον χρόνο το συγκεκριμένο.

0: των 7.30, όπου πρέπει να πούμε λίγες πληροφορίες και λίγες ενημερώσεις και διαφημιστικά ακόμα, και να επανέλθουμε να πούμε, Γιώργο, τι γίνεται με τις άδειες. Τι χρειάζεται ένας ο νέος κυνηγός να κάνει, πόσο στοιχίζουν, τι πρέπει να κάνει από πλευράς προφύλαξης. Διάλειμμα λίγο λεπτό και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Plus 99,4.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Ριζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
4: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
3: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
4: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Ριζιού, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος.
5: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
6: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
5: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
6: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
5: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
12: 8 με 9 το πρωί.
11: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Είμαστε στον αέρα, αγαπητέ μου Γιώργο. Να πάμε λίγο στα του πλέον οργανωμένου κυνηγιού, κυνηγού και συλλόγου, που σημαίνει ότι άδειες περιφερειακές, άδειες τοπικές, τι πρέπει να ξέρει ως νέος κυνηγός, δυνητικός ακόμα κυνηγός, δηλαδή αυτός που θέλει να γίνει, ως προς τη διάρκεια, το κόστος της διαδικασίας.
14: Ωραία. Όσον αφορά το σύλλογό μας, η άδεια, η τοπική, είναι στα 133 ευρώ, που είναι μόνο για το νομό Θεσσαλονίκης. Η περιφερειακή, που είναι για όλη τη Μακεδονία Θράκη, δηλαδή από Καστοριά μέχρι το τελευταίο χωριό του Εύρου, είναι 153 ευρώ και για όλη την Ελλάδα, για όλη την επικράτεια, είναι η γενική 183. Τώρα, αν είναι ένας νέος κυνηγός θέλει να βγάλει άδεια για πρώτη φορά, πρέπει να δώσει εξετάσεις στο δασαρχείο. Μετά πρέπει να έχει κάποια χαρτιά μαζί του, χαρτί από ψυχίατρο.
0: Αυτό θα ρωτούσα ακριβώς.
14: Ναι, γιατί να είναι σώστας φρένας.
0: Ναι, γιατί έχει... είπαμε να μπουμπονίζουμε για να ξεσκάμε ακριβώς, στον αέρα. Μην τα αυτό το όπλο το κάνουμε αλλά Τραμπ που λέμε εμείς τώρα, να έχουμε σπίτι όλοι από ένα όπλο.
14: Δεν μπορούν να κρατάνε όλοι όπλο.
0: Ναι, για όνομα του Θεού.
14: Χαρτί από ψυχίατρο, να έχει λευκό ποινικό μητρό, να έχει ένα χαρτί από παθολόγο ότι είναι αρτιμελής, και με αυτά τα έγγραφα έρχεται στο κυβερνητικό και μαζί με τις εξετάσεις, αν πετύχει, έρχεται στο κυβερνητικό σύλλογο και μπορεί να βγάλει την άρια που θέλει από τις τιμές που σας είπα.
0: Μία εκπαίδευση γίνεται από εσάς, οργανωμένα?
14: Όχι, απλώς ενημερώνουμε ότι πρέπει να φοράμε πορτοκαλί ρούχα για να μας βλέπει και ο κυνηγός μας μέσα στο δάσος. Να σέβεται το θυροφύλακα. Άκουσα τη διαφήμιση που έχει ο Φλάς για τη θυροφυλακή, πάρα πολύ σημαντική διαφήμιση.
0: Ναι, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα το οποίο είναι αξιέπαινο. Ναι. Ναι.
14: Και γενικά η Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης κάνει πολύ μεγάλο αγώνα.
0: Με ένα μεγάλο πρόεδρο, ενώ αγωνιστικά, ηθικά, ο Δημήτρης Παντελάκης είναι ένα πρότυπο ανθρώπου και πρότυπο, θα έλεγα, που αγωνίζεται με τα κοινά και κυρίως των κυνηγών.
14: Έτσι ακριβώς, και χρειάζεται...
0: Και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι συνεργάτες. Όλο. Ναι, ναι, έτσι
14: είναι
0: ακριβώς.
14: Μια ομοσπονδία...
0: Η Κομάθη είναι παράδειγμα. Είναι παράδειγμα.
14: Είναι παράδειγμα πραγματικά και κάνει αγώνα και για τη θυροφυλακή, και όλοι οι κυνηγοί πρέπει να σεβόμαστε προπάντων το θυροφύλακα όταν μας ζητάει να τον κάνουμε έλεγχο, να δίνουμε τα όπλα, τα στοιχεία μας, τα χαρτιά, όλα, όλα, να είμαστε συνεργάσιμοι.
0: Επόμενη εκδήλωση, ετοιμάζεται κάτι?
14: Η επόμενη εκδήλωση, αν όλα πάνε καλά, το χειμώνα εκεί στις απόκριες που κάνουμε τον ετήσιο χώρο του Συλλόγου.
0: Άρα τώρα η δράση σας είναι όπλο, σφαίρες, ντορβά, ποδαρόδρομο, ξεσήκωμα ψυχής, σώματος, καρδιάς.
14: Αυτό
0: και
14: ακριβώς.
0: Τα θυράματα.
14: Κάνατε
0: αυτά.
14: Κάποιες απελευθερώσεις.
0: Κάνατε απελευθερώσεις.
14: Ναι, ναι. Απελευθερώσαμε Φασιανούς εδώ στην περιοχή ευθύνης Συλλόγου μας. Απελευθερώσαμε ορεινές πέρδικες απέναντι από τα βασιλικά στο Βούζαρι που είναι το βουνό. Αυτές τα κάναμε ένα μήνα πριν ανοίξουν το κυνήγι, για να μπορέσουν τα θυράματα να
0: εγκλιματιστούν. Να εγκλιματιστούν, ναι, ουσιαστικά στις περιοχές στα οποία τα έχετε απελευθερώσει. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα.
14: Αυτά είναι, ναι.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό κυνήγι.
14: Να είστε καλά,
0: με σεβασμό,
14: τους
0: με σεβασμό στα θυράματα, με σεβασμό ένας απέναντι στον άλλον και με ανάταση ψυχής. Έτσι, με χαρά. Πάμε για το κυνήγι με κανόνες, με αξίες.
14: Με κανόνες βασικά, ναι, πρέπει να τηρούμε τους κανόνες και δεν είναι ανάγκη, δεν είναι το σκοτώνω το θύραμα. Υπάρχουν τόσα άλλα καλά στο βουνό. Ηρεμεί η ψυχή μας.
0: Ηρεμούν και τα της φύσης όταν σας βλέπουν κοντά, γιατί χωρίς τους ανθρώπους μέσα στη φύση, η φύση ίδια αρχίζει και μαραίνεται. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
14: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
14: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο.
14: Να είσαι καλά κι εσείς.
0: Δημήτρη, ευχαριστώντας τον Γιώργο Τωρίγα, τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Επανομής, να πάμε στον τελευταίο καλεσμένο μας, έναν εξαίρετο για πολλά χρόνια μπροστάρι του αγροτικού κινήματος, τον πρώην πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού του Ιδρυμού, μέλος πολλών, θα έλεγα, φορέων της αγροτιάς, μεγάλος αγωνιστής από το Ιδρυμό, τον Κώστα τον Χατζιπαραδίση, ακούγοντας ένα τραγούδι ακόμα, όπως είπαμε, από το δίσκο «Μικρά Ασία», λόγω της ημέρας σήμερα των 104 ετών από την κατάσταση θλίψης, στεναχώριας και εξεριζωμού του ελληνισμού στην περιοχή της Ιωνίας. Το τραγούδι από τον Γιώργο Νταλάρα, «Η Σμύρνη».

0: Αγαπητέ μου Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Επιλέξαμε εδώ με τον Δημήτρη μαζί να έχουμε ένα, θα έλεγα, μουσικό, έτσι το ονομάζουμε παραγωγικά, δημοσιογραφικά, χαλί, αφιερωμένο στην μέρα του πόνου μετά από 104 χρόνια του αφανισμού, του ελληνισμού, της Μικράς Ασίας, της Ιωνίας, της Σμύρνης. Και μέσα από το τραγούδι έτσι του Γιώργου του Νταλάρα που λέει «Ένα χρόνο ειρήνη και 30 χρόνια καταστροφή». Θα μπορούσαμε να το μεταφορικά να το πούμε και για τους αγρότες. Ένας χρόνος καλή χρονιά, καλή παραγωγή και πολύ άλλοι κακές χρονιές.
1: Κάποτε λέγαμε μία καλή χρονιά και 10 κακές. Τώρα αρχίζουμε να λέμε μία καλή χρονιά και δεν ξέρουμε αν θα ξαναρθεί.
0: Αυτό Κώστα μου.
1: Γιατί και αυτό είναι πραγματικότητα, γιατί η παγκοσμιοποίηση έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που έχει φτάσει η Κίνα να στερνίζεται και να ανεβάζουμε πυρετό εμείς. Κλειστά στενά του Ορμούζ, εμπάργκο των χωρών Ρωσία-Λευκορωσία κατά βάση ουδής παράγουν το φωσφοροκάλι που είναι τόσο απαραίτητο, αλλά οι Αμερικανοί που κατά τα άλλα τους μισούν και θέλουν να τους καταστρέψουν έχουν κάνει διακρατικές συμφωνίες για να μπορούν να εξασφαλίσουν αυτές τις πρώτες ύλες. Και γενικώς ένα χάος το οποίο αποτυπώνεται με τον καλύτερο και τον τραγικότερο τρόπο μαζί στην αγροτική παραγωγή της χώρας, και είναι στο ναδύρ. Δηλαδή νομίζω ότι τέτοιο πάτο πιασμένο δεν είχε ποτέ η ελληνική παραγωγή.
0: Κώστα, είσαι πολύπειρος και θυμάμαι πριν, ήταν πέρσι ή προπέρσι, που ήσουν μέσα σε αυτούς τους λίγους, θα έλεγα, που πήγατε, συναντηθήκατε με τον Πρωθυπουργό και είπατε τα της παραγωγής, των προβλημάτων, του μέλλοντος, του τι θα συμβεί. Από εκείνα που υπόθηκαν εκείνα τα χρόνια που ήσουν από τους μπροστάριδες, εσύ είδες κάποια διαφορά, κάποια αλλαγή κυβερνητική, πολιτική, αλλά όμως, και όπως είπες ναι μεν και ο πόλεμος συνεχίζεται, αλλά οι Αμερικανοί με τους Ρώσους κάνουν το εμπόριο τους, κάνουν, ας πούμε, να πω τη λέξη, την ποδοσφαιρική και την κολεγιά τους. Όλα αυτά μήπως είναι γραμμή ευρωπαϊκή?
1: Όχι. Δεν είναι ευρωπαϊκή γραμμή για τον απλούστατο λόγο ότι αν ήταν ευρωπαϊκή γραμμή και η κυβέρνηση συγκεκριμένη τουλάχιστον θα φρόντιζε, παράδειγμα στο θέμα της ευλογίας, θα προχωρούσε αυτό που φωνάζει όλη η Ευρώπη και ο ΓΕΟΤΕ και ο απλός νους, η απλή λογική και το αποτέλεσμα που έχει στην Κύπρο, να προχωρήσουν σε εμβολιασμό. Οπότε δεν έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή.
0: Ναι, αλλά η κυβέρνηση λέει ότι φταίνει οι Ευρωπαίοι. Δεν το επιτρέπουν.
1: Ναι, αλλά όλα τα δεδομένα δείχνουν εντελώς άλλα πράγματα. Γιατί η Κύπρος, για παράδειγμα, προχώρησε σε εμβολιασμό, έχει σώσει την κτηνοτροφία της, προχωρά σε ανασύσταση και το χαλούμ συνεχίζει να εξάγεται κανονικά. Δηλαδή τώρα βέβαια πάμε σε άλλο κομμάτι, αλλά δεν γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Βάση να υπάρχουν δηλωμένα 16 εκατομμύρια ζώα, η Ελστάτ να έχει 11,5 εκατομμύρια ζώα και η πραγματική αγροτική κτηνοτροφική οικονομία να φαίνεται ότι υπάρχουν 5-5,5 εκατομμύρια ζώα.
0: Τραγικό.
1: Οπότε κάτι δεν πάει καλά.
0: Τραγικό.
1: Εδώ, ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι καθαρά θέμα εθνικής πολιτικής και το χειρότερο από όλα έχει να κάνει ότι υπάρχουν βαρύδια. Βασικά νιώθω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κυβέρνησης, και δεν το λέω αντιπολιτιστικά, είναι αυτό που...
0: Μα είναι προβληματισμοί, δεν χρειάζεται να είμαστε εχθροί μεταξύ μας, για όνομα του Θεού.
1: Καμία σχέση. Δεν
0: ακριβώς, είναι προβληματισμοί και διαπιστώσεις. Ναι, ακριβώς.
1: Απλά θέλω να μεταφέρω την αγροτική πραγματικότητα από τα μάτια τα δικά μου.
0: Και την αγωνία των εντύμων αγωνιστών, ηθικών αγροτών.
1: Και που έχω και μια επαφή παραπάνω λόγω των γνωριμιών και των επαφών που έχω και αντιλαμβάνομαι πώς λειτουργεί η πολιτική με ΙΤΑ και το πώς αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί με όμικρον ΙΤΑ τους αγρότες πραγματικά και τους πολίτες γενικότερα. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που διακρίνω είναι ότι οι πολίτες εμείς και οι αγρότες είμαστε οι αχάριστοι, όπου το πολιτικό προσωπικό, ας το πούμε, κάνει αγώνα για την ευημερία και την, και την καλή ποιότητα ζωής να έχουμε εμείς, και είμαστε αχάριστοι και γκρινιάριδες. Αυτή είναι η αντιμετώπιση τους. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η πραγματικότητα λέει άλλα πράγματα, γιατί ουσιαστικά δείχνουν ότι ζουν σε μια γυάλα, σε έναν κόσμο όμορφα αγγελικά πλασμένο, αλλά δεν τολμούν να βγουν έξω από τη γυάλα τους, να δει την καθημερινότητα του πολίτη, του αγρότη, της περιφέρειας που πεθαίνει, του Εύρου που ξεπουλιέται, του Αιγαίου που ψαρεύεται μέχρι το Σαρονικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την αγροτική οικονομία και την περιφέρεια.
0: Να πάμε
1: και
0: λίγο
1: πρακτικά. Έχει χαθεί. Ναι, πες μου, Γιώργο.
0: Τελείωσε, παρακαλώ. Ολοκλήρωσε τη σκέψη σου.
1: Λέω ότι έχει διαραγεί εντελώς το παραγωγικό μοντέλο. Θα μείνει πάρα πολύ υγεία καλλιέργητη, γιατί δεν υπήρξε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο στα πλαίσια των ευρωπαϊκών δεδομένων, προσαρμογή, δηλαδή έναν ορίζοντα. Παράδειγμα, βλέπω για παράδειγμα την Πολωνία, η οποία μπήκε σαν ένας ξυπόλυτος γίγαντας και έχει μετατραπεί σε ένα γίγαντο ο οποίος έχει κυριεύσει όλη την ελληνική, όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Γιατί είχαν ένα στρατηγικό σχέδιο, ρίξαν βάση στην κτηνοτροφία. Η Γεωργία, παράδειγμα, αν ακολουθούσαμε ένα παραγωγικό μοντέλο όπως των Πολωνών, σήμερα πιστεύω ότι θα μιλούσαμε για την πιο ευημερούσα αγροτική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εάν μια ευημερούσα και ισχυρή κτηνοτροφία, είτε λέγεται εγωπροβατοτροφία είτε αγελαδοτροφία, σε μικρότερο βαθμό, γιατί υπάρχει άφθονο αγελαδινό γάλα, όχι άφθονο, υπάρχει πολύ αγελαδινό γάλα, αλλά αν μπορούσε να συντηρηθεί η αγροτική και η κτηνοτροφική οικονομία, θα περιστρεφόταν όλη η παραγωγική βάση γύρω από την κτηνοτροφία. Δηλαδή όλοι οι αγρότες θα επιχειρούσαν να παράξουν σε μια δυνατή κτηνοτροφία έτσι ώστε να συντηρηθεί. Δηλαδή,
0: μα είναι αλληλένδετα. Είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, είναι και μόνο οι ζωοτροφές, οι οποίες είναι παραγωγές αγροτικές, ναι, θα ήταν δηλαδή, ναι, ένα πολύ, θα έλεγαμε, ένα ισχυρό, αν μπορώ να το πω έτσι, δίδυμο παικτών. Έτσι να το ονομάσω, γιατί έχω και την τάση του ποδοσφαίρου. Να πούμε ότι το ένα θα ενίσχυε το άλλο.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι θα έδινε υπεραξία ακόμη και στη γεωργική παραγωγή, η οποία αυτή τη στιγμή είναι υποβαθμισμένη. Ωραία. Δηλαδή θα μπορούσαν να παραχθούν κτηνοτροφικά φυτά, τα οποία θα γινόταν φέτα, τα οποία θα γινόταν γιαούρτι, τα οποία θα γινόταν κρέας. Όλα αυτά θα συντηρούσαν μια οικονομία πρωτογενή και δευτερογενή με τη μεταποίηση, και παράλληλα θα στήριζε και τις εξαγωγές, θα έφερναν εισόδημα, θα δημιουργούσαν ένα όνομα, αυτό που πρέπει να πουλάμε προς τα έξω. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι πάμε για πλήρη διάλυση της αγροτικής οικονομίας, και αυτό συμπαρασύρει και την τοπική περιφερειακή οικονομία.
0: Να έρθουμε τώρα ακριβώς εκεί.
1: Κομοπόλης πεθαίνων και πάει λέγοντας.
0: Ακριβώς εκεί θα έρθω, Κώστα μου, με δίνεις μια πολύ καλή πάσα. Τοπικές κοινωνίες, Δρυμός, εκεί, Άσυρος, Μελισσοχώρη, να πω όλη εκείνη η περιοχή, με μπροστάριδες σε εσάς, Σιτοβολώνας ο Δρυμός. Τι έχει συμβεί τώρα, γιατί εκτός από τα σιτάρια, να μας πεις σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι τιμές, νέες καλλιέργειες, ενώ νέες σπορές, αλλά τι γίνεται και με τα περιβόητα πάρκα εκεί, τα φωτοβολταϊκά. Γιατί υπήρχε ένα θέμα, έχετε βρεθεί στα κάγκελα, αντιμέτωποι, ακάλυπτοι από την πολιτεία, και αυτό είναι κάτι που σας βλέπω βάζει ένα μεγάλο εμπόδιο στο μέλλον. Τι κάνετε?
1: Προχθές γελούσα, να το πάω λίγο ανάποδα το ερώτημα. Προχθές γελούσα γιατί έβλεπα τον υπουργό, τον κύριο Σκηνά, που έλεγε για ανασύσταση των αγροτικών περιοχών, δημιουργία αναδασμών και πάει λέγοντας. Και λέω, το αγρόκτημα του Δρυμού έχει 24.800 στρέμματα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για, έχουν φυτρώσει γύρω στα 140 φωτοβολταϊκά πάρκα.
0: Παναγία μου, Παναγία μου. Μαύρησε ο τόπος. Μαύρησε ο τόπος από καθρέφτες.
1: Για ποια ανασύσταση? Να πάμε να δημιουργήσουμε αναδασμούς πού? Εκεί που δεν μπορείς να συνενώσεις πλέον αγροτεμάχια. Και αυτό δεν είναι μόνο τοπικό φαινόμενο. Είναι πανελλήνιο φαινόμενο. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη με τέτοια άναρχη δόμηση και διασπορά των ανανεώσιμων πηγών.
0: Μα το 1% το επιτρεπόμενο, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, βοήθησέ με και κυρίως στους ακροατές, το επιτρεπόμενο 1% σε παραγωγικές περιοχές, αγροκτήματα, έχει ξανεμιστεί. Δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
1: Αν υποθέσουμε ότι τηρείται το 1%, εμείς αυτό που ζητούσαμε από την αρχή είναι, ναι, ας είναι 1%, 2%, ωραία. Ας είναι όμως 2% αναδημοτική κοινότητα. Δηλαδή δεν γίνεται η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να έχει καταστρέψει το μισό κάμπου του Κιλκής, το μισό κάμπου του Δρυμού και στη Χαλάστρα να μην έχει δει ότι ένα πάρκο, γιατί έχει δυναμική. Αυτό θέλω, εμείς αυτό λέγαμε από την αρχή, ναι, να υπάρχει ισότιμη διασπορά. Όχι πας και καταστρέψεις ένα τόπο ολόκληρο. Το οποίο βέβαια επηρεάζει και το μικροκλίμα της περιοχής. Δημιουργείς το φαινόμενο της αρκτικής θερμικής νησίδας. Μεταφέρεις δηλαδή τον πετό και τη θερμοχωρητικότητα που έχει η πόλη, το τσιμέντο, το αλουμίνιο και οποιοδήποτε άλλο μέταλλο, μέσα σε μια αγροτική περιοχή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αλλάζεις το μικροκλίμα, ό,τι και να λένε. Είμαστε που είμαστε σε φάση ερημοποίησης λόγω της περιοχής, έτσι όπως είναι η περιοχή του Κιλκής και η λεκάνη του Λαγκαδά μαζί με το Θεσσαλικό κάμπο, είναι οι περιοχές με την επιταχυνόμενη διαδικασία ερημοποίησης λόγω κλιματικής αλλαγής. Δεν γίνεται να επιβαρύνεις αυτές τις περιοχές με όλη αυτή την ανθρωπογενή δραστηριότητα, αντί να ενισχύεις με οποιοδήποτε τρόπο, είτε λέγονται υδραυλικά έργα, είτε φράγματα, είτε οτιδήποτε, για να δημιουργήσεις, είτε λέγονται δέντρα και πολυετής καλλιέργειες, οι οποίες τα φυτά έχουν την ιδιότητα να απορροφάνε ακτινοβολία και όχι να αντανακλώνουν. Οπότε να μειώνεις και το θερμικό ίχνος.
0: Πάνω σε αυτή την κατάσταση, τα Σπαρτά, τα Δημητριακά, σε ποια φάση βρίσκονται, πώς πήγε η παραγωγή, πώς είναι οι τιμές, στρεματικές εκτάσεις αυξάνονται, μειώνονται, σε ποια φάση βρίσκεστε τώρα, θα έλεγα, καλλιεργητικά?
1: Καταρχήν να δώσουμε μόνο ένα νούμερο. 2,10. Το 2,10 είναι η τιμή του ντίζελ σήμερα που μιλάμε. Όταν εγώ πρέπει να βγω σήμερα με τα δύο τα τρακτέρ μου για να κάνω μια προεργασία που πρέπει να γίνει, για παράδειγμα για την καλλιέργεια της ελαιοκράμης, και χρειάζομαι τουλάχιστον 1000 ευρώ πετρέλαιο τη μέρα, για ποια ψυχολογία...
0: 1000 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα!
1: Ναι, 500 λίτρα θέλουμε δύο τρακτέρ για να βγάλουμε...
0: Παναγία μου!
1: Από ένα 12ωρο ο καθένας δουλειάς. Γιατί αυτές είναι οι ώρες που δουλεύουμε. 12 με 14 ώρες. Όταν θες ένα χιλιάρικο για μια προεργασία, και αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος, θεωρώ, είναι ότι εμείς ξοδεύουμε τώρα για να μπορούμε να εισπράξουμε, εάν Θεού, καιρού και τιμών θέλοντος, του χρόνου τον Ιούλιο.
0: Εάν, καλά το λες, έτσι ακριβώς, Θεού θέλοντος και καιρού και εμπόρων.
1: Ναι, και τιμών, αυτό εννοώ, αυτό είναι τιμών. Γιατί δεν ξέρω πώς διαφοροποιείται. Είμαστε ο μοναδικός κλάδος ο οποίος παράγουμε με κοστολόγιο το οποίο το ξέρουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά δεν ξέρουμε καμιά στιγμή πόσο θα πληρωθεί στην παραγωγή μας. Δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε ένα σεν παραπάνω στην τιμή που έχει το εμπόρευμά μας, γιατί έτσι θέλουμε, όπως κάνει το εμπόριο.
0: Οι τιμές ήταν ικανοποιητικές ή ήταν καταστροφικές?
1: Οι τιμές είναι εξευτελιστικές, ιδίως τις τιμές, το σκληρό σιτάρι, αυτό που θα έπρεπε ήδη να χτιστεί τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς δεν έγινε. Δεν υπήρξε καμία μέρημνα ούτε από την πλευρά του εμπορίου, ούτε από κυβερνητική μέρημνα, έτσι ώστε να στοχεύσουμε στην ποιότητα. Πλέον έχουμε φτάσει, λόγω της κλιματικής αλλαγής, όλος ο πλανήτης να παράγει σκληρό σιτάρι. Η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, τη χρονιά που μας πέρασε, είχε κοντά στα 350.000 στρέμματα σκληρό σιτάρι. Η Αυστρία παράγει, η Σλοβενία παράγει, το Καζακστάν παράγει, η Βουλγαρία παράγει. Όταν πλέον υπάρχει, χάνει το πλεονέκτημα ενός εξαγώγημου προϊόντος όπως είναι το σκληρό σιτάρι, και σε προσπερνάνε οι συνθήκες, οι καταστάσεις, γιατί οι υπόλοιπες χώρες έχουν προχωρήσει την τεχνολογία στην έρευνα και εσύ έχεις μείνει στάσιμος εδώ, γιατί είναι πιθανόν η εθνική ολιγορία. Δεν εξετάζω αυτή την κυβέρνηση την προηγούμενη. Διαχρονικά αυτό ήταν το πρόβλημα, γιατί μια ζωή η επιλογή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν όπως μια κακή μετάθεση στο νεύρο για τους στρατιωτικούς και τους αστυνομικούς. Όταν η αντιμετώπιση ήταν αυτή, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, η οποία οι εξελίξεις σε προσπερνάνε. Οπότε σε ένα τρομερά πλέον ανταγωνιστικό περιβάλλον και με, ξαναλέω, με το εξαγώγημο προϊόν μας που ήταν τα σιτάρια τα σκληρά, πλέον έχει χαθεί το παιχνίδι και η αγορά, οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει επιστροφή στο θέμα τιμών και αγοράς στο σκληρό σιτάρι. Άρα... Η Τουρκία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είναι από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγές παγκοσμίως σε σκληρό σιτάρι και σε μαλακό σιτάρι και το εμπόριο που κάνει γενικότερα με Ουκρανία και άλλες χώρες. Έχει κάνει τρομερή υποδομή, παίρνει ευρωπαϊκά χρήματα, υποδίδεται να στηρίξει τους Σύριους και τους μετανάστες που οποιονδήποτε άλλον έχει, και έχουν δημιουργήσει πάνω από 25 φράγματα, έχουν κάνει εκατομμύρια στρέμματα παραγωγικά γης, τα έχουν κάνει αρδευόμενα. Όταν οι μέσες αποδόσεις ήταν 200 κιλά, τώρα είναι 600, 700, 800. Τι να συζητάμε, εμείς έχουμε μείνει πίσω, το μόνο που μας λείπει είναι ένας χώδιος. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνω.
0: Είναι πολύ στενάχωρα, αγαπητέ μου Κώστα, είσαι πολύπειρος. Όλα αυτά τα δημοσιοποιείς όχι μόνο σκέψεις, θα έλεγα σε στενό κύκλο παντού, στην ίδια την πολιτεία, τον υπουργό, τον πρωθυπουργό, είπαμε είχες συναντηθεί πριν κάποια χρόνια, διότι αυτό που ζούμε τώρα δεν έχει δημιουργηθεί τώρα, είναι αυτή η έλλειψη στρατηγικής αντιμετώπισης και σχεδιασμού του πρωτογενή τομέα. Κώστα μου, έχουμε ένα λεπτό, τι θα ήθελες να πεις ακόμα?
1: Κάτι. Δεν γίνεται εγώ να οραματίζομαι, ένας αγρότης από τον Δρυμό, πώς θέλω να είναι η Γεωργία μετά από 10-15 χρόνια, και ο υπουργός να λέει ας βγάλουμε τις μερινές μια μέρα και βλέπουμε αύριο. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
0: Αυτό το γίνεται... πάμε και όπου βγει έχει γίνει πλέον εθνικό σλόγγαν. Για όλα, για τα πάντα. Πάμε και όπου βγει.
1: Είναι αυτοκαταστροφικό αυτό που ζούμε, και απλά ζούμε το αποτέλεσμα της πολιτικής μας τα τελευταία 30 χρόνια αθρηστικά.
0: Ναι, τώρα έχει γίνει η έκρηξη. Απλά, τώρα είναι η έκρηξη πλέον τώρα, αυτά τα χρόνια.
1: Ναι. Απλά βρέθηκε και το κατάλληλο πολιτικό υπόστρωμα, να το πω.
0: Ακριβώς έτσι. Τώρα έχει γίνει πλέον η έκρηξη.
1: Να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες.
0: Έτσι, γιατί το επιτρέπει το πολιτικό σύστημα αυτή την περίοδο που κυβερνά τη χώρα. Έτσι, αυτά απλά είναι και δεν λέγονται με κακία, λέγονται με προβληματισμό, με ανησυχία και με αγωνία. Πού πάμε.
1: Πιο πολύ είναι μια αυτοκριτική για αυτό που ζούμε, αλλά αυτοκριτική εμείς την κάνουμε κάθε μέρα. Δική μας, εγώ τουλάχιστον. Κάθε μέρα τι κάνω λάθος να διορθωθώ, να γίνω καλύτερος πρώτα για μένα. Κάνουμε μια αυτοκριτική. Πολιτική κατάσταση, το αποτέλεσμα της πολιτικής όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά.
0: Δυστυχώς
1: το επιστέγασμα αυτής της κυβέρνησης.
0: Δυστυχώς την αυτοκριτική που κάνει ένας αγωνιστής έντιμος και δίκαιος, θα έλεγα αγρότης που παλεύει τα όνειρα της ζωής μέσα από τις λάσπες, τις κακοκαιρίες και τις λαθασμένες κινήσεις της πολιτείας, της κυβέρνησης, του Υπουργείου, δεν την κάνουν αυτοί που πρέπει να την κάνουν και είναι οι εκάστοτε διοικούντες. Διότι τώρα εδώ που φτάσαμε. Κάποιοι φταίνε. Δεν φταίει ο Χατζηπετρής. Κώστα μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στενάχωρα τα λόγια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Να χαϊδέψουμε. Δεν είμαστε εδώ για να χαϊδέψουμε αυτά.
0: Έτσι.
1: Να δείξουμε τι συμβαίνει πραγματικά.
0: Έτσι
1: καλή
0: ακριβώς.
1: Καλή επιτυχία στον αγώνα σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Στις βουλευτικές εκλογές με το κόμμα της Νίκης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά Κώστα μου και εσύ να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες, φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, σε ευχαριστώ και σένα. Εδώ θα έλεγα την υποστήριξη στην τεχνική. Ευχαριστώ τον Γιώργο Τωρίγα, τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Επανομής, τη Σίλβια την Αγραφιώτη, την πρόεδρο του χορευτικού ομίλου Ζουμπάτ του Τριλόφου, το δάσκαλό μας, τον χοροδιδάσκαλο, τον Κώστα τον Καρουτσαλάκη, το χοροδιδάσκαλο από τον, θα έλεγα, από τον Ζουμπάτ, τον Τρίλοφο, όπου εκεί είναι ο καθοδηγητής των παραδοσιακών χωρών, τον δάσκαλο Παύλα Γεωπόνο, τον Παναγιώτη τον Κούτα, τον Γενικό Γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Χαλκιδόνας. τον ψαρά μας, τον πονεμένο, τον Κώστα Νταουλτζή, τον πρόεδρο του Αγροληφτικού Συλλόγου της Μηχανιώνας και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλίας, και φυσικά τον προλαλήσαντα, τον Κώστα του Χατζιπαραδίση, έναν θα έλεγα άνθρωπο ανήσυχο, αγωνιστή, πολλά χρόνια μέσα από θέσεις ευθύνες Προέδρου Συνεταιρισμού Φορέων και πάνω απ' όλα αγωνιστών, που ό,τι λέει το λέει με την καρδιά για να πάμε μπροστά και να μην είναι στραβός ο γυαλός, απλά να πούμε ότι πλέον αυτοί που διοικούν στραβά αρμενίζουν. Λάζαρος Λαζάρου, ο επόμενος θα έλεγα που θα σας κρατήσει συντροφιά εδώ στον κορυφαίο ραδιοφωνικό σταθμό που λέγεται Flash 99,4, Φωνή Πέθρου, Γιώργος Δίμπαλας, Δημήτρης Χεζοδήμος, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και την Πέμπτη 6 με 8 και από Δευτέρα πλέον 6 με 7 καθημερινά. Να είσαστε καλά.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι να...

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τρίτη, είναι 15 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Λάζαρος Ολαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Όπως κάθε μέρα, ετούτε εδώ την ώρα. Ο Γιώργης ο Πανάρετος, σε ρόλο γονδογέρη ραδιοσκηνοθέτη. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετα. Μαζί θα δούμε βεβαίως τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σχολιάσουμε με τους καλεσμένους μας. Σήμερα θα πάμε και στο Σικάγο.

καταλάβει, έχει καλομάθει ο Παναρίτος εδώ πέρα τώρα με αυτό το Paint in Black. Σαν είπα και μου άρεσε και όλο αυτό το... αυτό το πολύ καλό instrumental, αυτή η πολύ ωραία διασκευή. Αλλά μόνο αυτό ακούμε, κύριε Παναρίτη, έχει γίνει το μοναδικό χαλί. Τι συμβαίνει, δηλαδή, δεν ακούσουμε καν τραγούδι σήμερα? Και γενικότερα, τι σας έχει πιάσει?

Ιδηλιακή συννεφιά σήμερα, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ιδηλιακή, ναι. Θα μου πείτε πώς νοείται και μία συννεφιά ώστε να την αποκαλούμε ιδηλιακή. Ναι, όταν έχεις φάει 2 μήνες με αλλεπάλληλα κύματα καύσωνος, η κάθε συννεφιά ιδηλιακή σου φαίνεται. Μην πω καμιά χειρότερη κουβέντα τέτοια ώρα. Και παρέμβει και το τηλεοπτικό. Στους 23 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Για αύριο Τετάρτη οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι αναμένουν μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, της τάξης του 1 βαθμού. Και ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οπότε την ιδηλιακή συννεφιά ξεχάστε την, τουλάχιστον για αύριο. Δηλαδή, συγγνώμη, έπρεπε να μας φύγει ο Μαζονάκης για να ακούσουμε ένα τραγούδι σε αυτή την εκπομπή, κύριε Πανάρετε. Ξέρω εγώ, τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή.

στο στόχαστρο των αρχών, το ακαδημαϊκό υπόβαθρο της γιατρού, της μίας εκ των δύο γιατρών που κατηγορούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μανζονάκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του βιογραφικού, ο γιατρός επικαλείται δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο στην κβαντική ιατρική από το Quantum University στη Χονολουλού της Χαβάης. Ωστόσο, το Καναδικό Πανεπιστήμιο McGill επισημαίνει ότι το εν λόγω ίδρυμα δεν αποτελεί αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό φορέα. Απλά ένα διαδικτυακό κατάστημα εκπαίδευσης που δεν φέρει διαπίστευση από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ. Παρέμβαση είχαμε από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, η οποία σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει τον όρο «κβαντική ιατρική» ως ανυπόστατο, τονίζοντας ότι η χρήση του συνιστά αδόκιμη επίκληση επιστημονικών ενιών για την ισχυροποίηση ατεκμηρίωτων θεωριών.

Την ίδια ώρα η αδελφή του Γιώργου Μαζονάκη, Μαρία, ζητά την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό και τίποτε άλλο, όπως λέει η ίδια. Όπως είπε, δεν το χωράει το μυαλό της όταν τα στοιχεία έδειξαν ότι υπήρχαν δείξεις από πολύ νωρίτερα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης ότι ο Γιώργος πάθαινε ανακοπή. Δεν έκαναν τίποτα για να τον σώσουν.

0: τις συζητήσεις μας. Θα καλησπερίσω τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και μάλιστα σε συνέχεια με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε πριν από τη Διεθνή Έκθεση. Καλησπέρα σας, κύριε Μερελή. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για το φιλόξενο βήμα που μου δίνετε.
0: Ιδιαίτερως τιμητικό να έχουμε, ξέρετε, μια ανοιχτή γραμμή με τα επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης ανά πάσα στιγμή στην εκπομπή, προκειμένου να έχουμε πάντοτε τις απόψεις σας. Εμείς την ακούμε την άποψή σας, δεν ξέρω αν η κυβέρνηση την ακούει, αν και βέβαια θεσμικά θα πρέπει να πω και στον κόσμο για να το ακούσει ο κόσμος ότι η κυβέρνηση οφείλει να ακούει τα επιμελητήρια, διότι θεσμικά είναι συμβουλή της. Εντός πολλών εισαγωγικών. Ορίστε, κύριε Μερελή, ο λόγος σας.
1: Είναι όπως το αναφέρετε, κύριε Λαζάρο. Απλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι σε σχέση με αυτά τα οποία κηθήκαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μέσω υπομνημάτων, μέσω συναντήσεων, μέσω συσκέψεων και πάντα σε σχέση με αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την φετινή ΙΔΕΒ, θεωρώ ότι δεν έχουν εισακουστεί οι θέσεις και οι προτάσεις μας στον βαθμό που θα ήμασταν ικανοποιημένοι. Δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός δεν αφορούσαν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, επαγγελματίες, αν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες ότι η 90η ΔΕΘ θα είναι αφιερωμένη στην πολύ μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αλλά έχουμε διαψευστεί και σε κάθε περίπτωση οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι χαμηλότερο.
0: Καλά, η ΔΕΘ ενδεχομένως και να είναι αφιερωμένη στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η ομιλία του Πρωθυπουργού δεν ήταν. Μην τα μπερδεύουμε.
1: Για την ομιλία του Πρωθυπουργού, πάντα, όταν λέω ΔΕΘ, εννοώ τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού την ευκαιρία της 90ης ΔΕΘ. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι εκείνες τις μέρες στη Θεσσαλονίκη καθίσατε το κέντρο, αν θέλετε, των πολιτικών εξελίξεων.
0: Μίλησε και ο Πρωθυπουργός, μίλησαν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Εγώ θέλω να ακούσω σχόλια καταρχήν για όλους και δει για την αξιωματική αντιπολίτευση, διότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιος θα είναι στα πράγματα του χρόνου τέτοια μέρα, κύριε Μερελή. Έτσι δεν είναι. Οι κάλποι είναι τυφλοί, όπως ξέρετε.
1: Είναι τυφλοί οι κάλποι. Απλά ξέρετε, κύριε Λαζάρο, το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση την ασκεί η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επομένως, εμείς είμαστε προσανατολισμένοι περισσότερο στις δικές του δεσμεύσεις, στις δικές του εξαγγελίες. Προφανώς και δίνουμε και τη δέουσα σημασία και προσοχή και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά στην αξιωματική αντιπολίτευση που αυτή τη στιγμή είναι το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε σειρά συναντήσεων και με τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο προφανώς οι εξαγγελίες μας βρίσκουν πιο κοντά, γιατί ουσιαστικά υιοθέτησε το μεγαλύτερο μέρος της ατζέντας των ετοιμάτων των παραγωγικών θεσμικών φορέων της χώρας, οι οποίες διεκδικήσεις, ξέρετε κύριε Λαζάρου, είναι κοινέ, θα σας έλεγα, στην επιμελητηριακή κοινότητα, όπως επίσης και στους παραγωγικούς φορείς. Επομένως, χαιρετίζουμε τις ανακοινώσεις που πραγματικά ανακουφίζουν τους πολλούς και δίνουν ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Πράγμα το οποίο δεν είδαμε να κάνει ο Πρωθυπουργός. Δεν είδαμε παραδείγματος χάρη, να αποσύρει το άδικο μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης. Δεν είδαμε να μειώνει σε μεγάλο γενναία την προκαταβολή του φόρου. Δεν είδαμε.
0: Είχε και ένα ιδιαίτερο συνωμοτικό ύφος όταν απάντησε στη συνέντευξη τύπου σε ερώτημα που αφορούσε την τεκμαρτή φορολόγηση, κύριε Μερελή. Φαντάζομαι το είδατε. Είχε ένα συνωμοτικό ύφος αναφορικά με το ποιος και τι δηλώνει. Δεν ξέρω αν το προσέξατε.
1: Πρόσεξα, κύριε Λαζάρο. Απλά ξέρετε τι
0: γίνεται. Προφανώς για να υποστηρίξει την άποψή του, έκανε και ένα τέτοιο παιχνίδι. Το θέμα είναι όμως ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειλικρινείς, προφανώς και ζορίζονται από αυτή την ιστορία. Ελάτε.
1: Κύριε Λαζάρου, στο νομικό μας πολιτισμό υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Έτσι, προφανώς υπάρχει και το τεκμήριο της φορολογικής δικαιοσύνης και ναι, τη 2026 έχουμε προχωρήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, όπως εν πάση περιπτώσει διαφημίζεται και από την κυβέρνηση, έχει προχωρήσει σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο. κορυφαίος υπουργός αυτής της κυβέρνησης τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ανέφερε κιόλας ότι χώρες όπως η Κίνα, παραδείγματος χάρη, ή η Ιαπωνία προσπαθούν να μας τα αντιγράψουν στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Φαντάζομαι θυμάστε τις δηλώσεις του κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης. Όταν έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ τεχνολογικά, ψηφιακά, γιατί δεν μπορεί να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι και όλοι αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση επικαλείται για να επιβάλλει ένα τέτοιο αναχρονιστικό φορολογικό μέτρο όπως είναι ο τεκμαρτός προσδιορισμός του φορολογικού εισοδήματος, δεν μπορεί να κάνει μέσα από διάφορους ελέγχους. Πλέον, ναι, υπάρχουν POS, υπάρχουν ηλεκτρονικές μηχανές, υπάρχουν ελεγκτικοί και υποπτικοί μηχανισμοί, υπάρχουν όλες οι τραπεζικές συναλλαγές. Πλέον είναι στα ραντάρ των ελεγκτικών και υποπτικών μηχανισμών. Εδώ βλέπετε παραδείγματα που αναφέρουν συμπολίτες μας, που άλλος έβαζε χαρτιλίκι στην εγγονή του, ας πούμε, και πήγανε και τον κάναν έλεγχο που, γιατί έβαλε αυτά τα χρήματα, και να τους τα φορολογήσουν. Αν είναι δυνατόν τώρα, νομίζω ότι αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες και είναι δικαιολογίες. Είναι δικαιολογίες, γιατί αν δεν θέλουμε να αλλάξουμε το μείγμα της φορολογικής μας ή της οικονομικής μας πολιτικής, μπορούμε να βρίσκουμε πολλές τέτοιες δικαιολογίες. Εγώ λέω πως δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, και αυτό το μοιράζομαι και με συναδέλφους μου, αρκεί να φορολογηθούν οι ισχυροί, οι αρεστοί και οι ισχυροί και οι αρεστοί του συστήματος. Οι τράπεζες, ας πούμε, επειδή λένε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, για τις τράπεζες, ας πούμε, υπάρχει η ευνοϊκή ρύθμιση του αναβαλλόμενου φόρου. Την ώρα που οι τράπεζες παρουσιάζουν δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, δεν θεωρείτε ότι είναι άδικο?
0: Τώρα να σας πω κάτι, κύριε Μερλή,
1: εάν θέλετε να ολοκληρώσω μόνο τη σκέψη μου.
0: Να βγω, ναι, συζητάμε.

0: δικαίου, που εμπάσχεται τόσο ο προσανατολισμός του είναι ευρωπαϊκός, δεν μπορούμε να λέμε τώρα ότι όλοι είναι ένοκοι και ας αποδείξουν ότι είναι αθώοι.
1: Εγώ ξέρω ότι ο ποινικός κώδικας είναι αυτός ο οποίος νομοθετείται με βάση τους παρανομούντες, όχι η οικονομική πολιτική. Έτσι, εγώ αυτό ξέρω. Έτσι, να πετάξω μια σπόντα κι εγώ. Θα μου επιτρέψετε. Και εν πάση περιπτώσει, αν μου επιτρέπετε, θα πω και κάτι άλλο. Θα πω ότι σε καλό δεν μας βγήκε σε αυτή τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια, όταν και νομοθετούσαμε με βάση τις εξαιρέσεις, διότι το έχουμε κάνει και αυτό ως χώρα. Ειδικότερα ειδικά τα χρόνια της οικονομικής κρίσεως. Το θυμόσαστε αυτό. Νομοθετούσαμε μονίμως, διαρκώς με βάση τις εξαιρέσεις. Σε καλό μας βγήκε. Όχι.
0: Το θυμάμαι.
1: Και ψεύτης να βγω, κύριε Μερελή, αλλά θα σας πω ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί, θα πάει σειρώμενη στην διόρθωση κάποιων μέτρων όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, διότι απλούστατα δεν θα τους βγαίνουν τα κουκιά τα δημοσκοπικά. Και δεν θα τους βγαίνουν τα κουκιά τα δημοσκοπικά από κάτι τέτοιες εξυπνάδες, θα μου επιτρέψετε να σας πω, στο να βάζουν τίμιους ανθρώπους στο ίδιο καλάθι και στην ίδια μοίρα με κάποιους οι οποίοι δεν πολύ νοιάζονται για το τι θα αποδώσουν στο κράτος και το τι θα βάλουν στην τσέπη τους, και βάζοντάς τους στην ίδια μοίρα δεν θα τους πάει καλά και δεν μπορεί να τους πάει καλά αυτό δημοσκοπικά. Σειρώμενοι θα πάνε στο να πάρουν κάποια μέτρα και ελπίζω για αυτούς, ελπίζω, δεν ελπίζω τίποτα. Ας πούμε ότι θα προλάβουν το κακό πριν συμβεί, πριν την κάλπη, λέτε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση τώρα δεν ξέρω ποιο θα είναι το προεκλογικό αφήγημα της κυβέρνησης, γιατί παρακολουθώντας έτσι τον τύπο και τον δημόσιο λόγο που εκφράζουν κορυφαίοι υπουργοί, παρατηρώ ότι υπάρχει μια στροφή προς την τρομοκρατία, προς την τρομοκράτηση του εκλογικού σώματος, ότι αν τυχόν αυτή η κυβέρνηση δεν είναι στη τιμόνη της χώρας, τότε πολλά δεινά θα συμβούν και να μπούμε σε μια διαδικασία, τέλος πάντων, αρνητικών εξελίξεων.
1: Θα κάνουν ντου και οι Τούρκοι, κύριε Μερελή.
0: Είτε αφορούν τα εθνικά μας θέματα, είτε αφορούν την οικονομία και την κοινωνική ευημερία. Εν πάση περιπτώσει, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι στη δημοκρατία αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Ο τελικός κριτής των πάντων και ο ρυθμιστής των πολιτικών και εκλογικών αποτελεσμάτων είναι ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός, φαντάζομαι, βλέπει τις εξελίξεις, βλέπει τα γεγονότα, βλέπει ότι αυτή τη στιγμή στην χώρα μας έχουν έρθει πάρα πολλά χρήματα και βλέπουν επίσης και νιώθουν και αισθάνονται ότι δεν έχουν γίνει μέρος αυτής της ανάπτυξης, που το τονίζω, είναι μια ανάπτυξη που αφορά τους λίγους, τους ισχυρούς και τους αρεστούς του συστήματος. Και όπου λέμε σύστημα, εννοούμε σύστημα πολιτικό και εννοούμε σύστημα οικονομικό, εννοούμε σύστημα τραπεζικό. Εγώ βλέπω ότι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πάρει το δικό τους μερίδιο, αυτό που τους αναλογούσε δηλαδή, ούτε από το ΕΣΠΑ, ούτε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και πώς θα μπορούσαν να το πάρουν αυτό, κύριε Λαζάρο, όταν όλες αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα καθεστώς ομοιρίας, καθώς, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τα τελευταία 15 χρόνια εξαιτίας όλων αυτών των αλλεπάλληλων διαδοχικών κρίσεων, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας επαγγελματίας ή επιχειρηματίας που να μην οφείλει χρήματα στο δημόσιο ή στις τράπεζες. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία ούτε στο δανεισμό. Και γι' αυτό λέγαμε και ζητούσαμε, ήταν ένα πάγιο αίτημά μας και είναι ένα πάγιο αίτημά μας, μια γενναία ρύθμιση 120 δόσεων. Ούτε αυτό ακούσαμε στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Σας το δίνει ο Ανδρουλάκης. Και μάλιστα τώρα ξέρετε τι γίνεται. Εάν υπερισχύσει στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία και όχι Ανδρουλάκης, θα γυρίσει να πει ο Μητσοτάκης: κοιτάξτε να δείτε, δεν προτιμήσανε τον Ανδρουλάκη με τις 120 δόσεις. Γιατί να τις δώσω εγώ?
0: Εδώ τίθεται και ένα.
1: Προσέξτε τώρα, τετράγωνη λογική, κύριε Μερελή, έτσι. Και όμως να είσαστε σίγουρος ότι κάποιοι γνωστοί και άγνωστοι και έξω σκέφτονται με τον τρόπο αυτό. Ελάτε.
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, απλά να πω το εξής. Αυτό καταδεικνύει, αν θέλετε, και την έλλειψη πλέον εμπιστοσύνης του εκλογικού σώματος στο πολιτικό σύστημα συλλήπτην και γενικότερα. Δηλαδή, κοιτάει ο κόσμος σε μια γενίκευση, γιατί λέει, δεν μας τα λένε τα κόμματα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά όταν γίνονται κυβέρνηση δεν τηρούν το λόγο τους. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός έταξε διάφορες κοινωνικές και...

0: επαγγελματικές τάξεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι αυτές οι εξαγγελίες, οι προεκλογικές του παρελθόντος, δεν εφαρμόζονται ως κυβερνητική πολιτική. Και είναι θυρά, ξέρετε, αυτών των εξαγγελίων που δεν έχουν βρει πράξη και εφαρμογή. Άρα και σε ένα βαθμό δικαίως το εκλογικό σώμα δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Εμείς αυτό που λέμε όμως ως παραγωγική φορείς...
1: Να το πείτε αυτό και να κλείσουμε, σας παρακαλώ, δεν έχω άλλο.
0: Το τονίζουμε πάρα πολύ έντονα και το έβαλα σε όλες μου τα υπομνήματα και σε όλες μου τις τοποθετήσεις ενώπιον και του Πρωθυπουργού και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης. Την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, κύριε Λαζάρου. Γιατί συζητάμε τώρα για κάποια μέτρα που θα δώσουν μια ανακούφιση και θα διαμορφώσουν ένα καλύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορέσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Δεν δίνουμε όμως την ουσιαστική λύση στη χώρα μας, στον τόπο μας, στην οικονομία μας, η οποία είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Το λέμε εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν το πράττουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με το ίδιο στοχευμένο παραγωγικό σύστημα που έχει η χώρα μας.
1: Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να το πω διαφορετικά, ότι έχει περάσει ανεπιστρεπτή ο καιρός που οι Έλληνες ζούσαν χτίζοντας ο ένας στο σπίτι του άλλου, κάπως έτσι.
0: Απλά νομίζω ότι έχει κάνει τον κύκλο το μοντέλο, το δανείζομαι, εισάγω, καταναλώνω, και εμείς μιλάμε για ένα άλλο μοντέλο που λέει παράγω, καινοτομώ, εξάγω. Παράλληλα με καλλιέργεια καταναλωτικής κουλτούρας τον ελληνικό λαό, στους συμπολίτες μας, για να προτιμούν τα ελληνικά προϊόντα. Μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία μας και να υπάρξει μια ομοψυχία μεταξύ των κομμάτων που μας κυβερνούν, προκειμένου να εφαρμόσουμε ένα παραγωγικό μοντέλο και να το συμφωνήσουμε αυτό για τα επόμενα 20-30 χρόνια.
1: Σας
0: να ξέρουμε πόσο σωστό στη διαμόρφωση του ΕΠ θα έχει ο πρωτογενής τομέας, το δευτερογενής ή ο τριτογενής. Και αντίστοιχα να υπάρξουν οι πολιτικές που θα ενθαρρύνουν αυτές τις επενδύσεις, που θα ενθαρρύνουν αυτές τις επιχειρήσεις και να επενδύσουν και να αναπτυχθούν, κύριε Λαζαρό. Αλλιώς θα μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μερλή, για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είμαστε σε επικοινωνία. Κρατάμε ανοιχτή γραμμή. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Θα το πούμε
0: καλά, και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
9: Με τον Bubby Μπατσάρα.
8: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
11: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

0: την Τρίτη, είναι 15 του Σεπτέμβρη. Μέχρι νεότερας εδώ στον Φλάς 99,4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Κώστα τον Μαργαρίτη, καθώς πλέον έχουν επιστρέψει άπαντες στον μπάγκο τους και οι κατεργάριδες και οι μη κατεργάριδες. Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
1: Εμείς άλλωστε καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Τα είπαμε και πριν 10 μέρες περίπου.
0: Ούτως ή άλλως. εμείς ξεκινήσαμε, ξεκινήσαμε νωρίς φέτος, διότι ήθελα να είμαι στις επάλξεις.
1: Όλες τις δράσεις.
0: Στις επάλξεις, όχι μόνο για την έκθεση, διότι τότε ξεκινούν οι περισσότερες ενημερωτικές εκπομπές. Ήθελα, το ξεκίνησα λίγο νωρίτερα, να είμαι παρόν και στα εγγένεια της επεκτάσεως του μετρό στην Καλαμαριά, που ήταν ένα πάρα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα για τη Θεσσαλονίκη. Δεν ήθελα να το χάσω, ήθελα να το δημοσιογραφήσω. Βεβαίως. Και να το γιορτάσω μαζί με τους Καλαμαριώτες και μαζί με όλους τους ανθρώπους τους οποίους εξυπηρετεί εκεί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, βεβαίως, και να ενώσω και τη φωνή μου και με τους ανθρώπους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αν θέλεις.
1: Βεβαίως.
0: Διότι εννοείται ότι αισθάνονται ακόμη πιο ανδικημένοι σε σχέση με πριν τώρα.
1: Από πού ξεκινάμε. Εντάξει, τι γίνεται όμως. Βεβαίως και ενώνουμε τις φωνές μας και βεβαίως θέλουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και πιστεύω ότι η σύνδεση τώρα ανατολικά θα περιορίσει και τη χρήση του αυτοκινήτου. Θα ενδυναμώσει τη χρήση του μετρό και των μέσων μεταφοράς. Των λεωφορείων εννοώ και των ταξί. Άρα το γεωταχείο ας το παρκάρουμε στην Καλαμαριά και ας το αφήσουμε, ας κατεβούμε στο κέντρο της πόλης με το μετρό μας, ας κατεβούμε με τα ποδαράκια μας όσο καιρός είναι καλός, με το ταξί μας, με τα λεωφορεία μας. Θα είναι ακόμα πιο ωραία τα πράγματα. Θα νιώσουμε και πιο ανθρώπινοι, θα φύγει αυτός ο εκνευρισμός, θα φύγει η ένταση. Θα είναι πολύ καλύτερα. Και εγώ, να τώρα που είναι η ώρα, να πεζοδρομηθεί, να κλείσει το κέντρο. Από τη Χάνς κάνω πρόταση τώρα μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους.
0: Θα μας δίνουν.
1: Δεν μας δίνουν.
0: Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη για κάτι τέτοιο.
1: Όλοι οι Τσιμισκοί πανέτοιμοι είμαστε να κλείσει. Και αν θες να το ξεκινήσουμε πιλωτικά να κλείνει το
0: σταμάτα.
1: Με μόνο
0: σταμάτα.
1: Λωρίδα για τα λεωφορεία και τα ταξί.
0: Να σου πω κάτι. Άμα είσαι μάγκας, κατέβα διαδήμαρχος και προτείνε το. Μην το προτείνεις τώρα έτσι ανέμακτα, μιλώντας σε μια ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Και όταν θα χρειαστεί να κατεβώ για υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, να είσαι σίγουρος ότι θα είναι μία από τις κορυφαίες προτάσεις μου.
0: Έτσι, μπράβο. Να, για να
1: το λέω όμως από έτσι, τώρα μπράβο. Για να μείνει.
0: Για να φάω εγώ το ξύλο, κατάλαβες, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, ανοιχτή λωρίδα για λεωφορεία και ταξί και θα το κλείνα πιλωτικά το Σαββατοκύριακο για να περπατά ο κόσμος από τη Χάνθο στην Αριστοτέλους.
0: Έλα τώρα, γιατί εδώ ως δημοσιογράφοι είμαστε εδώ για να εσύ είσαι εδώ για να σχολιάσεις την επικαιρότητα και όχι για να κάνεις προτάσεις τώρα για να κλείσει το κέντρο. Άσε μη φάμε ξύλο, σου λέω, άστο. Δεν είναι ακόμα έτοιμη η Θεσσαλονίκη για κάτι τέτοιο. Είναι ωραίο, αλλά δεν είναι έτοιμη η Θεσσαλονίκη για κάτι τέτοιο.
1: Μια χαρά είναι, πανέτοιμη.
0: Θέλει να περνάει το μετρό και από κάνα δύο σημεία ακόμη στο κέντρο, όχι μόνο, την Εγνατία. Λοιπόν, τώρα, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε αναφορικά με την πολιτική επικαιρότητα? Τι ιστορία είναι αυτή τώρα με τον Μαρινάκη? Τα ακούσες εσύ αυτά που...
1: Για το επίδομα, κοίταξε, πρέπει να θυμηθείς λίγο τις εκπομπές.
0: Χωρίς το γεγονός ότι μας κατηγορεί και για κοπτοραπτική. Τι κοπτοραπτική? Όταν λες ότι να μην δίδεται το επίδομα ανεργίας για τόσο καιρό, δηλαδή τι κοπτοραπτική να σου κάνω?
1: Μαρινάκη είχε κάνει ένα λάθος, το ότι μπήκε στα χωράφια της Κεραμαίος, βγήκε Κεραμαίος και τον διόρθωσε. Το επίδομα ανεργίας, για να ξεκαθαρίσουμε στους αγαπητούς ακροατές μας, είναι ανταποδοτικό.
0: Προφανώς και είναι. Εμείς δεν το πληρώνουμε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ένα το κρατούμε.
0: Ναι.
1: Η πρόταση και η δική μου πριν χρόνια, αν θυμάσαι, έλεγα το επίδομα ανεργίας να μετατραπεί σε επίδομα εργασίας. Δηλαδή, να επιδοτούμε τους επιχειρηματίες για ένα χρόνο και συν ένα χρόνο επιχειρηματίες να κρατούν τον εργαζόμενο άνεργο, ο οποίος θα εξειδικεύεται και θα παίρνει πραγματικά νέες γνώσεις, εμπειρίες για να μπορεί να είναι στην αγορά εργασίας.
0: Ναι.
1: Άλλο κόβω και περιορίζω, άλλο εξειδικεύω, μετατρέπω και ενδυναμώνω. Εγώ μιλάω για ενίσχυση. Λοιπόν, αυτό το λάθος που έγινε ήταν καθαρά ένα λάθος, εγώ θεωρώ, πάνω σε μία ένταση. Και ο κύριος Μαρινάκης εκφράστηκε και το μάζεψε κιόλας. Τώρα είπε προσωπική μου εκτίμηση κτλ. Να μην ξεχνάμε όμως ότι είναι ανταποδοτικό. Τίποτε άλλο. Αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις και απολύτερο. το δικαιούνται φυσικά όλοι οι άνεργοι πρώην εργαζόμενοι, αλλά δεν τους βοηθούμε τους ανέργους αφήνοντάς τους στον μπάνκο. Πρέπει να τους βγάλουμε στην αγορά εργασίας, γιατί στατιστικά και σύμφωνα και με την εργαλειοθήκη του ΑΣΑ αλλάζουμε σε όλο τη διαβίου, αν θέλετε, πορεία μας επαγγελματική 7 ως 8 φορές διαφορετικές δουλειές, που σημαίνει ότι αλλάζοντας 7-8, όχι εμείς οι Έλληνες, όλοι, σημαίνει ότι πρέπει να αποκτούμε εξειδίκευση, να αποκτούμε γνώσεις, να αποκτούμε εμπειρίες, νέα δεδομένα. Τώρα μπήκε στο παιχνίδι και η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μιλάμε για άλλα πράγματα. Άρα πώς θα τον καταδικάσεις ένα άνεργο εκτός αγοράς εργασίας? Αυτή είναι η έγνοια μου.
0: Μάλιστα. Πώς θα βλέπεις το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά από την ολοκλήρωση της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση?
1: Δεν άκουσα από κανένα πολιτικό αρχηγό τίποτα διαφορετικό, καινούργο, καινοτόμο και σύγχρονο. Ο ένας βάφτισε...
0: Καλά, δεν ρώτησα ίδιο αυτό, αλλά καλά, εσύ τώρα μιλάς για τις
1: εξαγγελίες.
0: Ναι, ενδεχομένως και πρέπει πρώτα να σου δώσω το λόγο για ένα σχόλιο για αυτό και μετά... Για το κλίμα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Το κλίμα θα πολλώνεται από εδώ και πέρα, διότι έχω μάθει.
0: Πάμε λίγο στο προηγούμενο που είπες. Άστο το κλίμα τώρα, αφού ξεκίνησες από τα άλλο. Μην αφήνουμε
1: λοιπόν,
0: μίσα.
1: Να έρθω στο πρώτο ημίχρονο.
0: Έλα στο
1: λοιπόν.
0: Πρώτο ημίχρονο, λοιπόν.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Τι δεν άκουσες.
1: Δεν είπαν τίποτε διαφορετικό. Ναι. Όλοι είπαν τα ίδια με άλλα λόγια.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα θα κάνω αυτό, η 13η σύνταξη θα τη δώσω έτσι, το εκείνο. Μπορώ να προτείνω και να πω, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να ακούω τους θεσμούς, αυτά τα οποία είπαν τα επιμελητήρια, η ΓΕΣΕΒΕ. Λοιπόν, είπε η ΓΕΣΕΒΕ, δεν έχετε λεφτά. Μέσα σε αυτά που ζητούμε, τι είναι? Επαναφέρετε τις 120 δόσεις και διαγράψετε πρόστιμα και προσαυξήσεις από το μικρομεσαίο επιχειρηματία. Μέτρο ανέξοδο, μέτρο εφαρμόσιμο σε real time χθες, μέτρο το οποίο θα ανακουφίσει και την αγορά και θα έρθουν έσοδα στα ταμεία του κράτους. Ναι. Δεν γίνεται. Το να έρθω εγώ τώρα και να λέω μεγάλα λόγια ότι θα σου δώσω τη 13η και 14η σύνταξη που δεν πρόκειται να δοθεί ποτέ, που βάλαν τον κύριο Μητσοτάκη να πει ότι θα δώσει αυτή τη σύνταξη ως μπόνους 500 ευρώ στα τέλη του 27 για να τον εκθέσουν ανεπανόρθωτα, ενώ έχει εκλογές το Μάρτιο του 27.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει δηλαδή ότι αυτά τα πράγματα εξοργίζουν το λαό και την κοινή γνώμη και τον οδηγούν σε άλλου είδους συμπεριφορές και στάσεις. Ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης να πάρουμε την τελευταία εμφάνιση του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης. Μια σωρία μέτρων που δεν μπορούν να εφαρμοστούν ποτέ, που δεν θα γίνει ποτέ κυβέρνηση. Πού. Σε ποιον τα λες? Είσαι ακόμα, παλεύεις για να πιάσεις τον διψήφιο αριθμό και μου λες ότι εγώ αύριο θα είμαι κυβέρνηση έστω και με μία ψήφο. Μα γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Καταλαβαίνετε δηλαδή, λείπει η σοβαρότητα από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Και αυτό μας οδηγεί σε λάθη, σε άστοχες συμπεριφορές και βαρύνεται ο λαός. Βεβαίως θα μου πείτε, οι διεθνείς εξελίξεις, η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έχουν εκτοξεύσει στα ύψη τιμές πετρελαίου και αερίου με τις άστοχες κινήσεις του Προέδρου Τραμπ. Δυστυχώς, εμείς σαν μια χώρα που δεν παράγει τίποτε, μια χώρα παροχής υπηρεσιών, έχουμε βαρύτατες συνέπειες. Όμως τώρα πλήττεται και η Γερμανία, πλήττεται και η Γαλλία. Βλέπετε, θα υπάρξουν κοσμογονικές αλλαγές. Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Απαιτούμε την εργασία, συνεννόηση για να μπορούμε να βγούμε από αυτά τα διέξοδα με τις λιγότερο δυνατές απώλειες.
0: Μάλιστα. Εγώ σ' ακούω προσεκτικά. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο άλλο.
1: Εκτίμηση.
0: Το κλίμα τώρα πώς σου φαίνεται? Καταρχήν περισσότερο είναι, εγώ βλέπω ότι από τη μία το Πασόκ λέει ότι μιλά για σύμπτωση απόψεων κυβέρνησης με Τσίπρα, ή η κυβέρνηση λέει για σύμπτωση απόψεων Ανδρουλάκη με Τσίπρα.
1: λένε με λίγα λόγια αυτό που σου είπα εγώ.
0: Ο Βελόπουλος λέει, ίδια... ετοιμαστείτε για κυβέρνηση όλων μαζί. Τον...
1: Βεβαίως. Να μοιράσουμε και τα υπουργεία, να μην μείνει κανείς απέξω από το παιχνίδι. Να είμαστε όλοι στη γύρα. Στο κουρμπέτι όλοι που λέει και ο λαός μας. Αυτά βλέπει ο λαός και οργίζεται. Λοιπόν, είπαν όλοι με λίγα λόγια τα ίδια, με άλλα λόγια. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω. Και αυτό δημιουργεί οργή. Δεν ήρθε ένας να πει, κοιτάξτε, εγώ θα ελέγξω την καθημερινότητά σας, το σούπερ μάρκετ αύριο, τα είδη πρώτης ανάγκης, που φωνάζω χρόνια από την εκπομπή σου. Το μπεμπιλίνο, το κασεράκι, το τυράκι, το γαλατάκι του μωρού, το βουτυράκι, το μέλι. Αυτή η τιμή, καμία αύξηση να μπορεί να ζήσει η οικογένεια. Κανείς δεν το είπε και κανείς δεν τολμά να το πει. Εδώ τι συζητάμε. Για οράματα και για μεγάλους στόχους. Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε την καθημερινότητα. Υπάρχουν οικογένειες που στο δεκαήμερο δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Πήγαν μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ να δουν τι γίνεται. Πήγαν να δουν οι τιμές πώς πάνε, τα καύσιμα. Τι περιμένει ο κ. Παπασταύρου, πότε θα αντιδράσει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είπαμε εμείς ότι από την κυρία Ursula von der Leyen θέλουμε να ζητήσει ο Πρωθυπουργός παράταση του Ταμείου Ανάκαμψης τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμη να τελειώσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο όμορφη και λειτουργική.
0: Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ωραία αυτή και ζωηρή συζήτηση σήμερα. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες.
1: Με χαρά, πάντα κοντά σας για να μπορεί ο κόσμος να είναι ενήμερος. Και πρέπει όλοι να πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές.
0: Θα πάνε.
1: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
0: Θα τους πείσουμε μαζί να πάνε όλοι να ψηφίσουν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

0: πάμε να πούμε καλησπέρα στην ελληνική ομογένεια. Μαζί μας ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος, εκ μέρους της Πάμε και των Εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σήμερα σας πετυχαίνω Σικάγο. Από ότι...
1: Είσαι διάνοια, καλά κάτω το
0: χρόνο. Δεν έπεσα έξω σήμερα. Έμα την άλλη φορά, τη μία σας πέτυχα στην Αθήνα, την άλλη στη Σερβία. Λέω την τρίτη θα τον πετύχω στο Σικάγο.
1: Ένα στα τρία, είσαι καλός.
0: Λοιπόν, ελάτε, μην με πειράζετε τώρα. Μην ξεκινάμε με πειράγματα, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί έχουμε να πούμε σοβαρά πράγματα.
1: Βέβαια, μα γι' αυτό.
0: Λοιπόν, από πού ξεκινάμε, ελάτε. Και εδώ πέρα έχουμε υπουργοί και αμφισβητούν μέχρι και την καταστροφή των Μικρασιατών, ελάτε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, το πρόβλημα με την Τουρκία, όπως γνωρίζουμε, είναι τεράστιο. Η ανάλυση σημερινή είναι πώς οι τελευταίες εξελίξεις με τους Χούθη, Σαουδική Αραβία, Καλώδια, Ιράν και όλα αυτά επηρεάζουν την Τουρκία και βέβαια έμεσα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχουμε λοιπόν πριν περίπου 2-3 εβδομάδες τη λεγόμενη συμμαχία, το σύμφωνο της Μέκκας, στο οποίο έγινε, κάποιοι έλεγαν, το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, το οποίο δεν είναι ΝΑΤΟ, είναι μόνο Ισλαμικό, το Πακιστάν, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν λοιπόν ότι εάν κάποιος υποστεί επίθεση θα συμβάλλουν οι άλλοι στην άμυνα αυτής της χώρας. Ένα σύμφωνο λοιπόν, το οποίο ακουγόταν τρομερό και φοβερό. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε μετά από αυτό το σύμφωνο. Επιτέθηκαν οι Χούθοι, όπως και το Ιράν, στη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή χτυπάνε δηληστήρια, έχουν καταστρέψει εν μέρει υποδομές του αγωγού, ο οποίος φέρει το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που επέτρεψε στη Σαουδική Αραβία να εξάγει πετρέλαιο και τώρα θα σταματήσει. Ελέγχουν ουσιαστικά την περιοχή Χούθη απέναντι από το Τζιμπουτί, στο οποίο υπάρχουν και γαλλικές και αμερικανικές εγκαταστάσεις. Και ουσιαστικά έχει κλείσει το Ιράν άμεσα ή έμεσα και το Ορμούζ κατά κάποιον τρόπο και την Ερυθρά Θάλασσα όσο αφορά το νότιο μέρος, χωρίς καμία αντίδραση από την Αίγυπτο. Αφού λοιπόν έχει, η Σαουδική Αραβία είναι υπό επίθεση, τι έκαναν οι άλλοι? Απολύτως τίποτα. Το Πακιστάν έχει στη Σαουδική Αραβία εδώ και χρόνια δεκάδες χιλιάδες στρατό, οι οποίοι μένουν στη Σαουδική Αραβία και φυσικά το Πακιστάν παίρνει δισεκατομμύρια, υποθέτουμε τουλάχιστον, καλοπροαίρετα από τη Σαουδική Αραβία. Οι Τούρκοι είπαν θα υπερασπιστούν τη χώρα, όποια χώρα υποστεί επίθεση, η οποία έχει υποστεί επίθεση, και να κάνουν απολύτως τίποτα. Αυτό λοιπόν αναβαθμίζει την Ελλάδα, διότι από τη μία μεριά αποδεικνύεται ότι οποιοδήποτε σύμφωνο υπέγραψαν οι Τούρκοι δεν σημαίνει τίποτα και απλώς θέλουν να πάρουν κάποια λεφτά επειδή υπέγραψαν χωρίς να κάνουν τίποτα. Απ' την άλλη μεριά η Ελλάδα παραμένει σύμμαχος της Σαουδικής Αραβίας και παραμένουν οι Patriots της Σαουδική Αραβία, μια συστοιχία η οποία έχει υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία και τις εγκαταστάσεις τις οποίες δεν υπερασπίζουν οι Τούρκοι. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν πρόκειται να πάει σύντομα στη Σαουδική Αραβία και εάν έχει μάθει τη λέξη ανταλλάγματα, δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι να τη μάθει η λέξη αυτή, πρέπει να τη γράψει στον πίνακα 100 φορές όπως στο σχολείο. Λοιπόν, λογικά θα πρέπει η Ελλάδα να πάρει από τη Σαουδική Αραβία ανταλλάγματα εκατοντάδων εκατομμυρίων, παραδείγματος χάρη. Είχαν υποσχεθεί οι Σαουδάραβες αναβάθμιση των Patriot σε επίπεδο 3. Αυτό είναι 350 εκατομμύρια το σύστημα. Δεν έκαναν τίποτα.
0: Ναι.
1: Να λοιπόν η ευκαιρία να πει ο Μητσοτάκης, εμείς είμαστε εκεί, σας υπερασπιζόμαστε. Μας απειλεί ουσιαστικά με πόλεμο με τη γαλάζια πατρίδα η σύμμαχός σας η Τουρκία, η οποία δεν σας υπερασπίζεται. Αντί να έχουμε τα Patriot για μας, τα έχουμε για εσάς. Να λοιπόν ο λογαριασμός, ο φιλικός λογαριασμός, ας πούμε 700 εκατομμύρια, το λέω κάτι τυχαίο γιατί είναι η αναβάθμιση δύο συστημάτων. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Εδώ είναι το θέμα. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Η Τουρκία απεδείχνει απόλυτα αναξιόπιστη. Σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά εγώ ίδιος έμεινα έκταπο. Δηλαδή λέγα θα κάνουν κάτι. Απ' την άλλη μεριά και ολοκληρώνω εδώ. Εάν όμως η Τουρκία μπει σε αυτό το πόλεμο για να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία, η οποία δεν είναι βέβαια στο ΝΑΤΟ, με μια λογική αλλά ΝΑΤΟ μουσουλμανικό, σημαίνει ότι θα μπλέξει μια χώρα του ΝΑΤΟ, την ίδια τη χώρα του στην Τουρκία, σε ένα πόλεμο. Και τότε τι θα γίνει αν το Ιράν επιτεθεί στην Τουρκία? Θα τρέξουμε όλοι εμείς του ΝΑΤΟ να υπερασπιστούμε την Τουρκία που αυτοπλέχτηκε σε ένα πόλεμο που δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ? Λοιπόν, αυτό ήταν το σχόλιο μου και μπορούμε να συνεχίσουμε βέβαια, αλλά δεν θέλω να μακρηγορώ.
0: Όχι, μακρηγόρησε όσο θέλετε. Εγώ θέλω να ακουστείτε, να ακουστείτε ξεκάθαρα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Ναι, μάλιστα. Έχουμε λοιπόν, όπως είπα, μία εξαιρετική ευκαιρία. Το ερώτημα είναι,
0: είναι ευκαιρία.
1: Η Τουρκία πώς είναι ευκαιρία? Φυσικά, αυτή τη στιγμή γίνεται πόλεμος στον οποίο η Τουρκία δεν έκανε τίποτα. Αθέτησε τη συμμαχία της με τη Σαουδική Αραβία. Η Ελλάδα δεν την αθέτησε εδώ και 5 χρόνια και συνεχίζουμε να τους στηρίζουμε. Έχουμε λοιπόν το ερώτημα τι θα κάνει με Μητσοτάκης. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα με την Τουρκία βέβαια είναι το λεγόμενο καλώδιο. Μιλάμε συνέχεια για καλώδια. Τεράστια σημασία. Οι Τούρκοι απειλούν αυτή τη στιγμή και την Κύπρο και την Ελλάδα για το καλώδιο, όπως και για την αναβάθμιση των αμερικανικών κυπριακών σχέσεων, ουσιαστικά με πόλεμο. Έτσι, να παίρνουν τα πράγματα όπως είναι. Εάν πάμε να βάλουμε το καλώδιο, οι Τούρκοι θα περικυκλώσουν αυτό το πολιτικό πλοίο με τη λογική: θα μείνετε από νερό, θα διψάσετε, θα πεθάνετε, αν θέλετε φύγετε. Το οποίο βέβαια είναι πιο εξευρωπαϊσμένο σαν πολιτική από το να κάνουν ένα γυρούσιμο για τα γάνια και τα λοιπά όπως παλιά. Το ερώτημα είναι ακόμα μία φορά, όταν οι Τούρκοι μπλοκάρουν αυτό το πλοίο, το πολιτικό πλοίο, το γαλλικό που θα στείλει η Ελλάδα με τη Γαλλία για να κάνει απλώς πυθοσκόπηση χωρίς να είναι θέμα παραγωγής ενέργειας, διότι εκεί είναι άλλο θέμα που είναι η φαλοκρηπίδα και τα δικαιώματα, η Ελλάδα τι θα κάνει? Θα διαμαρτυρηθούμε έντονα, θα κάνουμε τρομερές και φοβερές δηλώσεις. Ναι, αλλά θα πάμε στην Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία να τους πούμε αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε ότι είμαστε υπό επίθεση. Υπάρχει ένα σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν γνωρίζει κανένας, ότι η Ευρώπη πρέπει να συμβάλλει στην άμυνα μιας χώρας η οποία ουσιαστικά είναι από απειλή. Και αντί να κάνετε αυτό, εσείς οι Ευρωπαίοι δίνετε Eurofighter και αεροπλανοφόρα στην Τουρκία. Ξέρετε ότι οι Τούρκοι ετοιμάζουν ένα αεροπλανοφόρο 60.000 τόνων με βοήθεια των σοσιαλιστών Ισπανών. Ακόμα μια φορά λοιπόν, μια ευκαιρία. Πώς θα μπορέσουμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε την επιθετικότητα της Τουρκίας ή να μπλοκάρουμε αυτό το οποίο πραγματικά μετά. Και είναι βέβαια οι εξοπλισμοί της Τουρκίας. Αυτά είναι λοιπόν τα μεγάλα κυρίου Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη και όλων αυτών, και ανάλογα με το πώς θα τα διαπραγματευτούν και χειριστούν, θα εξαρτηθεί το μέλλον της Ελλάδος έξω από τα 6 μίλια. Όπως είναι σήμερα τα πράγματα, έξω από τα 6 μίλια, εάν μπορούμε να κολυμπήσουμε, είναι γιατί οι Τούρκοι είναι πολύ καλοί. Τίποτα άλλο δεν επιτρέπεται να κάνουμε. Και το κολύμπι δεν ξέρω. Πρέπει να πάρουμε άδεια. Αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά θέματα, διότι στην Ανατολή, στο Ανατολικό Αιγαίο, όπως ξέρετε, υπάρχει τεράστιο αιωλικό δυναμικό. Θέλει η Ελλάδα να βάλει υπεράκτια αιωλικά πάρκα, να γίνουμε μια υπερδύναμη αιωλικής ενέργειας. Οι Τούρκοι δεν θα επιτρέψουν τίποτα. Οι Τούρκοι επιπλέον όμως δεν επιτρέπουν να διασυνδέσουμε με καλώδια τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με την ενδοχώρα, το οποίο δεν είναι θέμα παραγωγής ενέργειας, είναι απλώς αυτό που κάνουν σε όλο τον κόσμο. Ενώ ναι, τα ηλεκτρική διαφόρων μέρων με την ενδοχώρα. Δεν είναι θέμα δηλαδή να πάμε στην υφαλοκρηπίδα που διεκδικεί η Τουρκία να βάλουμε υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Εκεί θα πούν να βάλουμε εμείς, όχι εσείς. Εδώ μιλάμε γιατί δεν θέλω να μας αφήσουν να βάλουμε καλώδιο, το έχω πει επανειλημμένος, από τη Χίο στη Μυτιλίνη, από την Κο στην Κρήτη. Δεν θέλουν να μας αφήσουν να κάνουμε απολύτως τίποτα. Τώρα που θα πάει και ολοκληρώνω εδώ ο κ. Μητσοτάκης στα Ηνωμένα Έθνη, να πάει λοιπόν με όλα αυτά τα οποία κάνουν οι Τούρκοι, να πάει με ένα χάρτη της γαλάζιας πατρίδας και να πει σε χώρα του κόσμου, αγαπητοί 190 τόσοι αντιπρόσωποι, θα δεχόσασταν εσείς μια τέτοια κατάσταση. Είναι μια ευκαιρία να εκθέσουμε τους Τούρκους. Όχι μόνο να πει ένα ξερό, το κάζους μπέλι δεν συνάδει με τις σχέσεις καλής γειτονίας και τελειώσαμε. Να δείξουμε χάρτε. Εδώ δεν είναι κάζους μπέλι πλέον για το αν πάμε από τα 6 μίλια σε 6,2. Είναι κάζους μπέλι αν κάνουμε οτιδήποτε στο Μισό Αιγαίο ή στην Κύπρο. Αυτό είναι το σχόλιο.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, να δούμε τι γίνεται και με τα Σκόπια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
4: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
3: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
4: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
3: Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Είναι Τρίτη, είναι 15 του Σεπτέμβρη. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Φλάς. Γιώργης Πανέρωτος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ακούσουμε, πάμε να καλησπέρισουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρη τον Κούβελα, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, κύριε Λαζάρου, καλησπέρα στους ακροατές μας.
5: Λοιπόν, μαζεύω παράπονα εγώ από τους φορείς της Θεσσαλονίκης, από τους φορείς της πόλεως, μετά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μαζεύω βεβαίως και σχόλια αναφορικά με τα όσα είπαν και οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης, για να μην ξεχνιόμαστε.
6: Λογικό είναι.
5: Και μαζεύω παράπονα. Δηλαδή πριν από λίγο, ας πούμε, μου έλεγε ο Κυριάκος ο Μερελής εδώ στον αέρα της εκπομπής ζωντανά, ότι δεν είπε τίποτε ο Πρωθυπουργός για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Και ενώ είχε δημιουργηθεί προσδοκία το προηγούμενο διάστημα από τα κυβερνητικά στελέχη, μαζί και εσείς, και εσείς κάτι λέγατε αν θυμάμαι καλά, ότι θα πει περισσότερα, και τελικά δεν άκουσαν αυτά που περίμεναν, ή για την ακρίβεια δεν άκουσαν σχεδόν τίποτα. Ελάτε. Παρακαλώ, ναι, παρακαλώ να απαντήσετε. Ελάτε.
6: Βεβαίως, αλίμονο. Θα ξεκινήσω, κύριε Λαζάρου, λέγοντας ότι η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοπασχολούμενοι, απασχολούν ιδιαίτερα την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, αποτελούν σημαντικό πυλώνα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, της οικονομίας μας, της καθημερινότητάς μας. Άρα λοιπόν έχουμε κάθε λόγο να είναι στραμμένη η προσοχή και το ενδιαφέρον μας σε αυτές τις κατηγορίες. Αλλά θα έλεγα,
5: θα έλεγα ότι τους έχετε μετατρέψει λίγο από οικονομικό πυλώνα της οικονομικής ζωής, τους έχετε μετατρέψει σε οικονομικό πυλώνα των ταμείων του κράτους. Λίγο έχει διαφοροποιηθεί αυτό. Είναι άλλο πράγμα το να δίνει ζωή στην ίδια την οικονομία, άλλο πράγμα είναι να γεμίζει τα κρατικά ταμεία. Οικονομία το ένα, οικονομία και το άλλο, θα μου πείτε. Ναι, αλλά είναι...
6: Προφανώς η ιδέα είναι...
5: Μόνο ο παρανομαστής είναι ο ίδιος στα κλάσματα αυτά, κύριε Κουβελέγατε.
6: Η ιδέα είναι, κύριε Λαζάρου, τις καλές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας να τις μοιραστούμε όλο και περισσότεροι. Είπαμε ότι θέλουμε και πρέπει να στηρίξουμε...
5: Καλά, τώρα αφήστε με αυτά τα φιλολογικά τώρα. Εγώ σας είπα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σας μετέφερε αυτό το οποίο. Σας μετέφερε αυτό το οποίο που μου είπε και δεν μου το είπε μόνο ο κύριος Μερελής, μου το είπε και ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, μου το είπε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Το ίδιο πράγμα μου είπανε. Δηλαδή, απαντήστε απλά.
6: Τώρα, εγώ απαντώ.
5: Τα υπόλοιπα τώρα αναφορικά με το τι κάνατε και το τι εξαγγείλατε, τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε. Εμείς σας λέμε ότι δεν εξαγγείλατε αυτά τα οποία περίμενε ο κόσμος να εξαγγείλετε. Τώρα, αν εσείς θεωρείτε ότι τα κάνατε όλα τέλεια, δεν έχουμε λόγο να συζητάμε.
6: Δεν ξέρω. Όχι, μακριά από μένα ότι όλα γίνονται τέλεια. Όμως, βέβαιο είναι πως γίνεται προσπάθεια. Ναι, θα θέλαμε περισσότερα, κύριε Λαζάρου, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα θέλαμε όλοι περισσότερα. Όμως, σας θυμίζω ότι ο παρονομαστής, ο κοινός, είναι οι δυνατότητες των δημοσιονομικών της χώρας και αυτό είναι κάτι το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μας είχε ξεκαθαρίσει ότι θα το διαφυλάξει για να μπορούμε και την επόμενη μέρα να συνεχίζουμε την ανωδική πορεία. Έτσι λοιπόν οι καινούργιες ρυθμίσεις, όπως η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις...
5: Δεν σας είχε πει κανείς ότι όταν δίνεις λίγα σε πολλούς, όχι σε όλους, αλλά σε πολλούς, δεν είναι ευχαριστημένος κανένας? Δεν σας το είπε κανένας αυτό το πράγμα? Δεν βρέθηκε ένας επικοινωνιολόγος εκεί στο κυβερνητικό επιτελείο να σας το πει αυτό?
6: Εμείς κύριε Λαζάρου,
5: λέω εγώ τώρα. Καλοπροαίρετα τα λέω, κύριε Κούρα.
6: Κάνουμε προς Θεού. Άλλωστε είναι εύλογο να αναρωτιέται κανείς, αλλά θα έλεγα ότι ακριβώς αυτό που μόλις αναφέρατε είναι και η πεμπτουσία της ευθύνης που διακρίνει την διακυβέρνηση και τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Η ιδέα δεν είναι να δώσουμε στον καθένα αυτό που θα ήθελε, να πούμε σε όλους ό,τι θα ήθελαν να ακούσουν. Η ιδέα είναι να μοιραστούμε όσο καλύτερα είναι αυτό δυνατόν τα διαθέσιμα που υπάρχουν. Και θα έλεγα ότι το πακέτο ύψους 2.200.000.000 μπορεί να αφήνει κάποιους ή και περισσότερους, αν θέλετε, λιγότερο ευχαριστημένους, όμως δεν είναι αμεληταίο, δεν είναι ελάχιστο. Τώρα, αν εννοείται ότι θα έπρεπε να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός 13 δις, όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας, 13 δις που δεν
5: είναι
6: υπάρχουν.
5: Πανεύκολο να πηγαίνεις από το ένα άκρο στο άλλο, κύριε Κούβαλα. Την ξέρουμε κι εμείς αυτή την τεχνική. Την εφαρμόζουν και στη γειτονιά μας. Πανεύκολο είναι να πηγαίνεις από το ένα άκρο στο άλλο. Για όνομα του Θεού, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά μιλάτε με ένα σοβαρό άνθρωπο και εγώ θεωρώ ότι μιλάω με σοβαρό άνθρωπο. Μην πηγαίνετε τώρα από το ένα άκρο στο άλλο. Σας λέω το εξής, ότι έχουν έρθει εδώ πέρα οι φορείς της πόλεως, στην οποία είσαστε κλαγμένος βουλευτής, λένε ότι περιμέναμε από τον Πρωθυπουργό αυτά τα συγκεκριμένα και δεν τα ακούσαμε. Και εσείς τι μου λέτε τώρα, ότι εγώ σας λέω ότι έπρεπε να ανακοινώσετε 13 δις? Σας λέω ότι αυτή την τακτική από τον άκρο στο άλλο την εφαρμόζει και η κουμπάρα στη γειτονιά μου, έτσι? Αλλά εδώ πέρα δεν παίζουμε τις κουμπάρες. Εγώ ρώτησα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Παρακαλώ πολύ.
6: Περιμένανε περισσότερα. Θα συμφωνήσω και εγώ ότι θα ήθελα να ακούσω περισσότερα αν αυτό ήταν δυνατόν, και θα γίνονταν με βεβαιότητα αν αυτό ήταν δυνατόν, κύριε Λαζάρου. Το ζήτημα είναι βέβαια πώς θα ταιριάξουμε και θα χωρέσουμε αυτές τις εξαγγελίες στα 2.200.000.000 που ήταν διαθέσιμα. Εδώ έρχομαι και λέω ότι εάν κάποιος απλόχερα μοιράζει τα πάντα όλα, εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι δεν ακούστηκε θετικά ως απόϊχος αυτός των εξαγγελιών του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη, διότι ήταν ευκολάκι όλα αυτά που μας λέγανε. Ήταν περίπου, ξέρετε, οι αυταπάτες των προηγούμενων εποχών. 2015 ήταν το «Λεφτά υπάρχουν», 2009 θύμιζε το «Τσοβόλα δώστα όλα». Αυτά όμως δυστυχώς μπορεί να είναι ευχάριστα, όμως δεν είναι αληθινά. Δεν είναι αληθινά. Είναι πολύ καλό, πολύ καλά για να είναι αληθινά, όπως θα λέγαμε, κύριε Λαζάρου.
5: Πάμε να το ξαναπάρουμε από την αρχή λίγο, κύριε Κουβέλα, για να μην τσακωνόμαστε. Δεν θέλω να τσακωνόμαστε, ούτε θέλω να εξοργίζομαι εγώ, ούτε να εξοργίζω εσάς. Λέω το εξής: έρχονται οι φορείς της Θεσσαλονίκης και μάλιστα από την πρώτη μέρα ήρθαν. Δεν ήταν σήμερα, ούτε χθες, ούτε προχθές. Από την πρώτη μέρα ήρθαν οι άνθρωποι και είπαν: δεν ακούσαμε κάποια πράγματα που περιμέναμε από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό. Δεν ακούσαμε κάτι για το τεκμαρτό εισόδημα, για παράδειγμα. Δεν ακούσαμε κάτι για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θεωρώ εγώ, με το δικό μου μικρό φτωχό μυαλό, ταπεινό, όπως θέλετε πείτε το, ότι έχουν ήδη γίνει γνωστά στο κυβερνητικό επιτελείο και ότι έχετε κάποια απάντηση ως κυβέρνηση. Για να πείτε στους ανθρώπους οι οποίοι γκρινιάζουν, παραπονιούνται και με το δίκιο τους, αν θέλετε, ότι δεν ακούσανε κάτι από τον Πρωθυπουργό προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ότι, για παράδειγμα, ότι έρχεται ένα δεύτερο πακέτο μέτρων, ξέρω εγώ, μετά από την ψήφιση του προϋπολογισμού. Λέω εγώ τώρα. Ή οτιδήποτε άλλο. Διότι άδικο δεν έχουν σε αυτό που είπανε, επί της ουσίας. Ελάτε.
6: Κύριε Λαζάρο, έκλειστε στα λόγια μου.
5: Εσείς είστε ο δικηγόρος και τελικά κάνω εγώ το δικηγόρο σας, κύριε Κουβέλα, για να μην μαλώνουμε τώρα. Λέτε.
6: Πιστεύετε μου, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο στον Πρωθυπουργό να μας δώσει αυτή τη χαρά. Και βέβαια θα ήταν ιδανικό, δηλαδή αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο σχαλή πηγαίνοντας στις εκλογές. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι οι επόμενες εκλογές που ζητούμενα, είναι οι επόμενες γενιές, είναι το μέλλον της οικονομίας της ελληνικής, είναι το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, είναι σε μια κουβέντα η σταθερή υπεύθυνη πολιτική. Αυτή την αξιοπιστία την έχουμε κερδίσει. Έχουμε πείσει τους πολίτες πως αυτό που λέμε το κάνουμε. Μπορεί να μην είναι αρκετό, μπορεί να μην ικανοποιεί όλους, όμως προσπαθούμε. Και όταν υπάρξει περιθώριο, θα είναι περισσότερο. Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν χωράει αφιβολία σε αυτό. Και συνεχίζουμε. Αυτή είναι η ιδέα, αυτή είναι η προσπάθεια, αυτή είναι η πολιτική μας. Ας έρθουν να μας αποδείξουν ή να μας πείσουν. Η αρχή για των άλλων κομμάτων, τα άλλα κόμματα, τα στελέχη τους, ότι θα το κάνουν καλύτερα.
5: Εγώ δεν έχω πει κουβέντα για το τι πρότεινε ο ένας και τι πρότεινε ο άλλος. Εγώ σας μετέφερα 2-3 γνώμες που μάλιστα συμπίπτουν κιόλας φορέων της Θεσσαλονίκης. Δεν είπα κουβέντα ο Χριστιανός για το τι λέει η αντιπολίτευση. Τίποτα δεν είπα.
6: Είναι σημαντικό να έχουμε τους φορείς, τα επιμελητήρια, την παραγωγική τάξη, όλους πολύ ευχαριστημένους. Μα αυτή είναι η ιδέα, η προσπάθεια και το αποτέλεσμα της πολιτικής. Στο μέτρο του δυνατού το επιχειρούμε πάντα, με όλες μας τις δυνάμεις.
5: Να σας πω κάτι, δημοσιογραφός στη Θεσσαλονίκη από το 2001 δεν έχω ακούσει ποτέ φορέα της πόλης να δηλώνει ευχαριστημένος. Ποτέ όμως.
6: Ακριβώς, αυτό θα σας έλεγα μόλις τώρα. Αν θέλετε, είναι λογικό να μην είναι ευχαριστημένοι. Το είπατε μόλις. Είναι λογικό να μην είναι ευχαριστημένοι. Διότι και εκείνοι επιδιώκουν το καλύτερο. Είναι λογικό. Υπάρχουν ανάγκες, είναι πραγματικές οι ανάγκες. Λίμωνο, αν τα κάνουμε όλα τέλεια, τι δεν θα συζητούσαμε. Ήταν πολύ εύκολο να γελιοποιηθεί κάποιος ο οποίος θα έλεγε το αντίθετο. Όμως επειδή υπάρχουν δυσκολίες, προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις πραγματικές. Και όσον αφορά τα οικονομικά, στα περιθώρια που υπάρχουν, που είναι δυνατόν.
5: Μάλιστα.
6: Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και δεν θα μπω στη λογική να δούμε εάν κάποιοι από τους φορείς, εκπρόσωποι των φορέων, μπορεί να ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους, διότι θεωρώ ότι έχουν την ελάχιστη, οπωσδήποτε έχουν και επιδεικνύουν την αξιοπρέπεια, να μην κάνουν ευθέως αντιπολίτευση στην
5: τώρα,
6: κυβέρνηση.
5: Τι ήταν αυτό με το Μαρινάκι, κύριε Κούβελα?
6: Ούτε και να υμνούν την κυβέρνηση.
5: Εντάξει, τι ήταν αυτό με το Μαρινάκι, τι ήταν αυτό τώρα. Δεν μπαίνω καν στην ουσία, μισό λεπτό, για να είμαι σαφής. Δεν μπαίνω καν στην ουσία αυτού που είπε. Δεν μπαίνω στην ουσία αυτού που είπε, δεν υπάρχει περίπτωση να μπω. Διότι το είπε μία εβδομάδα μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως, και αν ήταν κάτι να πει ο Πρωθυπουργός, θα το έλεγε ο Πρωθυπουργός. Τι δουλειά είχε τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να πάει να πει κάτι επιπλέον? που να αφορά το επίδομα ανεργίας. Από πού και ως πού? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διότι κάτω από το όνομά του, σε συνεντεύξεις που πάει και δίνει, λέει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν λέει υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας που πήγε να πει τις προτάσεις του. Τελειώσαμε με αυτό. Τελειώσαμε με αυτό. Ελάτε. Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία αυτό που είπε. Δεν με απασχολεί. Δεν θέλω καν να το συζητήσω.
6: Σε εξήγησε ο ίδιος. Είναι άλλες οι πολιτικές της κυβέρνησης. Είναι άλλες οι πολιτικές που τρέχουν. Είναι άλλη η λογική για το Ταμείο Ανεργίας. Είναι πολύ συγκεκριμένη η προσπάθεια που γίνεται στην αγορά εργασίας.
5: Καλείστε τώρα εσείς οι βουλευτές.
6: Και το... μετρήσιμα τα αποτελέσματα. Ξέρετε, η ανεργία, κύριε Λαζάρο, σε άλλους αρέσει.
5: Καλείστε τώρα εσείς οι βουλευτές, τα στελέχη του κόμματος, να βγάλετε τα κάστανα τη φωτιά για αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από πού και ως πού το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτό? Ως τι το είπε?
6: Από το 19% που την παραλάβαμε το 2019 την ανεργία, σήμερα είναι λίγο κάτω από 8%. 8 πείτε.
5: Αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κύριε Κουβέλα, ως τι το είπε? Ως τι?
6: Όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε.
5: Εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, είπε αυτό το πράγμα.
6: Ήτανε, όχι βέβαια, όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε.
5: Την προσωπική του άποψη είναι να τη βράσω. Σας μιλώ εντύμως. Να τη βράσω. Τι με νοιάζει? Τι με νοιάζει η προσωπική του άποψη? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι εκεί για να εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. 10 μέρες μετά από τις κυβερνητικές εξαγγελίες έρχεται να πει κάτι άλλο. Από πού και ως πού?
6: Μην επιμένετε.
5: Σοβαρά μιλάμε τώρα.
6: Μην επιμένετε σε αυτό. Ο Πρωθυπουργός και η αρμόδια υπουργός έχουν απαντήσει, έχουν διευκρινίσει, η αρμόδια υπουργός δηλαδή, κυρία Γερανέας. Ο ίδιος ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για προσωπική άποψη.
5: Να πάυσει τότε να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και να πηγαίνει στα κανάλια να λέει την προσωπική του άποψη.
6: Να δεχθώ ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτικός.
5: Έτσι δεν είναι?
6: Όπως η φιλοσοφία μπορεί να ήταν και μια αποστροφή όπου δεν διατύπωσε με τον καλύτερο τρόπο τη σκέψη του. Πάντως η πολιτική της κυβέρνησης να ενισχύσουμε την απασχόληση, απόδειξη ότι αυτό συμβαίνει, είναι καταγεγραμμένο και μετρήσιμο. Ναι. Να μην ανεβάσω κι εγώ τον τόνο της φωνής μου για να γίνω έτσι πιστικός ή...
5: Καλά, με συγχωρείτε γι' αυτό. Καταρχήν δεν ήταν για σας. Με έχει εκνευρίσει αυτή η ιστορία έτσι και αλλιώς. Δεν ήταν ο τόνος φωνής, λοιπόν, δεν ήταν για σας. Με συγχωρείτε. Ζητώ συγγνώμη.
6: Σας παρακαλώ, Λίμωνο. Άλλωστε, εμείς έχουμε πάντα ζωηρή συζήτηση. Στη βάση όμως της καλής επικοινωνίας, της ιδανικής επικοινωνίας, θα έλεγα, δημοσιογράφου με το φιλοξενούμενό του. Δεν χωράει ερώτημα σε αυτό. Άρα. Είναι η πολιτική μας. Είναι υπέρ της απασχόλησης. Θέλουμε να περιορίσουμε την ανεργία. Θέλουμε να περιορίσουμε τα ασίδωτα.
5: Κύριε Κουβέλα, μην μπαίνετε στην ουσία αυτού που είπε. Γιατί είναι παγίδα το να μπαίνετε στην ουσία αυτού που είπε. Όχι. Είναι παγίδα να μπαίνουμε, έστω να μπαίνουμε στην ουσία αυτού που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα σας πω κάτι άλλο εγώ τώρα. Θα σας πω κάτι άλλο. Ως πολιτικό πρόσωπο. Με ακούτε, κύριε Κουβέλα? Με ακούτε? Και αφήστε την ουσία του θέματος. Δεν μας απασχολεί καν. Δεν μπαίνω στην ουσία του θέματος. Λέω το εξής. Και το λέω και είναι πολύ σαφές αυτό που θα σας πω. Ότι ως πολιτικό πρόσωπο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι, θέλοντας και μη, είναι ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται τις περισσότερες ερωτήσεις από δημοσιογράφους εβδομαδιαίως. Συμφωνούμε σε αυτό?
6: Ναι,
5: πολύ ωραία. Ποια από αυτές τις ερωτήσεις και πόσες από αυτές τις ερωτήσεις αφορούν στην προσωπική του άποψη? Απαντώ αμέσως. Καμία. Καμία. Γιατί δεν ενδιαφέρει κανέναν η προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου. Κανέναν δεν τον ενδιαφέρει. Ο ρόλος του είναι άλλος. Το λέω με αυστηρότητα, όχι προς εσάς, προς Θεού. Το λέω με αυστηρότητα για να το καταλάβουν όλοι. Δεν αφορά η προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου κανέναν. Γι' αυτό και δεν ρωτάτε η προσωπική του άποψη. Δεν του ζητάτε η προσωπική του άποψη. Ποια η γνώμη σας γι' αυτό και ποια η γνώμη σας για εκείνο? Ρωτάω εσάς τη γνώμη σας και μου διαβάζετε καρμπών τι λέει το κόμμα. Ούτε καν εσείς δεν μου λέτε την προσωπική σας άποψη, που είσαστε και εκλεγμένος βουλευτής.
6: Εγώ δεν σας είπα την άποψή μου.
5: Εντάξει τώρα. Σχηματικά το είπα τώρα. Υπάρχουν βουλευτές που το κάνουν και αυτό.
6: μόλις σας εξήγησα ότι ο κύριος Μαρινάκης είπε τα δικά του, να το πω έτσι απλά,
5: έτσι,
6: όπως μπράβο, ο ίδιος.
5: Τα δικά του
6: όπως,
5: γιατί, μα, όπως δεν ίδιος, έχετε άδικο,
6: όπως
5: τα δικά
6: ο ίδιος διευκρίνησε. Όπως ο ίδιος διευκρίνησε. Και σας λέω ότι η δική μας πολιτική είναι έτσι που έφερε την ανεργία από το 19 στο 8%.
5: Σας λέω και πάλι, μην μπέφτετε στην παγίδα του να μπείτε στην ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος είναι ότι η ουσία του θέματος δεν είναι το τι συμβαίνει με την ανεργία στην Ελλάδα. Η ουσία του θέματος είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερεύει τα εσκαμμένα. Αυτή είναι η ουσία του θέματος, κύριε Κουβελά. Εντάξει. Διότι αν ήταν κάτι να υποθεί για την ανεργία, θα το έλεγε ο Πρωθυπουργός λίγες μέρες πριν. Δεν το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε κάποιο κανάλι ερωτηθείς στην αποστροφή του λόγου του.
6: Μην επιμένετε σε αυτό το θέμα.
5: Πάμε.
6: Του politically correct.
5: Πάμε.
6: Στα πλαίσια της συνεργασίας του Πρωθυπουργού με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
5: Πάμε. Ελάτε. Σας ευχαριστώ.
6: Θα τα λύσουμε εμείς. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
5: Να είστε καλά, καλό βράδυ. You get 5 seconds before they decide you're not worth listening to and you just spent them on the name they forget before you... Τι ήταν αυτό, κύριε Πανέρετε? Α, δεν ξέρετε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Συγγνώμη και για τις φωνές, φώναξε λίγο παραπάνω σήμερα, γεγονός. Δεν μου συμβαίνει και πάρα πολύ συχνά. Κύριε Πανάρτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνατε εξαιρετική δουλειά και σήμερα, να επαναλαμβάνετε συνεχώς το ίδιο μοτίβο. Μπράβο σας. Πολύ ωραία το κάνετε και τώρα πολύ ωραία το κάνετε. Ελπίζω κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά και εφόσον αυτό συνέβη θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.

0: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μία ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρατε και δεν θα τα μαθαίνατε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή σας. Σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τζούνιορ, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Κασατζίδης και το 2022 η Ειρήνη

οι Μισκούμπροι έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, αλλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου. Παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

Κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά, για 2 ολόκληρες ώρες, κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.

0: Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα.
0: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
6: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
7: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
6: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στη Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα, του μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρως λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό. Από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση, το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Μήπως λέει να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε. Θέλει λίγο

μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα και το Ρέμο και η απάντησή της. Καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί. Έτσι, δηλαδή, είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με τον Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία. Και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά. Τι έγινε? Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή, που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

0: Και με αυτά τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούξια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Η ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Όχι, αυτό βγαίνουμε τώρα ξαφνικά. Εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά. Η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμώ να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε αν ποχέστηκα θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα. Δηλαδή δεν. Αυτό δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Θέλω να πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χριστό από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέργων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδιά. 13.500 δολάρια ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, okay. Okay, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρογλου, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε. Δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης. Με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά. Δουλεμπόρια δεν το λέγαμε αυτό παλιά. Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Λάς 99,4.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους

0: ηλεκτρικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η Celine Dion επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με τον σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ, οκ, οκ.

Φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι κατάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι εκνευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζεις και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία.

ψυχοσεύτας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Η πολύ αγαπημένη Pamela Anderson, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Οχ, οχ, οχ. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Pamela Anderson. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρακτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, βραδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα, κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: σε λιγόπια θα φέξει, θα δηλώνει αρκεί τον Δεβιέξει.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
4: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
5: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
4: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
8: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
7: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.